και μου κάρφωσε στο νόμο σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί. Οι δευτέρες μου γεμάτες στο μετρό.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Πάει εκεί, Μπόνι Τάιλερ, Μπάμπη. Πάντα νιάτα μας.
1: Πάει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μας περνούσε κάποια χρονάκια.
0: Το 51 γεννημένη.
1: Δεν ήταν και καμία Μπάμπη πολύ μεγάλη ηλικία, αλλά όπως και να έχει.
0: 8 Ιουνίου, Μπάμπη, του 51. Δίδυμος ήταν η Μπόνι Τάιλερ. Και έφυγε ακριβώς στην ηλικία των 75.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε, και θα σου κάνω μια ερώτηση τώρα πολύ φιλοσοφημένη. Εάν ερχόταν ο κύριος, σε κοιτούσε με στα μάτια και σου έλεγε, έλα να κάνουμε μια συμφωνία, Νίκο.
0: Σαν τον Δημήτρη Χόρν.
1: Μπράβο, σαν τον Δημήτρη Χόρν. Ναι. Και σου έλεγε ότι σου δίνω προσφορά να φτάσει μέχρι τα 75. Την παίρνεις ή την αφήνεις?
0: Αλλιώς θα είναι ακαθόριστο.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή σου δίνω συμβόλαιο.
1: Μπράβο, ότι κλειστό συμβόλαιο ότι θα φτάσει μέχρι τα 75. Θα το έπαιρνες το συμβόλαιο ή θα τα άφηνες? Και όταν λέμε να φτάσει μέχρι τα 75, να φτάσει με μια υγεία, έτσι, στο μυαλό κυρίως.
0: Μπορώ να κάνω κάποια
1: σώμα
0: διαπραγμάτευση?
1: Για πες, δε φίλε, σε ακούω. Να. Σε ακούω.
0: Μπορώ να βάλω στο τραπέζι, ας πούμε, έστω το 79.
1: Όχι, φίλε μου, γιατί είσαι μεγάλος πλεονέκτης. 75 το παίρνει τώρα και
0: όχι, όχι, όχι. Εντάξει, και στον τραπεζίτη έχει τέτοιο, έχει διαπραγμάτευση.
1: Να πας στον τραπεζίτη. Εγώ σου δίνω
0: εντάξει,
1: μέχρι
0: βλέπεις,
1: το 75.
0: Δεν σου λέω, δεν σου βάζω το 8 μπροστά, σου λέω 79.
1: Ναι. Εγώ όμως σου λέω κάτι και εσύ πάλι υπεκφεύγει. Θα το παίρνει, θα τα άφηνε. Μάλλον θα τα άφηνε το 75.
0: Μάλλον θα τα άφηνε.
1: Θα έλεγε δεν το θέλω. Οκ, okay, Νίκο, το κρατάω. Άκουσε, κύριε. Δεν το πήρε το 75. Έχω σιγουράντζα. Δεν θε τη σιγουράντζα. Θε δύο χρονάκια παραπάνω ή τρία. Αλλά δεν ξέρει αν θα τα φτάσουμε, Νίκο. Και αν θα τα φτάσουμε μεσόαστα φρένα. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να. Τώρα μεγαλώνουμε οι περισσότεροι και τα λοιπά, ζουν περισσότερα χρόνια. Το θέμα είναι η ποιότητα των χρόνων που θα ζήσεις. Πρώτον, σε σχέση με την σωματική σου υγεία, αν είσαι υγιής και δεν σε έχουν τσακίσει οι ασθένειες, και αν το μυαλό λειτουργεί. Γιατί εάν τώρα είναι καλοκαίρι, Ιούλιος μήνας, σου λένε με την προειδοποίηση ότι υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, και εσύ μου είσαι τώρα ο 70χρονος, ο οποίος επιδίδες κάτι σφίγγες έξω από το σπίτι ή στην επιχείρηση, άναψες φωτιά για να τις διώξεις και έχεις κάψει το μισό καλοχώρι, τότε ρε φίλε, πάρ' το 75 και φύγε.
0: Λοιπόν, Μπάμπη,
1: τι?
0: Κοίταξε, πάμε σε μια πολύ σοβαρή συζήτηση, η οποία πραγματικά με προβληματίζει. Αναφέρεσαι σε διάφορους ηλικιωμένους, κοιτάξτε, και μάλιστα όχι και πολύ ηλικιωμένους, 90χρονους κλπ. Οι οποίοι έχουν ξεπεταχτεί ανά την επικράτεια και κάνουν, και κάνουν. Δεν θα το πω τη λέξη από μη, δεν θα πω κι άλλη λέξη, θα το πω πολύ χαλαρά, κάνουν χαζομάρες. Χθες, εκτός από το καλοχώρι πρώτα απ' όλα, είχαμε και την ιστορία του 76χρονου, τι ήτανε, 75χρονος, με τα σπινιαρίσματα στο Ρεόκαστρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτσε,
1: ναι,
0: είναι ολόκληρη σειρά, ναι. Serial killers, λοιπόν.
1: Βγήκανε παγανιά, και θέλουν να εκδικηθούν.
0: Και χθες είχαμε τον, καταρχάς τον μάθαμε ως 76χρονο, μετά μάθαμε 73χρονος, τέλος πάντων κάτι 70 κάτι, που ήταν αυτός ο οποίος, επειδή είχε κατάθλιψη, του την είχε βαρέσει,
1: που
0: έβαλε φωτιά στο θάλαμο,
1: στο σεισμανόγλιο,
0: και ζητάει, η γυναίκα του ζήτησε ψυχιατρική εξέταση και κόντεψε να κάψει όλο το νοσοκομείο. Κάει και μια ολόκληρη παιδιατρική παθολογική κλινική.
1: Θυμάσαι, Νίκο, που σου είπα, που έλεγα εχθές ότι μου θυμίζει την περίπτωση του Παπα-Νικολάου. Και στο Παπα-Νικολάου έτσι είχε γίνει.
0: Όχι,
1: Νίκο.
0: Στο Παπα-Νικολάου
1: είχε γίνει από τσιγάρο.
0: Ναι, στο Παπα-Νικολάου όμως είχε γίνει από εγκληματική αμέλεια. Εδώ πέρα είπε ο άλλος, ομολόγησε μετά την πρώτη ομολογία που είπε ότι έβγαλε ένα καπνίσμα. Ναι, στην αρχή ναι. Μετά βγήκε και είπε ότι ναι, κάπνισα γιατί χαρμάνιασα και έπιασε φωτιά. Μετά βγήκε και ομολόγησε ακόμα χειρότερα ότι κάτι έγινε, του την ψώνισε επειδή ξέρω εγώ δεν τον επισκεπτόταν κανένας. Δεν αυτό εδώ.
1: Ένιωσε παραμελημένος.
0: Και έβαλε φωτιά, λέει. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα? Και έχουν γίνει πυρομανείς όλοι.
1: Να σου λέω, ο δικός μας εδώ χθεσινός.
0: Πες λίγο την
1: ιδέα. Χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα σε χαρτί προκειμένου να απομακρύνει σφίγγες. Άμα μπει στο YouTube.
0: Κοντά στο χώρο του εργοστασίου, γιατί έμαθα ότι έπιασε εκεί το αποθηκευτικό.
1: Θα σου πω. Άμα μπει στο YouTube και δεις πώς να διώξω σφίγγες, θα σου πούν πάρε και τα λοιπά, ένα φλόγιστρο και προσπάθησε και τα λοιπά να τις κάνεις. Θέλω να πω ότι προφανώς έχει δει πάρα πολλά βίντεο. Ξέσπασε φωτιά σε αγροτεμάχιο στη συμβολή των οδών Καπετάν, Άγρα και Δαβάκη στο Δήμο Δέλτα, όταν ο 70χρονος προσπάθησε με γυμνή φλόγα σε χαρτί να απομακρύνει σφίγγες. Του ξέφυγε η φωτιά, επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες και προκάλεσε όλες αυτές τις υλικές ζημιές.
0: Παναγία.
1: Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρησμό από αμέλεια και πέρα από τα τραβήγματα που έχει τώρα, του επευλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 5.886 ευρώ, 56 λεπτών.
0: Παρατηρήσεις.
1: Για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την πρόκληση πυρκαγιάς.
0: Παρατηρήσεις. Πρώτον, το φλόγιστρο είναι ό,τι πιο βέβαιο για να πιάσει φωτιά.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει βεβαιότερη. Δηλαδή, είναι σαν εκείνα τα. Πώς τα λένε. Πώς τα λέγανε,
1: τα
0: φλογοβόλα,
1: μπράβο,
0: που είχαν εγκαινιαστεί προς το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μαζικής καταστροφής, εκεί τα είχαν βγάλει οι Γερμανοί. Και μετά πήρανε και αυτά τη σειρά τους στα πολεμικά. Πώς και δεν χάρισε και ένα φλογοβόλο ο Ερντογάν που έχει μάθει να βάζει φωτιές γενικά στον πλανήτη. Λοιπόν, και στον Τραμπ ειδικά θα του τέριαζε πάρα πολύ. Έτσι θα καμάρωνε με ένα φλογοβόλο ο Τραμπ. Θέλω να το προσπερνάμε αυτό.
1: Γιατί μήπως ο Τραμπ, τι ηλικία έχει ρε φίλε και έχει βάλει φωτιά στον κόσμο, γιατί τον εξαιρείς από τους ηλικιωμένους για τους οποίους συζητάμε.
0: Μάλιστα, ο Τραμπ. Λοιπόν. Το φλόγιστο. Δεύτερον, τώρα τι να τα κάνεις τα διοικητικά προστήματα και όλα αυτά. Δηλαδή, με συγχωρείς, έχουμε τρίτη οικολογική καταστροφή στη Θεσσαλονίκη, γιατί και χθες με το καλοχώρι, προφανώς δεν ξέρω ακριβώς που πάει ο αέρας, αλλά απέναντί μας είναι.
1: Πάλι σε σένα έφερε Νίκο, σε εμάς πάντως δεν έφτασε.
0: Εσύ αγόρι μου, γι' αυτό πληρώνεις χρυζάφι το ενίκιο σου. Τι έγινε, τι μας δείχνει εδώ ο Αντρέας, κάτι μας δείχνει. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε τώρα, πρέπει δηλαδή να μας περισπάς και να μας αποσπάς. Κύριε Αντρέα, δεν είναι αυτά τώρα τίμια πράγματα. Δεν είναι τίμια πράγματα να μας αποσπάς την προσοχή.
1: Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε. Ξεπερνάμε τους ηλικιωμένους που έχουν βγει παγανιά και πάμε στην Bonnie Tyler.
0: Δεν θα κάνουμε βέβαια ηλικιακό ρατσισμό.
1: Ναι,
0: αλλά
1: θα
0: παιδιά, συμμαζευτείτε λίγο. Θα σου πω κάτι. Τι καταστροφή έγινε. Έπιασε το εργοστάσιο δίπλα εκεί πέρα, η βιοτεχνία, και μετά έπιασε και μία δίπλα. Τώρα δεν ξέρω άμα θα κατευθυνθούν αυτές οι μονάδες με αστικά μέτρα και αστικά δικαστήρια κατά αυτού. Να του τα πάρουν όλα. Αν έχει δηλαδή. Γιατί άμα τους. Τώρα εντάξει, προφανώς θα είναι ασφαλισμένες και λοιπά αυτές οι εταιρείες, αλλά οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα πληρώσουν την αποζημίωση θα στραφούν κατά αυτού. Γιατί δεν ήταν τυχαίο, δεν ήταν από κεραυνό.
1: Εν τω μεταξύ και σήμερα να έχουμε το νου μας φίλες και φίλοι, πάμε από το ένα στο άλλο, αλλά είναι.
0: Όχι, είναι απολύτως σχετικό συνάφεια. Αυτό που λες.
1: Σήμερα, αν θα δείτε το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται καθημερινά
0: από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας
1: σε όλη την υπηρωτική Ελλάδα.
0: Όχι και νησιωτική,
1: όλη σε όλη την υπηρωτική Ελλάδα. Η μοναδική νομή που είναι στην κατηγορία του υψηλού κινδύνου είναι η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Θεσσαλονίκη και το Κιλκής.
0: Και μάλιστα πάλι το δυτικότερο τμήμα του νομού Θεσσαλονίκης.
1: Και δύο νησιά, Ρόδος και Σάμος.
0: Ναι, η Ρόδος εκεί με τα τριγύρω της νησάκια και η Σάμος. Δηλαδή, πραγματικά είναι όλη η Ελλάδα μπλε, όλη η Ελλάδα μπλε. Αλλά.
1: Σαν τα εκλογικά αποτελέσματα κοίταξε, του 19, δείχνει, του 2019.
0: Δείχνει τους εντονότατους πυρήνες του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, τόσο στον νομό Θεσσαλονίκης, στον νομό Κιλκής, αλλά και στους νομούς Σάμου και Ρόδου.
1: Κοίταξε, εάν ήταν προς την Ανατολική Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι θα ήταν πιστότερη
0: η δυτική. Έχουμε ακόμα μεγαλύτερους πυρήνες.
1: Μάλιστα.
0: Οργανωμένους. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην Bonnie Tyler.
1: Ναι, με το μήνυμα του φίλου μας, του ακροατή, του Διαμαντή.
0: Και των δύο, διάβασα.
1: Αφού μας στέλνει.
0: Αφού έχουμε και τον Πέτρο. Προηγείται.
1: Ρε φίλε,
0: προηγείτο.
1: Σταμάτα να δίνεις κατευθύνσεις.
0: Προηγείτο.
1: Μην παριστάνεσαι εδώ το σπανούλι.
0: Προηγείτο.
1: Το σπανούλι στην ομάδα σου, όχι σε εμάς.
0: Προηγείτο. Κοίταξε, θα σε κοουτσάρω.
1: Λοιπόν, όχι φίλε, με αυτά κομμένα.
0: Θα σε κοουτσάρω.
1: Καλημέρα ο φίλος ο Διαμαντής. Και μία φορά να σας ακούσω από την αρχή, αγαπητοί μου φίλοι, λέει. Γι' αυτό ο άνθρωπος στήθηκε 6 και 3 λεπτά, έστειλε το πρώτο μήνυμα. Η πόλη λέει: ξύπνησε, καλό πουσουκού. Και ωραίο ξεκίνημα με την Bonnie Tyler.
0: Βέβαια, γιατί τα ωραία τα ξεκινήματα, ποιος τα οργανώνει εδώ πέρα και βγάζεις και φωνή, υψώνεις και ανάστημα.
1: Φιλέ, δεν χρειάζεται να υψώσω ανάστημα, μου φτάνει αυτό που έχω.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή δηλαδή είμαι 1,95, προσπαθείς να με φτάσεις.
1: Επειδή φίλε μου είχες επιτόπιο στους 60 πόντους, τώρα δεν μας ζαλίζεις.
0: Κατάλαβες. Ελάτε και από εδώ να το δείτε όσοι το πιστεύετε. Πάμε όμως στον Πέτρο που προηγήθηκε. Γιατί τον τρως, τον αδικείς. Μα δεν θέλω την αδικία.
1: Άκουσε
0: με λίγο. Η αδικία.
1: Άσχημο πράγμα ο λαϊκισμός και η δημαγωγία. Νίκο μου. Ο λαϊκισμός και η δημαγωγία είναι από τα χειρότερα πράγματα που εγώ τουλάχιστον δεν θέλω στην ελληνική πολιτική σκηνή, πόσο μάλλον στην εκπομπή μας.
0: Στη δημοσιογραφία.
1: Ο καθένας θα πάρει τη σειρά του και δεν θα αδικούσαμε κανέναν Πέτρο. Μην παριστάνεις τώρα τον καλόψυχο.
0: Όχι.
1: Του Διαμαντή είχε σχέση με το κομμάτι που επέλεξε τη Bonnie Tyler, γι' αυτό ξεκίνησε από εκείνον.
0: Πέτρο σου παίρνει το ψωμί από το στόμα, αγόρι μου.
1: Μας, θα λέει δηλαδή πάρε ένα τηλεκοντρόλ να μας βάζει να διαβάζουμε και τα μηνύματα. Οπότε εσύ επιλέγεις, Νίκο, πέρα από τα κομμάτια.
0: Μη φωνάζεις.
1: Μη φωνάζεις, μη με πιέζεις πρωί-πρωί. Είναι Παρασκευή πρωί, 6 και 4 κτλ. Ο καθένας ας αναλάβει το κομμάτι της ευθύνης του.
0: Φτάνει, προχώρα. Με έφαγε στα αυτιά.
1: Και έτσι θα γίνει και την επόμενη τέτοιο σχόλιο.
0: Προχώρα.
1: Όχι, δεν θα διαβάσω τώρα. Αφού ξέρεις. Όχι, ο Διαμαντής αργότερα.
0: Πέτρο, ακούς.
1: Ο Πέτρος αργότερα.
0: Πέτρο, ακούς τι γίνεται εδώ. Ναι. Πέτρο, ακούς έτσι.
1: Αργότερα. Πέτρο. Σέφαγε, να ξέρεις.
0: Προκλητικά ναι. Απομειώνει την αξία των μηνυμάτων σου. Λοιπόν. Σιγά.
1: Μιλάμε, φίλε. Θα έβγαινες πρώτος βουλευτής στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης με αυτή την τακτική.
0: Καλό χαιρέταση.
1: Ναι. Πρώτος. Και με διαφορά.
0: Ο κύριος Φάμελος θα βγει βουλευτής.
1: Δεν με ενδιαφέρει αν θα βγει ο κύριος Φάμελος. Για μένα ο Φάμελος υπήρξε από τις πιο σοβαρές προσωπικότητες στο χώρο το συγκεκριμένο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τότε πρέπει να σε ενδιαφέρει και να επανεκλεγεί.
1: Ο άνθρωπος είδες ότι έφτασε σε σημείο να παραιτηθεί. Γιατί εκεί γίνονται πράγματα και θάματα.
0: Γιατί τον κάνανε, τον τρελάνανε.
1: Τον τρελάνανε και νομίζω ότι δεν του συμπεριφέρθηκε και με τον τρόπο που θα έπρεπε και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Απ' την άλλη ο Τσίπρας, απ' την άλλη η Νέα Αριστερά. Στη μέση αυτός, τι να κάνει ο άνθρωπος, έσκασε.
1: Ναι.
0: Έσκασε, τον μπαφιάσατε.
1: Ειλικρινά πρόκειται από τους πιο σοβαρούς ανθρώπους στο πολιτικό σκηνικό κτλ. Και είδες ότι δεν μακροημέρευσε, γιατί οι σοβαροί άνθρωποι, Νίκο μου, δεν μακροημερεύουν
0: εγώ
1: στο σημείο που θα
0: κάτι,
1: έπρεπε.
0: Θα σου πω όμως κάτι. Έχει εναλλακτική, θα το ρίξει το τραγούδι. Και μάλιστα θα πει τα ντέρτια και τους καημούς της καρδιάς του τώρα που απελευθερώθηκε από αυτό το βάρος. Θα τον δεις εκεί πέρα σε κανένα μπουζουξίδικο να βαράει τον τέφι και να τραγουδάει. Ωρε φίλε.
1: Λοιπόν.
0: Που σε ρίχνει άτιμη πολιτική.
1: Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Πέτρος. Δηλώνουμε και σήμερα το παρόν στην πρωινή αναφορά του καλύτερου ραδιοφωνικού σταθμού με τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τις 3 και 43 πρώτα λεπτά το πρωί. Βάρβαρο ξύπνημα, λέει, είναι η δουλειά μας. Αλήθεια, μας έχει πει ο Πέτρος τι δουλειά κάνει. Πέτρο, τι δουλειά κάνεις?
0: Μπας και έχει μελίσια.
1: Σαν να είχε, λέει, αρκετή δροσιά χθες το βράδυ, πιστεύω. Ισχύει. Με ανοιχτά παράθυρα είχε πάρα πολύ ωραίο δροσερό αεράκι. Εύχομαι σε όλους τους φίλους ακροατές καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία και ειρήνη.
0: Να σε καλά, ρε Πέτρο.
1: Το τελευταίο του μήνυμα, βέβαια, αυτό ήταν πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Το τελευταίο είναι: δεν πειράζει, παιδιά, είμαστε φίλοι με το Διαμαντή. Καλημέρα σας και τα λοιπά. Είδες.
0: Είμαστε φίλοι και δεν αξίζει μία γυναίκα να μας χωρίζει, έλεγε το τραγούδι. Λοιπόν, λέγαμε για την ηλικία της Bonnie Tyler. Και έρχομαι...
1: Α, τη θυμήθηκες τώρα, ε.
0: Και έρχομαι εγώ και λέω: να, θυμήθηκα τη Μέρι Λίντα, η οποία είναι πλέον 90 ετών, πάει στα 91. Το Νοέμβριο θα κλείσει τα 91. Είναι γεννημένη το 35. Ήταν βέβαια πολύ πιτσιρίκα όταν γνωρίστηκε με τον Μανώλη Χιώτη.
1: Και πού κολλάει τώρα η Μέρι Λίντα στην Bonnie Tyler?
0: Κοίταξε, το σκέφτηκα πρώτα απ' όλα γιατί έχω ένα τραγούδι της εδώ πέρα στη σειρά.
1: Της Μέρις.
0: Ναι. Και δεύτερον, γιατί λέγαμε για την ηλικία και με έλεγες εσείς πόση ηλικία θα το συμφωνούσες και λοιπά.
1: Είδες ότι φίλε σε προβλημάτισε.
0: Αλλά...
1: Θα ήταν καλό σενάριο για μια ταινία. Σαν remake εκείνη τη παλιά.
0: Γίνε σενάριογράφο. Ορίστε. Να το.
1: Ήταν ωραίο.
0: Πρώτη.
1: Πάρτε 75 χρόνια. Πρώτη.
0: Και το σκέφτηκα, ας πούμε, λέω στην ελληνική σκηνή, ας πούμε, πόσο έχουν φτάσει κάποιες κυρίες. Γιατί όπως και να το κάνουμε, εντάξει, τώρα ό,τι και να λες, η Bonnie Tyler νομίζω είχε κάποια προβλήματα υγείας, αλλά θα μπορούσε, ρε παιδί μου, η γυναίκα.
1: Ναι, δεν ήταν και πολύ μεγάλη τώρα πέρα από.
0: Τραβήξει λίγο ακόμα και να και
1: τα λογοπαίγνια.
0: Δεν ήταν το όνομά της το πραγματικό. Γκέινορ Σάλιβαν, Ουαλή. Γκέινορ Σάλιβαν.
1: Η αλήθεια είναι ότι εκεί παραπέμπει. Σε Ουαλή, σε επίπεδο φυσιογνωμίας.
0: Με την κλασική βραχνή της φωνή.
1: Εντάξει, με ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια την έχω δει δίπλα-δίπλα σε φωτογραφία?
0: Με τη Σοφία Αρβανίτη.
1: Όχι.
0: Γιατί είχαν κάνει συνεργασία με το Ρακιτζή. Μάλιστα έκανε ανάρτηση και ο Ρακιτζή ο Μιχάλης.
1: Ναι, αλλά πριν από το Ρακιτζή το Μιχάλη, που όταν εμείς κάναμε αναρτήσει αυτό στα πάνω στα δέντρα και το Κεβελανίδια, Άντζελα Δημητρίου.
0: Α, η Άτζαλα Δημητρίου ανέβασε μια φωτογραφία που την είχε επισκεφθεί στο Μπουζουκτσίδικο.
1: Είδες, φίλε μου.
0: Στα Μπουζούκια.
1: Αυτό δεν τα λέτε. Το παίζει όλη η κουλτούρα.
0: Λοιπόν,
1: στην Άτζαλα πήγε η Bonnie Tyler λοιπόν, όταν ήρθε. Δεν πήγε στη Μεριλίντα.
0: Την πήγανε και να σου πω την αλήθεια, όταν στη φωτογραφία εκεί ήταν και λίγο ξυνισμένη η φάτσα τη. Δεν νομίζω ότι είχε περάσει και πολύ καλά.
1: Καλά. Εσύ από τη φωτογραφία είδε ότι πέρασε καλά.
0: Η Άτζαλα Δημητρίου ήταν έλαμπε από ευτυχία. Σου λέει, έχουμε εδώ πέρα τη διεθνή ροκ.
1: Ζήτησε η ίδια, είπε πηγαίνετε με να.
0: Πηγαίνουμε στην Άτζαλα. Μια βραδιά στην Άτζελα, παλικάρι μου. Λοιπόν, Αντρέας Κοράνης, γιατί τέτοιος είσαι. Τόση ώρα δεν έχεις ονομάσει, κατονομάσει τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο ο οποίος σκίζεται εδώ, εργάζεται δια των κοινών καλών.
1: Να μου δώσεις ψηφοδέλτιά σου, θα αρχίσω να μοιράζω από πίσω. Θα πηγαίνεις μπροστά, θα χαιρετάς και εγώ από πίσω, θα δίνω ψηφοδέλτια.
0: Μπαμπή, έχουμε ξεχάσει κάτι για τους μουντιαλάκηδες. Για αυτούς που κοιμήθηκαν, εκοιμήθησαν και δεν πρόλαβαν να δουν την εξέλιξη του αγώνος. Για προχώρα, σε παρακαλώ. Γιατί νομίζω έχεις και, το κάνεις και στο σύστημα, στο στοίχημα εκεί κάτι.
1: Για ένα γκολ, φίλε, το Μαρόκο πρέπει να βάλει ένα γκολ. Δεν το βάλε. Για ένα γκολ θα βγαίνει. Το γκολ
0: τον είδε όμως τον αγώνα.
1: Όχι.
0: Δεν τον είδε.
1: Δεν μπορούσε.
0: Δηλαδή δεν ξέρει αν η εκτίμηση αν άξιζε πραγματικά η Γαλλία. Τέλος πάντων.
1: Αυτό που διάβασα σε σχέση με τον αγώνα είναι ότι 0-0 το ημίχρονο. Ότι βάλανε δύο γκολ μέσα σε 10 λεπτά οι Γάλλοι, στο 60 ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ στο 66 και καθάρισαν το παιχνίδι.
0: Το
1: και δεν μπόρεσαν οι Μαροκινοί να δείξουν αντίδραση, να βγάλουν σφιγμό.
0: Η αλήθεια είναι ότι εκείνο το διάστημα μεταξύ 60-70, αν φας δύο γκολ και εντάξει.
1: Και δεν είσαι Αργεντινή, χάνεις.
0: Και πρόσεξε, και είσαι και μια ομάδα εντάξει, ενός κύρους όπως η Γαλλία. Δεν είσαι χωριό, ας πούμε. Εντάξει. Δηλαδή, με το 2-0 στο 70, πολύ δύσκολα χάνεις. Πρέπει ο άλλος να είναι υπερομάδα. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι κιόλας ότι, αν θυμάμαι τα σκορ που έχει κάνει η Γαλλία σε αυτό το Μουντιάλ, εκτός από το σκοράρισμα, έχει μια έφεση και στην άμυνα. Από ό,τι θυμάμαι, τα περισσότερα μάτς τα έλειξε.
1: Clean sheet, έτσι τα λένε. Clean sheet, νομίζω, έτσι τα λένε.
0: Τα έκλεισε με 0, με 1. Έχει φάει παραπάνω από ένα γκολ σε αγώνα στο Μουντιάλ αυτό. Νομίζω πως όχι.
1: Δεν νομίζω.
0: Άρα σημαίνει ότι είναι και στα μετόπιστα καλή. Εντάξει.
1: Κοίταξτε, για μένα είναι από τα φαβορί. Εγώ νομίζω ότι η Γαλλία θα είναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά.
0: Πώς διασταυρώνεται.
1: Ποιος μας έλεγε χθες ο Θοδωρής ότι θα διασταυρωθεί με τον νικητή του Αγγλία.
0: Υπάρχει πιθανότητα διασταύρωση Γαλλία-Αργεντινή στον τελικό. Υπάρχει.
1: Κοίταξε,
0: πιθανότητα.
1: Εάν θυμάμαι καλά, ο Θοδωρής μας είπε ότι από το Γαλλία-Μαρόκο θα συναντηθούν με το Αγγλία-Νορβηγία.
0: Τότε είναι από το άλλο γκρουπ. Τότε είναι πολύ πιθανό με την Αργεντινή.
1: Θα το τσεκάρουμε σήμερα που θα τον βγάλουμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι στον τελικό η Γαλλία. Πιθανότατα η Αργεντινή και σίγουρα ένας από τους δύο, από την Αγγλία με την Νορβηγία.
0: Ναι, αλλά εκεί πάμε για τους τέσσερις, έτσι. Μιλώντας για τελικό, νομίζω ότι με αντικειμενικά εμφανίσεις... Γαλλία-Αργεντινή, έτσι δεν είναι. Γαλλία-Αργεντινή.
1: Γιατί βγάζει
0: έξω. Και η Νορβηγία είναι καλή.
1: Ναι. Και τους Άγγλους, γιατί τους βγάζει, που έχουν χρόνια να κάνουν.
0: Η Νορβηγία
1: το
0: νομίζω ήταν πιο εμφατική από τους Άγγλους. Εντάξει, έχουν χρόνια, αλλά νομίζω ότι οι Νορβηγοί και κάναν και μεγαλύτερες νίκες από ότι οι Άγγλοι. Έχω την αίσθηση.
1: Ναι. Βέβαια και οι Άγγλοι κάνανε μια ανατροπή τύπου Αργεντινής.
0: Ανατροπή, ναι, αλλά δεν κάνανε μια εμφάνιση που να δηλώνει ότι παιδιά είμαστε καλύτεροι και γεια σας.
1: Καλά, και οι Νορβηγοί το κάνανε στο τελευταίο μάτς επειδή πέταξαν έξω τους Βραζιλιάνους. Γι' αυτό το λέμε.
0: Αλλά και στα προηγούμενα μάτς ήταν πολύ αξιόπιστοι.
1: Και οι Ιγγλέζοι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στα μουσικά τραγουδιστικά. Γιατί πιάσαμε και τη Μέρι Λίντα.
1: Ναι,
0: είχα...
1: αλλά θα επιστρέψουμε με τη βοήθεια του φίλου μας του Αργύρι.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί λέει ότι κι αν ζούσε σήμερα και επέστρεφε η Θανούσα, ενώντας την Bonnie Tyler, στη Λιόλιου θα πήγαινε, Νίκο. Στη Λιόλιου. Άντε καλημέρα. Άντε καλημέρα.
0: Τι θα πει ο Αργύρης. Τι θα πει ο Αργύρης.
1: Ένα δίκιο του το δίνω. Δηλαδή, αν τότε την πήγανε στην Άτζελα, σήμερα θα την πήγαινα στη Λιόλιου.
0: Αργύρη, νομίζω πιάνει σωστά το σφιγμό της εποχής. Λοιπόν, το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουμε με αυτό. Αλλά προέκυψε ο θάνατος της Bonnie Tyler και ανατρέψαμε το μουσικό σκηνικό. Πρέπει όμως να δηλώσουμε στον κόσμο ότι ξημερώνει, ότι η πόλη ξυπνάει.
1: Ξημερώνει κι εγώ στους δρόμους τριγυρνώ.
0: Όχι, Χαρούλα Αλεξίου. Έχω μπόλικη Χαρούλα Αλεξίου τις επόμενες μέρες.
1: Ξημέρωσε καλή μου, ξημέρωσε καλή μου. Με δακρύα στα μάτια, μη με κοιτάς.
0: Πενιά έχουμε σε λίγο. Αλλά προς το παρόν ξημερώνει, παρακαλώ, κύριε Αντρέα.

0: Λοιπόν, και μετά το ξημερώνει, μου ήρθε σαν τραγούδι. Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα.
1: Για λιμάνια ξένα.
0: Και φυσικά, Μπάμπη, καταλαβαίνεις γιατί μου ήρθε αυτό το τραγούδι. Έτσι.
1: Γιατί βλέπουμε τη σύνδεση της Λίας της Κρυστάρας στο Earth News. Είναι έξω από το πλοίο το οποίο.
0: Το ταχύπλο του.
1: Θα ξαλπάρει σε λίγο για τις σποράδες.
0: Για τις σποράδες.
1: Και βλέπαμε, παρακολουθούσαμε στο διάλειμμα τι, Νίκο.
0: Και είχαμε
1: την πιτσιρικαρία.
0: Ναι, την πιτσιρικαρία, τα 18άρια, 19άρια, 20άρια που φεύγουν με τα βαλιτσάκια τους για σποράδες. Και μου λέει ο Μπάμπης, λέει, πάει το καράβι για Σκόπελο. Του λέω, από εδώ που φεύγει, για πού θα πάει? Γιατί Χαβάη έχουμε σάμπος και εναλλακτική Hawaii. Λύση. Hawaii. Από Θεσσαλονίκη πας μόνο για σποράδες.
1: Πού ταξιδεύετε, πού να ταξιδεύουμε?
0: Πού να πάμε?
1: Σποράδες, δεν πάει πάρα πέρα.
0: Λέει, στη Μάλτα. Μάλτα Γιόκ.
1: Αυτά έβλεπα τώρα, την πιτσιδικαρία, τη φρεσκαδούρα.
0: Και του ζήλευε.
1: Όχι, δεν του ζήλευα. Θυμήθηκα τα δικά μας τα χρόνια. Της δικής μας νεότητας, γιατί και εμείς, λέω, έτσι ήμασταν 18 ούτε γεμάτα.
0: Τότε,
1: γιατί
0: κέρδισα
1: χρονιά που με τον άνεμο, με έναν κολλητό τότε που είχα τον Άκη, είχαμε ξεκινήσει να πάμε Σαντορίνη.
0: Τότε βέβαια είχαμε σακίδιο τύπου, στρατιωτικού τύπου. Όχι τα τροχύλατα.
1: Όχι, δεν υπήρχαν τροχύλατα τότε. Τα βάζαμε εδώ στην πλάτη. Συναντούσαμε και Γερμανούς κυρίως τότε, τουρίστες που κουβαλούσαν και τα σαμάρια τα τεράστια πίσω στην πλάτη, τα φορτωμένα. Δηλαδή, μόνο δεν βγάζανε ψυγείο και αυτοκίνητο από πίσω όταν τα ανοίγανε.
0: Εγώ θα θυμηθώ που πηγαίνοντας για Μύκονο, κάναμε μια στάση στην Άξο. Είχα πιάσει μια ωραιότατη κουβεντούλα με μια ωραιότατη γαλιδούλα, την Κοραλίν, το θυμάμαι. Και δεν κατέβηκα.
1: Η Κοραλίν το θυμάται.
0: Δεν κατέβηκα ο χαμένος στην Άξο.
1: Σου είπε κατέβα και δεν κατέβηκες, Νίκο.
0: Άσε τώρα, μη τα βγάλουμε τα ενίκο, μη ενδύμω. Αλλά από το χεράκι με κρατούσε. Από το χεράκι
1: και
0: με
1: κατέβηκες, βρε.
0: Και κατέβηκε ένας άλλος σερσερής που μη είχε φάει να την πιάσουμε κουβέντα. Αυτός φοβόταν, ήταν και λίγο έτσι παιδάκι.
1: Ναι, λέει, που τόλμησε.
0: Βιολί. Αυτός όχι, αυτός θα κατέβαινε ούτως άλλως να άξω. Λέω, κάναμε και τη γνωριμία, λέω, τον ετοιμάσαμε εδώ πέρα, τον έχουμε έτοιμο.
1: Τώρα ξέρεις ότι είναι παντρεμένοι και έχουν τρία παιδιά.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Ο χειρότερος.
0: Αυτό δεν το νομίζω.
1: Εφιάλτης μιας τέτοιας ιστορίας.
0: Εγώ δεν το νομίζω.
1: Έτσι είναι, φίλε. Σε ποιο λιμάνι θα κατέβεις, πόσα χρόνια θα υπέγραφες Χριστός μόνο να ζήσεις. Τον έφαγα σήμερα. Λοιπόν.
0: Τι μου κάνεις.
1: Έλα, δες εδώ. Η πρώτη τσιπούρα του φίλου μας του Αργύρη. Δες το να.
0: Τι τσιπούρα, αυτό είναι σπάρος, σπαράκι είναι αυτό.
1: Τσιπούρα, λέει.
0: Τσιπούρα.
1: Δες το μέγεθος όμως, είναι σαν την παντόφλα.
0: Τα όνειρά του, τα όνειρά του.
1: Και το στέλνει το βιντεάκι και αναφέρεται δίπλα στο παπούτσι του. Δεν φοράει 32 νούμερο ο Αργύρης, για να καταλάβουμε το μέγεθος.
0: Πήγε στο ιχθυοτροφείο, σαν τον Αυλονίτη. Πήρε καμιά δεκαριά τσιπούρες, ιχθυοτροφείου είναι, και τις πουλάει για πελαγίσχες. Αυτές θα δείξει τη γυναίκα, θα πεις, δες τι έπιασα, το ψάρι που αυτό κατάπιε τον Ιωνά. Και το έχει το καημένο και σπαρταράει. Δεν τρέπεσαι. Ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν έτσι για τα δικαιώματα των ζώων και λοιπά, ότι δεν πρέπει να τα επιδεικνύεις με καθ' αυτόν τον τρόπο, ότι προσβάλλεις την προσωπικότητά τους.
1: Κατάλαβες, καλά κάνουν, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, αλλά εντάξει. Αργύρη, εσύ δίνε πόνο. Γιατί κανένα ότι είναι καλό το μέγεθος.
0: Κοίταξε, εκεί που είσαι έχει πολλούς λαγοκέφαλους. Πιάσε κανένα λαγοκέφαλο να πάρεις και κανένα επίδομα. 5,5 ευρώ το κιλό πάει, έτσι.
1: Πάντως από χθες έχω πει τουλάχιστον, δεν ξέρω αν ο Θοδωρής μας ακούει σήμερα, ο Ιωάννου. Έχω πει, Θοδωρή, τουλάχιστον σε 4-5 φίλους, την ατάκα σου τη χθεσινή για το γεγονός. Ξεκίνησα να λέω ότι οι χελώνες, οι θαλάσσιες χελώνες, η καρέτα-καρέτα, φαίνεται ότι είναι οι μοναδικές που τρώνε το λαγοκέφαλο, γι' αυτό και στη Ζάκυνθο δεν πολύ πλησιάζουν.
0: Τρώνε και κάποια άλλα ψάρια, αλλά από αυτό το ερπετό η χελώνα.
1: Ότι η χελώνα και τα λοιπά τρώει λαγοκέφαλο και δεν πειράζει να πει το ξύνη, είναι η μόνη που τον νικάει. Και έστειλε χθες ο Θοδωρής, και το διάβασα βέβαια αργότερα, που είπε ότι για άλλη μια φορά η χελώνα νικάει τον λαγό.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ πετυχημένο. Εφιολόγημα.
1: Θοδωρή, δεν ξέρω αν περίπου τέτοια ώρα μου το έστειλες εχθές. Χθες το έκανα γύρα
0: το
1: σχόλιο.
0: Δεν μου λες, ερχόμενος από Βρασνά,
1: ναι,
0: σήμερα δεν βρήκες ανοιχτό καφενείο?
1: Πού, ρε φίλε, το.
0: Γιατί σε βλέπω χωρίς καφέ.
1: Αφού ήπια έναν καφέ.
0: Α, τον ήπιες ήδη?
1: Ναι.
0: Τον ήπιες ήδη.
1: Α, δεν με προσέξεις, Νίκο.
0: Τον ήπιες.
1: Και δεν ήταν καφενείο, ήταν
0: και
1: το καφενείο.
0: Και τώρα περιμένουμε τώρα για το επόμενο.
1: Τώρα περιμένω το επτάρι για να πιούμε έναν ακόμα, να έρθουμε να στανιάρουμε. Εν τω μεταξύ, ήρθα από τα Βρασνά μέσα στα μαύρα τα σκοτάδια, Νίκο. Έχει κατά τη διάρκεια της διαδρομής πριν από τα διόδια,
0: για πες,
1: δύο
0: για πες.
1: Σημεία όπου, επειδή γίνεται ασφαλτόστρωση εδώ και αρκετές ημέρες, έτσι, την τελευταία εβδομάδα, είναι το ένα ρεύμα κυκλοφορίας ανοιχτό.
0: Και εκεί,
1: ναι,
0: όχι,
1: ναι.
0: Ρε φίλε.
1: Και μάλιστα υπάρχει και ένα τρίτο σημείο μετά τα διόδια που γίνεται κάτι αντίστοιχο και θέλει μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο, η αλήθεια είναι, στην επιστροφή έχει ζητήματα, γιατί γίνονται αυτά τα έργα.
0: Στην Εγνατία, σε κάτι σημεία πριν τα διόδια προς Θεσσαλονίκη, είναι πολύ ωραίο τέτοια εποχή, από το τέλος της άνοιξης και μετά, που βλέπεις πάνω στους λαμπτήρες εκεί πάνω του δρόμου που στείνονται πελαργοί.
1: Ναι.
0: Τους έχεις προσέξει?
1: Ναι, ναι.
0: Είναι,
1: αλλά νομίζω είναι, ότι
0: είναι φανταστικό.
1: Λίγο πιο μετά, είναι από Σέρες και πέρα. Επειδή είχα πάει πρόσφατα.
0: Είναι το
1: πρόσφατα
0: κομμάτι πάνω από τη Βόλβη. Πάνω από τη Βόλβη, ναι, σε ένα κομμάτι εκεί που έχει και ένα πάρκινγκ μεγάλο,
1: ναι,
0: στα δεξιά σου. Έχει εκεί πέρα κάτι στυλο, πώς τα λένε,
1: ναι, ναι,
0: αυτά με τα
1: και
0: φώτα.
1: Και πάνω εκεί τους πελαργούς.
0: Και πάνω εκεί μερικές φορές είναι και στη σειρά οι οικογένειες, ο ένας μετά τον άλλον. Και έχουν, είναι,
1: δεν τους έχω προσέξει, αλήθεια,
0: πολύ,
1: ναι,
0: ωραίο
1: αυτή
0: σκηνικό.
1: Την εβδομάδα, επειδή είχα πάει μέχρι την Ξάνθη πριν από κανένα 20ήμερο, εκεί κατά τη διάρκεια, σε σημαντικό κομμάτι της Εγνατίας, αλλά εκεί στο κομμάτι προς την Ξάνθη, το βλέπω αυτό που λες.
0: Έχει, κοίταξε, έχει και το Δέλτα μετά του Στριμώνα, έχει διάφορα σημεία. Μια που είπες για ασφαλτόστρωση, να μην ξεχάσω και σήμερα το ξημέρωμα. Είχε, στην αρχή ήταν στο ύψος της Συνδίκα, μετά πήγαν στο ύψος της Μπότσαρη. Σήμερα όποιος περνούσε τα ξημερώματα στη Βασιλής της Όλγας, είχαν μείνει μόνο δύο λωρίδες, πολύ στενά, γιατί συνέχιζαν εργασίες της ΕΙΑΘ, από όσο ξέρω, αυτή τη φορά στο κομμάτι μεταξύ Μπότσαρη προς Κοσμάη Τολού.
1: Αυτές τις κάνουν βράδυ, Νίκο, και το πρωί.
0: Πρέπει να τα μαζεύουν.
1: Μακάρι, πρέπει να τα μαζεύουν.
0: Αλλά τώρα το ξημέρωμα ήταν αρκετά επικίνδυνα, ήταν πολύ λίγος ο δρόμος που αφήνανε στα αυτοκίνητα και χρειαζόταν προσοχή. Πολύ πιθανόν να μην τα έχουν μαζέψει ακόμα. Οπότε όσοι φίλοι περνάνε, δεν ξέρω, Μπάμπη, άνοιξες ήδη το χάρτη? Βλέπεις,
1: ναι,
0: κάτι?
1: Όχι, όχι, δεν βλέπω τίποτα.
0: Εκεί στο κομμάτι Μπότσαρη με Κοσμάη Τολού.
1: Μπότσαρη
0: με Κοσμάη Τολού προς 28 Οκτωβρίου εκεί. Μετά την Μπότσαρη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν φαίνεται να,
1: όχι,
0: έχει.
1: Όχι, δεν φαίνεται να υπάρχει.
0: Πιθανώς τα μαζεύουν. Πιθανώς τα μαζεύουν.
1: Να, με Κοσμάη Τολού. Κοίταξε, υπάρχει κάτι μηδαμινό, ξέρεις, αυτό το κουτινάκι,
0: ναι, ναι,
1: που
0: ναι, ναι,
1: βλέπεις,
0: ναι, ναι. Μία μικρή
1: είναι
0: καθυστέρηση.
1: Μία μικρή,
0: αυτό, ναι.
1: Αλλά δεν έχει πρόβλημα.
0: Λοιπόν,
1: τώρα
0: λέγαμε για τον Αργύρη και τις
1: τσιπούρες,
0: δωδεκανήσιες τσιπούρες του.
1: Λοιπόν, δωδεκάνησε, είναι, σου αποκάλυψε που είναι.
0: Ξέρω, μα του το είπα ήδη και εντάξει, στη Ρόδο είναι, άντε, το πούμε, το πούμε. Δεν νομίζω, δεν έχεις πρόβλημα, Αργύρη, δεν είναι κρατικό μυστικό.
1: Δεν έχεις πρόβλημα, Αργύρη. Τώρα με έλεγε, Αργύρη, έχω πρόβλημα, είναι, και θα το έχεις πει ήδη.
0: Είναι γνωστός Ροδάκιας, την αγαπάει τη Ρόδο. Κάποτε με είχε στείλει
1: και εμένα. Και η Ρόδο τον,
0: και
1: η
0: Ρόδος τον αγαπάει.
1: Νομίζω, ναι, και η Ροδίτησης.
0: Από την εποχή που έκανε την ταξιδιωτική εκπομπή,
1: ναι,
0: ο
1: Αργύρης. Και στη συνέχεια θυμάσαι, κάνει και το μαραθώνιο κάθε χρόνο που πηγαίνει.
0: Α, μπράβο.
1: Και τον καλύπτει.
0: Τα ξέρεις εσύ λόγω περιμέτρου.
1: Έχει χαρτογραφήσει την Ρόδο. Και η Ρόδος έχει χαρτογραφήσει το κορμί του.
0: Αλλά όπου και να πας, και στη Ρόδο να πας με τις Ροδίτισες και στην,
1: και τους Ροδίτες, τους φίλους
0: και
1: του,
0: και στη Σάμο με τις Σαμιώτισες, Σαμιώτισα, πότε θα πας στη Σάμο, και με τις Καλύμνιες και με τις Κριτικές και μόλες, σαν τις Θεσσαλονικές δεν πρόκειται να βρει, έτσι.
1: Ναι.
0: Και τώρα τι σας έχω, θα γουστάρει τώρα και ο Αργύρης, αλλά και εσύ. Ετοιμαστείτε να σηκωθείτε, πώς το έλεγε, σηκωθείτε από καναπέδες, από πολυθρόνες, από αυτά εδώ, και χορέψτε ζεμπεκιά μαζί με αυτό που ακολουθεί τώρα. Έλα, πάμε, ξεσηκωνόμαστε. Πάμε, Αργύρη, πάμε.

0: Εντάξει, φίλε, δηλαδή χρήζει νομίζω ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης η επιλογή. Δηλαδή, είναι φοβερό ότι μας ετοιμάζει τέτοια στιγμή. Νομίζω μας κάνει πλάκα ο Νίκος. Θέλει να δει πώς θα αντιδράσουμε. Εγώ που ξέρω ότι μου αρέσουν τα ρεμπέτικα, τα λαϊκά κτλ., δεν θα πήγαινα ποτέ Χριστάκι και μάλιστα αυτή την ώρα. Και αν σου το λέω εγώ, να, το λέει και ο φίλος ο Πέτρος, λέει, ωρε φίλε, λέει, ζεμπεκιά, 7 παρακάτι το πρωί, σε τρυπάει τα κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
0: Σαν τον άνεμο, έτσι, σαν μπράβο. Τον άνεμο.
1: Κοίταξε, εσύ μην ξεχάσεις αύριο τη δράση, έτσι. Εσύ μην ξεχάσεις αύριο τη δράση.
0: Α, όχι, το περιοδικό θα το πάρω. Νάτι και η Κατερίνα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς το Κατερινάκι μας.
0: Γι' αυτό δεν θα αλλάξουν ποτέ ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Όπα, εσύ Κατερίνα, μας νιώθεις, μας νιώθεις. Μπράβο, Κατερινάκι. Λοιπόν, δεν μου λες τώρα, αλλάζουμε λίγο πρόσωπο και προσωπείο.
0: Πώς, φίλε, μας κάνεις. Μία μας πας στο Χριστάκι, μία μας πας στο Χριστάκι. Τώρα που θα
1: μια ζέστη, μια κρύο.
0: Τώρα θα πάμε,
1: τώρα θα πάμε στον Τραμπ. Αναγκαστικά, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να τους πούμε πριν το δελτίο ειδήσεων. Αλλιώς
0: μια Θεσσαλονίκια.
1: Πρόσεξε. Πρόσεξε. Γιατί θα παρεξηγηθούν και θα ζηλέψουν οι Λαρισαίες, οι Αθηναίες, οι Κρητικές. Πολλές θα ζηλέψουν άμα καμαρώνουμε εμείς για τις Θεσσαλονικές.
0: Θεσσαλονικοί είμαστε.
1: Θα μας, και ο
0: θα μας δικαιολογήσουν.
1: Πήγα σε, αυτό το τραγούδι το έχει πει πολλές φορές και η Μαριό, η γνωστή Θεσσαλονικιά. Λέει, πήγα σε πολλές γειτονιές. Πήγα στο Περιστέρι, στην Κοκκινιά, στον Κορυδαλό, ξέρω εγώ, στο ένα στο άλλο. Αλλά σαν τη Θεσσαλονικιά από το γεντί κουλέ δεν ξαναβρήκα άλλη. Λοιπόν, πάμε.
0: Έτσι είναι. Φίλοι, αφήνουμε το αποτύπωμά μας.
1: Πάμε, κύριε.
0: Λοιπόν. Πάμε στους ήλους επικαιρότητας, φίλες και φίλοι, και δεν ξεκινάμε με Τραμπ, ξεκινάμε με το, εδώ, το δικό μας το πολιτικό σκηνικό.
1: Εν τω μεταξύ, μισό λεπτό, γιατί δεν θυμόμουν ακριβώς την ατάκα. Η ατάκα ήταν του 76χρονου για τη φωτιά στους Μανώγλιου. Ένιωθα παραγκονισμένος. Ναι. Δηλαδή, πάλι μια φωτιά.
0: Καλά, ένιωθα παραγκονισμένος. Απίστευτο. Λοιπόν, οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας. Αυτό επανέλαβε χθες από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για την πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ επανέλαβε ότι το σημαντικό που εξήχθη είναι το μήνυμα ότι η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες, ενώ ανέφερε ότι έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε.
1: Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του Κόμματος. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Στο μεταξύ, κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Κεντρικής Επιτροπής. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης ζητούν την διεξαγωγή της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς όπως αναφέρουν, συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει.
0: Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του Πασόκ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτησή του στον Πρωθυπουργό για τα θέματα της ακρίβειας.
1: Και όπως έχουμε ήδη πει και τις προηγούμενες μέρες με τον Βασίλη τον Πεκλάρη, αναμένεται να τεθούν πολλά.

0: ζητήματα, όπως ίσως πιθανώς και τα ελληνοτουρκικά ακόμη, στα αυτήν την ολομέλεια. Αλλά ζωνική και ανεξέλεγκτη χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, της Ελλάδας δηλαδή, Αλέξης Τσίπρας, υποστήριζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος.
1: Την απόδοση μομφής στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρίας Σιρεγγέλα. Παράλληλα, εξετάζει και έτοιμα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Και επειδή ο Νίκος είναι ειδικός επί των ξεσπασμάτων της κυρίας Κωνσταντοπούλου, νομίζω ότι θες να πεις για το χθεσινό χαμό που
0: έγινε
1: στην Επιτροπή Διοντολογίας.
0: Στην Επιτροπή Διοντολογίας, κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως αναφέρουν κάποια δημοσιεύματα, τσακώθηκε με όλους και τους πάντες. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να πάρει την άμεση δράση του 100. Και ως αποτέλεσμα μία από τις παριστάμενες βουλευτές, η κυρία Λιτρίβη, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, ξέσπασε σε κλάματα.
1: Μα τώρα να σου πω κάτι, αυτή η προσπάθεια τρομοκρατίας ότι φέρνω το 100 τώρα να σας συλλάβει.
0: Μπαμπή, είναι νομίζω χαρακτηριστική μια φωτογραφία που δες μερικές φορές πώς αποτυπώνει ο φωτογραφικός φακός. Δες εδώ την κυρία η οποία παρακολουθεί έτσι. Είναι χαρακτηριστική η φωτογραφία αυτή.
1: Όπως και της κυρίας Κωνσταντοπούλου, έτσι. Δες την.
0: Ναι.
1: Με το δάχτυλο,
0: ναι. με τον δίχτυ απέναντί σου. Α, επέστρεψε ο Μισερλόπουλος, βρε. Τέλειωσαν τα ρεπά του.
1: Α, ο Δημήτρης. Έλα, καλώς τον.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω στους τίτλους, Μπάμπη. Πάμε παρακάτω.
1: Στην ευρωπαϊκή οικονομία, Νίκο.
0: Στην ευρωπαϊκή οικονομία που αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη σε ενεργειακές επενδύσεις, όπως δήλωσε χθες μετά το Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, υπογνωμίζοντας παράλληλα ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο μεταξύ, παραμένουν προσιλωμένες, λένε, στη διπλωματική οδό και στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα, παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με τον οποίο οι τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν σταματήσει, συνεχίζονται κανονικά.
0: Στο μεταξύ, εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στο Μπουξέρ, όπου βρίσκεται και ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις ΗΠΑ να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις συγκεκριμένες επιθέσεις.
1: Δεν είμαστε εμείς, δεν ξέρουμε ποιος σας βομβαρδίζει, μήπως ο Νετανιάχου. Για το συντονισμό, είπα Ισραήλ απέναντι στις ιρανικές προκλήσεις, συνομίλησαν τηλεφωνικά χθες ο Τραμπ με τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου.
0: Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικά πλοία μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει την θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας.
1: Εν τω μεταξύ, λέγαμε νωρίτερα για τη φωτιά στο Καλοχώρι που μπήκε εξαιτίας ενός 70χρονου που ήθελε με φωτιά να διώξει κάποιες σφίγγες.
0: Ναι.
1: Βέβαια, είχαμε πολύ πιο σοβαρή φωτιά αυτήν εχθές στον Ασπρόπυργο, για την οποία, αν θυμάστε, σας είχαμε ενημερώσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι από τους δεκάδες που μεταφέρθηκαν εχθές.
0: Και μάλιστα τρεις σε σοβαρή κατάσταση. Ναι. Αυτή, ναι.
1: Νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένοι τρεις από τους 11 τουλάχιστον που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά, αλλά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν μάλιστα δύο συλλήψεις. Είναι τρομακτική στιγμή της έκρηξης, την οποία την είχε εξασφαλίσει νομίζω 902,
0: ναι,
1: αν δεν κάνω λάθος, και την είδα εχθές. Είναι φοβερό, είναι φοβερό.
0: Αυτή νομίζω πάντως δεν προήλθε από σφάλμα ηλικιωμένου, έτσι.
1: Όχι, σε αυτή την περίπτωση όχι.
0: Όχι. Λοιπόν, στον ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχή κατάσταση.
1: Τώρα πάμε πάλι σε κάποιες ειδήσεις από το εξωτερικό. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία. 12 άνθρωποι.
0: Μετά από τόσους καύσονες που είχε η Δυτική Ευρώπη, επηρεάστηκε και η Ισπανία. Το μεταξύ μου λέγανε, μιλούσα χθες με Βέλγιο, με ένα φίλο, και μου λέει, άσε, λέει, είμαι λίγο κρυωμένος, λέει, λίγο τα παιδιά που τα παίρνουμε από τον παιδικό σταθμό κλπ. Αλλά λέει και η θερμοκρασία. Είχανε βαρύτατο καύσωνα και εκεί, στους 38 ναι, βαθμούς, ναι. Και την επόμενη εβδομάδα τους πήγε στο 22 η ανώτερη, ξέρεις, σε φυσιολογικά για Βέλγιο, αλλά από 38 έπεσε στους 22 η μέγιστη, έτσι,
1: ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, και θα κλείσουμε και με Ιαπωνία. Εκεί σε συναγερμό έχουν τεθεί τα νοτιοδυτικά νησιά, καθώς πλησιάζει ο ισχυρός τυφώνας Μπάβι, με τις αρχές να προειδοποιούν για καταρακτώδεις βροχές, κατολισθήσεις αλλά και πλημμύρες. Εγώ θα υπενθυμίσω πως σήμερα χρειάζεται εξίσου μεγάλη προσοχή στη γειτονιά μας, στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή στο κίτρινο βρίσκεται απόλυτη την Ηπειρωτική Ελλάδα, ο νομός Θεσσαλονίκης, κυρίως κεντρικά και δυτικά, αλλά και ο νομός Κιλκής. Οπότε για να μην τρέχουμε, ας έχουμε το νου μας σήμερα. Δεν χρειάζεται ούτε να κυνηγήσουμε σφίγγες, ούτε να κάνουμε καμιά οξυγονοκόλληση εκεί που δεν χρειάζεται. Ας την αφήσουμε για δύο μέρες μετά.
0: Ή ακόμη και αν θέλουμε να ψήσουμε κανένα παντσετάκι, κανένα σουτζουκάκι,
1: μην
0: ας το κάνουμε με
1: δάσος.
0: Πολύ προσοχή, έτσι. Εντός των τυχών, εντός των τυχών. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι, κύριε Ανδρέα Κοράνη. Ο Ανδρέας Κοράνης μαζί μας.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε μήνυμα.
1: Σίγουρα, όχι, δεν έχουμε μήνυμα.
0: Για να με διακόπτεις.
1: Θέλω, αν είναι τύπου Χριστάκι, να με προειδοποιήσει από πριν.
0: Κοιτάξτε, θέλω να το ξέρω. Έχω ακόμα μια ζεμπεκιά, σίγουρα.
1: Εγώ όμως θέλω να πω, αυτή η μουσική σου επιλογή δεν είναι τύπου Χριστάκι που ακούσαμε.
0: Τι θα ήθελες να ακούσεις, πες μου.
1: Όχι, όχι. Μια από τις κανονικές σου.
0: Από τις κανονικές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θες να πάμε Ιταλία. Να κάνουμε έτσι μια πολιτισμική επανάσταση.
1: Πάντοτε μου αρέσουν οι εκδρομές στην
0: λοιπόν,
1: Ιταλία.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα επισκεφθείς λίγο τα παράλια, τα ακρογιάλια μέσα Σαββατοκύριακο, έστω για μια βουτιά.
1: Καλά, μη στοιχηματίζεις.
0: Δεν στοιχηματίζω.
1: Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να σου δώσω γκολ, γκολ και over. Μάλλον εδώ θα με εντός των τυχών, γιατί έχω την περίμετρο.
0: Εγώ θέλω να την πάρεις την Ελευθερίτσα και να πάτε για μια βουτιά. Μαζί και περίμετρος και βουτιά. Λοιπόν.
1: Και ο μπαμπάς πρέπει να έχει λίγο.
0: Και ο μπαμπάς με το σοβρακάκι και με το φανελάκι.
1: Και ο παππούς με το φανελάκι.
0: Λοιπόν, εμείς θα πάρουμε λίγο γεύση από θάλασσα και λίγο γεύση από αλμύρα. Σαπόρε ντι σάλε, σαπόρε ντι μάρε και τζίνο Πάολι.
1: Εν τω μεταξύ, sorry ρε φίλε,
0: ναι.
1: Αλλά θυμίζουν οι εισαγωγές μερικές φορές σε δίκη κομμάτια. Πάσες για.
0: Αλέξη Κοστάλα.
1: Για υποψήφιο τραγούδι στη Eurovision.
0: Ναι, Αλέξη Κοστάλα, καλά σου.

0: Ένα από τα τραγούδια που γράψαν την ιστορία τους τα καλοκαίρια των 60's, Gino Paoli και Sapore di Sale. Και έχουμε πολύ Ιταλία, νομίζω ότι η Ιταλία ταιριάζει με το καλοκαίρι και τα ιταλικά τραγούδια.
1: Αναλόγως στη δική σου διάθεση, ρε Νίκο.
0: Εντάξει, όπως ταιριάζουν και τα ζεμπέκια του Χριστάκη. Λοιπόν, έχουμε την καλημέρα και από το Μάκη το Μουδιώτη, πάντοτε με τα αστιάκια του. Καλημέρα σου, Μάκη.
1: Ήταν καλό
0: Μάκη
1: αυτό που σου στείλε. Το δικό μου δεν μπορώ να το πω.
0: Κοίταξε, και το δικό μου και το δικό μου με την πολιτική ορθότητα να μας περιβάλλει θα με καταγγείλουν για body shaming, ειδικά ο γυναικείος
1: πληθυσμός. Θες να το διαβάσω εγώ?
0: Θα μας βάλουν στο πύρτο εξώτερο.
1: Δηλαδή, εκεί που κάνεις την ανατροπή της ζωής σου και μας παίζεις Χριστάκι 7 παρά τόσο, ξαφνικά μαζεύεσαι πάλι πίσω στο κουτί.
0: Έτσι, δίδυμος. Λοιπόν, είπαμε για φωτιές, αλλά δεν είπαμε για τη φωτιά που άναψε λόγω των σπιθύρων πάνω στην τριβή στον διάδρομο προσγείωσης για το αεροπλάνο μας το F-16, για το οποίο όπως καταλαβαίνεις χθες επιστρατεύτηκα πάνω που γυρνούσα στο σπίτι και είπα θα ξεκουράσω λίγο το κουρασμένο που κορμί, έπρεπε να ψάξω μετά το ρεπορτάζ με το τι έγινε. Ευτυχώς το
1: F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.
0: Ναι, ξεκινώντας από την 116 στον Άραξο, όπου είναι το πλησιέστερο που είχε ο πιλότος και έκανε την καλύτερη επιλογή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν αποκλήτως επαγγελματίας μέχρι που μόλις βγήκε, αφού το προσγείωσε, συνέστηνε στους πυροσβέστες πώς ακριβώς να προσεγγίσουν για να σβήσουν τη φωτιά, έτσι ώστε να σωθεί ό,τι μπορούσε περισσότερο να σωθεί από το αεροσκάφος.
1: Με μεγάλη χαρά είδαμε ότι γλίτωσε ο πιλότος. Με πολύ μεγάλη χαρά παρακολουθούσαμε όλο αυτό που λες. Εμένα λίγο με στεναχώρησε ότι μιλάμε για ένα F-16 Viper από αυτά τα αναβαθμισμένα, τα οποία μας δίνανε πλεονέκτημα.
0: Είναι τσεκαρισμένο, διότι χθες με φίλους που αναφερόμασταν που γνωρίζουν επίσης το spotting και τα αεροσκάφη, λέγανε χαιρόμαστε που φαίνεται να μην είναι Viper. Δεν ξέρω, δεν το έχω.
1: Εδώ στην καθημερινή λέει το F-16 Viper.
0: Πιθανώς πήραν την πληροφορία, εντάξει, είναι και οι λήψεις λίγο περίεργες.
1: Μιλάμε για μια έκδοση του F-16 αναβαθμισμένη.
0: Α, είναι από αυτά που κάναμε.
1: Η οποία είναι, ουσιαστικά
0: θα
1: είναι...
0: πήγαμε προς πέμπτη γενιά.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, πρέπει να βγούμε όμως τώρα.
1: Πάμε.
0: Μπράβο στο πιλότο μας και φεύγουμε και τα λέμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για τις αμυντικές δαπάνες που είχε τεθεί για το 2035, και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου του Economist. Με αφορμή τη συζήτηση για το ενδεχόμενο πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε την άποψη ότι αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων της Συνόδου όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναταράξεις προκαλεί στο ΣΥΡΙΖΑ η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Στη δήλωσή του ανέφερε ότι δεν μπορεί να στηρίξει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο από εκείνο με το οποίο εξελέγει, τονίζοντας ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Στο μεταξύ, κορυφαία στελέχη του κόμματος αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο Κεντρικής Επιτροπής. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφωνα Αλεξιάδη ζητούν τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και κανείς δεν μπορεί να την αναβάλει. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Στις 10.30 θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη, χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας και υποστήριξε ότι η παράταξή του αποτελεί το σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν αναφορών των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα, εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της ύστερα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη χθες σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις, ειδικότερα ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος διώκονται για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Ένας 70χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά σε Αγροτεμάχιο στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο ηλικιωμένος έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Στη διπλωματική οδό και στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα παραμένουν προσιλωμένες οι Ηνωμένες Πολιτείες παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος και τόνισε ότι οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται. Πάντως, εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα σε αρκετές περιοχές στο νότιο Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στο Μπουσέρο, όπου και βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Για το συντονισμό Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ απέναντι στις ιρανικές προκλήσεις, συνομίλησαν χθες τηλεφωνικά Τραμπ και Νετανιάχου. Στον ανακριτή του ναυπλίου αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Επιστροφή στο διεθνή χώρο, καθώς στην Ισπανία 12 άνθρωποι έχασαν χθες βράδυ τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία. Στην Ιαπωνία, σε συναγερμό έχουν τεθεί τα νοτιοδυτικά νησιά καθώς πλησιάζει ο ισχυρός τυφώνας Μπάβι. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται έθριος. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα, φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛΗ με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στο FM, διαδικτυακά μέσα από το topusertnews.gr και ertecho.gr. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2421-026-201 και 26-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

0: Επιπλέον να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από το email μας στο artvolume@papaker.gr. Να πούμε λίγο τα καιρικά μας. Να σας πω λοιπόν ότι αυτή την ώρα έχουμε 23 βαθμούς, θα φτάσει μέχρι 29 η θερμοκρασία, θα έχουμε ηλιοφάνεια, έχουμε ανέμους που πνέουν με 4 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βόρειο-ανατολική και έχουμε και 72% υγρασία. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, πάντα μέσα από στοιχεία του προγράμματος Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 2,63 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα, τα μικροσωματίδια, 6,51 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών, το ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα 15 μιλιγκράμμ. Πάω και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή. Εδώ συνεχίζουμε να βλέπουμε πάντα χαμηλότερες τιμές, 5,56 αυτή την ώρα μιλιγκράμμ, 1,60 μιλιγκράμμ ένα κυβικό μέτρο αέρα η ποιότητα της ατμόσφαιρας σε ό,τι αφορά τα μικροσωματίδια και μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών στην βιομηχανική περιοχή. Για να έρθουμε τώρα στην σημερινή μέρα. Να πούμε χρόνια πολλά στην Αμαλία που γιορτάζει και πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Το 1925 αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των πυθίκων, κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 μέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. 1960 η Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 στην παράταση τη Γιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελλο Εθνών Ευρώπης. Το 1964 η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία και το 1976 μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. Τέλος, το 1985, Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας, κατά την επιχείρηση ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του. Να σας υπενθυμίσω ακόμα, το 1856 γεννήθηκε ο Νίκολα Τέσλα, Σέρβος φυσικός και εφευρέτης από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Το 1871 ο Μαρσέλ Προύστ, Γάλλος συγγραφέας και το 1911 ο Στρατής Τσίρκας, φιλοϊκό ψευδώνυμο του Γιάννη Χατζιανδρέα, Έλληνα συγγραφέα. Το 1980 πέθανε ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης και το 2015 ο Ομάρ Σαρίφ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημήτρη Σαλούμπ, Αιγύπτιου ηθοποιού. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με το παρελθόν, φίλες φίλοι. Επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου, τραγούδι της ημέρας.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 1987, ο θρυλικός παραγωγός και διοικητικός στέλεχος της Columbia Records, John Hammond, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών. Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του, ο Hammond διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη αμέτρητων καλλιτεχνών από την Billie Holiday και τον Bob Dylan μέχρι την Aretha Franklin και τον Bruce Springsteen. Η σχέση του John Hammond με τον Bob Dylan είναι μία από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες στη ροκ μουσική. Ο Hammond ήταν ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον 20χρονο τότε Dylan το 1961, του έδωσε συμβόλαιο στην Columbia Records και άλλαξε την πορεία της παγκόσμιας μουσικής. Όταν κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του Bob Dylan το 1962, οι πωλήσεις ήταν πολύ χαμηλές και τα υπόλοιπα στελέχη της Columbia εξοργίστηκαν. Όμως ο Hammond είχε τυφλή εμπιστοσύνη στο ένστικτό του. Έβαλε το κύρος του ως εγγύηση, προστάτευσε τον Bob Dylan από τις πιέσεις και επέμεινε να προχωρήσουν στην ηχογράφηση του δεύτερου δίσκου. Η επιμονή του απέδωσε καρπούς με τον πιο εμφατικό τρόπο. Το δεύτερο άλμπουμ, The Free Willing Bob Dylan του 1963, περιείχε ύμνους όπως το Blowing in the Wind.

Πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά στον τύπο. Αρχίζουμε τον Αθηναϊκό, εφημερίδα Καθημερινή. Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας, υφυπουργός εξωτερικών του Ισραήλ, Σαρέ Χαλσκέλ, στην Καθημερινή. Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά είδη. Για να δω τι λέει, σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για 2 έως 4 μήνες. Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία. Εισήγηση του Ισραήλ λόγω των κρουσμάτων βίας, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δηλαδή. Τα μη κρατικά ΕΗ αντιδρούν στο ειδικό τέλος. Η εμπειρία έσωσε τον πιλότο. Ευνηδιαστική παρέτηση φάμελου. Μια σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη. Τέλος επιτιδεύματος. Τρία σενάρια για την κατάργηση. Eurostar θωρακίζει τα τρένα απέναντι στη ζέστη. Bonnie Tyler σημάδεψε τα ΕΤΙΣ με ένα μουσικό ερωτικό έπος. Εφημερίδα Τα Νέα. Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου. Έρχεται ρύθμιση στην οποία θα δίνει τη δυνατότητα να οριστούν ως άμεση στις θέσεις, γιατί το Υπουργείο Ιστορικών ετοιμάζει διορθωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Ίσα το χέρι, πικρό γιατί κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα. Στο Μητσοτάκι, περίστροφο δώρο από τον Ερντογάν. Bonnie Tyler έσβησε η βραχνή φωνή. Στην Ελλάδα, το πρώτο κρούσμα εγκεφαλίτιδας από κουνούπι φέτος. Στο Γουδί, ένα μουσείο για την Επανάσταση του 21. Φάμελος, το αδιέξοδο τον οδήγησε στην παρέτηση. Συντάξεις χειρίας, αυξήσεις χωρίς αναδρομικά. Απογευματινή, επικίνδυνες μπαρούτα αποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Ελλιπείς έλεγχοι, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές. Επίτηδες έβαλε φωτιά στο σεισμανόγλιο, 75χρονος ασανής σώθηκαν ζωές από θαύμα. Εθελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου. Δουλειά σε 8.000 ανέργους, 55 πλάς για επιπλέον ένσημα, νέο πρόγραμμα. Εκατέρωθεν αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν παίζουν με τη σκανδάλη στη Μέση Ανατολή. Ο όμιλος Άκτορ μπαίνει με ποσοστό 50% στη διόργα γκάς της Motor Oil. Η μουσική συνομιλεί με την ιστορία στο Attica Roots Festival. Όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Η οικογένεια Νέστρο ένωσε τη δημοκρατία, νίκησε την τρομοκρατία. Ο Φάμελος έφυγε, η Τρόικα έρχεται. Εφημερίδα των Συντακτών. Ένα παρετηθέν κόμμα. Κορυφώνεται η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ. Αποπνικτική αμέλεια για την ανθρώπινη ζωή. Ασπρόπυργος. Αλέξη Τσίπρας ακούγοντα του πολίτε στο Περιστέρι. Δίκη Λιγνάδη κατά τη σοκ από θύμα. Πάλο Αρεβενιώτη, ανυπότακτη φωνή που έσπασε τα ταμπού. Ο δάπεπτα πύργιο πριβέ εκδηλώσει στον τόπο συγγνώμη μαρτυρίου και Μουντιάλο Μπαπέ στο στόχαστρο. Ριζοσπάστης, φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη, αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Παραπομπή για τις διακρίσεις για να παραμένουν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Τάχτες ξανά το καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Ούτε στον Πειραιά ούτε πουθενά. Μπλόκος φασίζει σε κάθε γειτονιά. Τομεακή οργάνωση Πειραιά του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σήμερα στις 8 το βράδυ συγκέντρωση στο Πασαλιμάνι. Ελεύθερος τύπος, το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο. Αποκλειστικά τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα. Βαγίτσα σε δολοφόνησαν Θρασίδηλη. Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα μου ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Η σύμπραξη Υπουργικού Άμυνας Πολιτισμού και η δωρεά του Ιδρύματος Κομνηνού, μουσείο με έργα τέχνης για την Επανάσταση του 21. Η υπερβολική έκταση της συζήτησης για τα F-35, ο χάρτης τιμών για οικογενειακά σπίτια σε όλη τη χώρα, φωτοβολταϊκά σε κατοικίες και επιχειρήσεις από τη ΔΕΗ. Το νέο προσοντολόγιο στο δημόσιο. Το είπα αυτό. Τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα. Τέλος πάντων, και ξύλωσαν το Φάμελο από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης Παπάς Δούρου παίρνουν τον έλεγχο. Μανιφέστο, μαρτύριο χωρίς μάρτυρες, αντί να πάνε να καταθέσουν στον Κορυδαλό, πήγαν για δουλειές στην Καρδίτσα. Οργή της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη για τις περίεργες απουσίες στην εκοφαντική σιωπή των ΜΜΕ και τον τόπο διεξαγωγή της δίκης. Θα μπορούσαν να κλαίνε και άλλοι γονείς. Ο στόχος ήταν όλοι, γιατί αποσιωπούν, υπάρχει φόβος. Σόκρατες drunk the conium, λέει εδώ το μανιφέστο. Παραιτήθηκε ο Σοκράτης Φάμελος από την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ με αιχμές για συντρόφους και στελέχη. Το αποφάσισε για την ενότητα της αριστεράς που έχει διαλυθεί προπολού, λέει το μανιφέστο.
Τύπος Θεσσαλονίκης. Κραυγή γωνίας από το ΕΚΑΒ για 50 νέα ασθενοφόρα στη Θεσσαλονίκη. Αν δεν αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις, τότε θα υπάρχουν πολύ σοβαροί κίνδυνοι. Αυξημένη ζήτηση για παγωτό από 1,8-2,20 ευρώ η μπάλα. Κρυπτολογία γενετική τροφίμων και βιωσιμότητα. Υποδειγματική αντίδραση του πιλότου. Αναγκαστική προσγείωση F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Όχι από καλαμαριά σε μελέτη για το ενιαίο παραλιακό μέτωπο. Κόντρα κλώνει τη δυναμική του Αλέξη με 17,6%. Τι καταγράφουν οι αξαμενιές τάσεις, ανεβασμένο και το ποσοστό του Σαμαρά. Τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Ένφια, οι αλλαγές που έρχονται στον υπολογισμό του φόρου ακινήτων. Φλέγεται ξανά ο περσικός κόλπος με κατέρωθαν απειλές για περισσότερα και πιο δυνατά χτυπήματα. Ναυτεμπορική αδάμα στο τέρος του πληθωρισμού. Διαμαρτυρούνται οι ανατιμήσεις σε τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια, ανησυχία για νέο κύμα αυξήσεων. Σε νέα δίνια βεβαιότητας βυθίζεται η περιοχή. Αναζωπήρωση πολέμου στο Ιράν. Συμφωνία Άκτορ με Motor Oil για απόκτηση του 50% της διόρυγα γκάς. Στις 20 Ιουλίου ανοίγει το The Ελληνικών Sports Park. Μέτλεν και όμιλος Τσάκου μαζί σε ευρυδικό έργο ΑΠΕ. Επενδυτικό πρόγραμμα 850 και εκατομμυρίων με ΑΜΚ 300 εκατομμύρια. Βαρύ το κόστος στην οικονομία από τις διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο και στα δικά μας, τα φύλλα, τα τοπικά. Η Θεσσαλία παραμένει να μην έχει ανανεώσει το δικό της πρωτοσέλιδο. Πάω Μαγνησία για να δούμε εδώ, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Η βενζίνη παίρνει ξανά την ανηφόρα στη Μαγνησία. Εξελίξει στη Μέση Ανατολή, ανεβάζουν τις τιμές των καυσίμων κοντοχρήστου. Οι καταναλωτές θα δουν αυξήσεις. Προχωρά το νέο πυροσβεστικό Μέγαρο Βόλου. Μακρύ θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. 6 καρκίνοι μπορούν να προληφθούν. Το πάλι οι γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους για τον HPV. Η επιθεώρηση είναι μια όαση στο τοξικό κλίμα που βιώνει και ο Βόλος. Ακόμη προσπαθούμε για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ. Τζανιτουλάκου, 5 καράβια το μήνα με σκουπίδια θα έρχονται στην ΑΓΕΤ. Νέα αρχή στον Ολυμπιακό Βόλου Χαρβάλας. Δεν είμαστε ούτε μπροστινοί ούτε πισινοί κανενός. Και τον ταχυδρόμο, σιρήνες εκνευρισμού, πυροσβέστες στο Βόλο σε αναμένα κάρβουνα για το νέο κτίριο. Χάθηκαν στον ασύρματο κυβερνικοί βουλευτές, αναλαμβάνει το Υπουργείο αφού η δέσμευση περιφέρειας για χρηματοδότηση δεν προχώρησε, λέει Μακρύ. Να πάνε αλλού, σκέφτηκε ξάφνου ο Τριαντόπουλος και προτείνει άλλο οικόπεδο. Εργοτάξιο Λαύκος, κατά καλό καιρό, συνεργεία του ΔΔΕ σκάβουν το χωριό. Καλοκαίρι με επαρκές και πηγαίο νερό στο Βόλο, χωρίς μειώσεις πίεση και χλωριόντα. Ολυμπιακός Βόλου με κίνητρο την αγάπη και την ομάδα. Παρετήθηκε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σοκράτης Φάμελος. Γαλάζιες σημαίες σχηματίζουν σε 6 βραβευμένες παραλίες. Συνέδριο αφιέρωμα στο Γιάννη Κορδάτο. Βρήκε το δίκαιό του επαγγελματίας που φώναζε ότι δεν κλέβει ρεύμα. Το πρωτοδικείο Βόλου ακύρωσε αγωγή του ΔΔΕ. Λοιπόν, αυτά και από τον τύπο τον τοπικό τραγούδι, επαναρχόμαστε.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι, ακούτε πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ερτφόλου με το βλέμμα στην πόλη, για να δούμε λίγο αν η νύχτα μας δόρισε με κάτι. Λοιπόν, έχουμε, όχι μάλλον, ναι, αυτή τη στροφή που έχουμε για το δικαστικό μέγαρο που έλεγα τώρα στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Αυτό, από ό,τι το θυμάμαι, είχε δώσει το οικόπεδο Δήμος του Βόλου. Έψαχαν να βρουν χρηματοδότηση για χρόνια, άντε να φτιάξουν το σχέδιο, δηλαδή είπαν θα το έκανε η περιφέρεια. Κάποια στιγμή είχε ανακοινωθεί, ξεκινά κτλ. Περιμένουμε τίποτα. Τώρα χθες είδα αυτή την ανακοίνωση που έστειλε η κυρία Μακρύ, η οποία λέει χθες νωρίς το πρωί που μίλησε με τον γραμματέα της πολιτικής προστασίας, τον κύριο Τουρνά, το μέγαρο, λέει, αυτό μπορεί να γίνει με χρήματα από το Υπουργείο. Από αυτό το Υπουργείο δηλαδή, κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Είναι πραγματικά σημαντικό θέμα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή τι αλλάζει στην πορεία, και ενώ η δεσμευτεί ο ένας ότι θα το κάνει ή τέλος πάντων θα συνδράμει για να γίνει μετά, να γυρνάει και να πηγαίνει κάπου αλλού. Το θέμα είναι να γίνει για μας, δεν είναι ποιος θα το χρηματοδοτήσει εν προκειμένου. Γιατί εκεί που βρίσκεται τώρα η πυροσβεστική υπηρεσία, εδώ και κάτι χρόνια από τότε που γεννήθηκα εγώ, λοιπόν, τι θυμάμαι σε εκείνο το σημείο στη Γαλλία, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, δεν μπορεί να, πώς το λένε, να κινηθούν τα οχήματά της, δεν μπορεί να περάσουν από αυτούς τους δρόμους, ό,τι διευθετήσει και να έχουν γίνει τώρα κυκλοφοριακές είναι πρόβλημα, και γι' αυτό άλλωστε λέγαμε ότι χρειάζεται ένα χώρο να είναι πολύ πιο άνετα και το θέμα αυτό εννοείται να κινούνται, αλλά και τα γραφεία, τα διοικητικά, ό,τι άλλο χρειάζονται τέλος πάντων οι πυροσβέστες να έχουν για να μπορούν να λειτουργήσουν. Λοιπόν, έδωσε, λέει η κυρία Μακρύ, στον υπουργό, στον γραμματέα, τον κύριο Τουρνά, και τις αποφάσεις Δημοτικής Αρχής για την παράταση παραχώρησης του οικοπαίδους το 2030. Και αυτό βέβαια ήταν απαραίτητο για κανένα λόγο, για να γίνουν όλες οι διαδικασίες, ξέρετε τώρα, μελέτες, ό,τι άλλο χρειάζεται, τέλος πάντων, για να στηθεί αυτό το κτίριο. Ο υπουργός, λέει, αφού της ανακοίνωσης προθέσεις του, υπογράμμισε ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα γίνει είτε μέσω του προγράμματος ΔΙΤ. Αυτό τώρα βέβαια κάπου τα απομακρύνει τα πράγματα. Να βρεις δηλαδή άλλους να συνεργαστούν ιδιώτες για να γίνει, γιατί κάπως έτσι είναι να γίνει και το δικαστικό μέγαρο εκεί πέρα στην Νάπολη, τέλος πάντων, σε αυτό το οικόπεδο που έχει προτείνει ο Δήμος Βόλου. Είτε άλλου, λέει, χρηματοδοτικού εργαλείου ανάλογα με το οποίο θα κριθεί προσφορότερο, ταχύτερο και καλύτερο. Δεν παρέλειψε, λέει, να σημειώσει ότι ο φάκελος συγκεκριμένου μεγάρου θα δοθεί αμέσως στον τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. Τέλος πάντων, δεν μου φάνηκε πολύ κοντινό. Ή μάλλον κοντινή προοπτική να γίνει αυτό γρήγορα.

Λοιπόν, ποιος πήγε, λέει, στη Μονή Ευαγγελίστρια Ρασιάθο. Α, η κυρία Κεφαλογιάννη, μάλιστα. Τι έκανε στη Μονή της Ευαγγελίστριας η κυρία Κεφαλογιάννη, λέει εδώ ο Δήμαρχος. Ξεναγήθηκε, λέει, από τον ηγούμενο και τα λοιπά. Πήγε για διακοπές, αυτό αναρωτιέμαι. Όχι, επισκέφθηκε και το Μουσείο της Ιεράς Μονής, που είδε τα Ιερά Κοιμήλια, τη συλλογή, γενικότερα όλα αυτά. Λέει πια τι φιλοξενείται στο μουσείο, που πραγματικά αυτό θα σας το πω, γιατί είναι και μια περιοδική έκθεση αυτή. Είναι, λέει, η έκθεση έργων των σπουδαίων δημιουργών της Ισπανίδας Οικαστικού Ήμα Μπαρέρο και του Ανδρέα Σεράνο, σε επιμέλεια της διακεκριμένης ιστορικού τέχνης Σοζίτας Γκουντούνα, επίκουρης καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, εκπρόσωπου του οργανισμού Greece in USA, η Ελλάδα, ΣΥΠΑ, η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Μάλιστα, άρα γι' αυτό πήγε, για να δει την έκθεση. Μάλιστα, και να ξεκουραστεί λίγο η κυρία Κεφαλογιάννη.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε τώρα στην πρώτη τηλεφωνική μας επικοινωνία να συναντήσουμε τον πρώτο συλλόγου των συνταξιούχων εδώ στην Μαγνησία των συνταξιούχων του ΙΚΑ, τον κύριο Ρούσα. Καλή σας μέρα, τι κάνετε, καλά?
1: Καλή μέρα σας, καλά είμαστε. Μέχρι τώρα.
0: Μέχρι τώρα. Λοιπόν, ναι. Βλέπω ανακοίνωση για το θέμα αυτό της σύνταξης χειρίας. Θέλουμε λιγάκι να μας το εξηγήσετε πώς πάει αυτό το πράγμα, γιατί είναι πολύ ενδιαφερόμενη. Τελικά, οι νέες αυτές ρυθμίσεις που έχουν γίνει είναι υπέρ, είναι κατά, έχει συμβεί? Γιατί έχω την αίσθηση ότι πολλά πράγματα ανατράπηκαν και ξαναανατράπηκαν πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ακριβώς αυτή την εκτίμηση κάνουμε και εμείς, και γι' αυτό προσπαθούσαμε με αυτό το σημείωμα να εξηγήσουμε στους περισσότερους, στους άμενα ενδιαφερόμενους, στους συνταξιούχων της χειρίας, για να μπορέσουν να καταλάβουν εγώ το παιχνίδι που παίχτηκε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μάλλον από την ψήφιση το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΟ, του Κατρούγκαλο, ναι, που πήγε να εφαρμόσει ένα απαράδεκτο και πολύ σκληρό, να πω, μέτρο για να περάσει από τις δύο συντάξεις μία εθνική, ένα μέρος. Το δεύτερο, ότι θα πω, με τις συντάξεις από τα 70% μετά θα περνούσαν εγώ στα 35 και δεν είχαν δικαίωμα, όπως πριν τον νόμο το Κατρόγκο, να επιλέγουν την καλύτερη σύνταξη, η δική τους ή θα πω, το θανόντα, και από αυτό να παίρνει 70%. Όλα αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν τότε έχει δείξει από εκεί το χαρακτήρα ότι ήταν τοξικό απέναντι από ειδικά στους ανθρώπους που χάναν δικούς τους ανθρώπους. Και δεύτερο, εμείς δεν ευθυνόμαστε για τη δεύτερη συντάξη από την ώρα που η σύνταξη έχει γίνει εθνική και ανταποδοτική με τον νόμο του Κατρούγκαλο, που μέχρι τώρα αυτές οι συντάξεις που παίρναμε ήταν μια κύρια σύνταξη, και από αυτό θα πούμε γινόταν υπολογισμός. Και επόμενο είναι ότι για μια στιγμή παρουσιάστηκε ότι αυτό θα είναι σαν μια παροχή, θα πούμε, από την κυβέρνηση, ότι το σκέφτηκε λογικά και κάνει πίσω. Εμείς τους έχουμε πει, ακόμα και σε αυτές οι διατάξεις που ανακοινώθηκαν από την Υπουργό, θα πούμε, εργασίας, δεν ξεκαθαρίζονται κάποια πράγματα. Τι θα συμβεί με τις συντάξεις, θα πούμε, πριν από τον νόμο του Κατρούγκαλο, αν θα υπάρχουν αναδρομικά σε αυτές οι περιπτώσεις ή όχι, γιατί θα πούμε εμείς τότε, και αυτό που εφαρμόσαν μόνο στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ, που ήταν απαράδεκτο, εμείς τότε χτυπούσαμε το καμπανάκι, ότι αν θα εφαρμοστεί αυτός ο νόμος σε συνταξιούχους του μεγαλύτερου μέρους του ΕΦΚΑ, τότε θα υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Γιατί, τι κάνανε αυτοί? Δεν εφαρμόσαν με τη διάταξη του νόμου του Τσακλόγλου ότι από το 20 έπρεπε να αρχίσουν να εφαρμόσουν αυτό το πράγμα. Τελικά ακόμα και με το Συμβούλιο Επικρατείας τους έλεγαν ότι πρέπει να αρχίσουν να κάνουν περικοπές. Εμείς ξέραμε ένα πράγμα. Γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν κάνανε αυτό το μέτρο της μείωση των συντάξεων προς αυτό. Και λέγαμε, αν θα εφαρμοστεί κάποια στιγμή, και σε πολλές συναντήσεις που έχει γίνει με Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, επιμέναμε εκεί ότι αυτό το πράγμα που αφήνεται και δεν εφαρμόζεται, ήδη από εμείς λέμε να καταργηθεί εντελώς, αυτό ήταν αίτημα από το συλλογικό κινήματος, ναι, μπορεί να γίνει μια ουρολογική βόμβα. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα κάποιοι από αυτού

0: αυτούς τους ανθρώπους να πάρουν, να συνεχίζουν να παίρνουν μετά από 3 χρόνια την σύνταξη ως 70%, που εκείνη τη στιγμή που ο νόμος πρόβλεπε να πάρουν τα 35%. Ακριβώς, 35%. Και απάνω σε αυτό έδειξε να πούμε ότι αυτή η στάση του συνταξιού κινήματος από την πρώτη στιγμή που ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, και εμείς, όπως ο περισσότερος συνταξιούχος κόσμος, πίστευε τότε που βγήκε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και είπε ότι θα το καταργήσει, τελικά δεν καταργήθηκε ποτέ. Και ακόμα και τώρα εφαρμόζονται κάποιες διατάξεις ανάλογα με τη συνολική πολιτική της κυβέρνησης, όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης και της άλλης. Γι' αυτό να αποκυβάλαμε πιο ιστορικά ότι οι περικοπές που έχουν γίνει σε εμάς τα τελευταία 15 χρόνια από την εφαρμογή των μνημονίων και μετά όλες οι κυβερνήσεις έκαναν κάποιες μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα, οδήγησαν σε εμάς να ζούμε τώρα αυτή την καθημερινή πραγματικότητα. 10 μηνών οι συνταξιούχοι δεν έχουν λεφτά. Μπορείτε να φανταστείτε να παίρνει σύνταξη χειρίας που στο τέλος έχει φτάσει, αν θα εφαρμαζόταν αυτό το νόμο του Κατρούγκαλου από την αρχή, την εφαρμογή του από το 19 και 20 μάλλον που έπρεπε να εφαρμοστεί, τελικά έδειξε ότι η στάση του συνταξιούχου κινήματος ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί η ακρίβεια, η φτώχεια, αυτή η εξαθλίωση, αυτό το μέρος, το κομμάτι του συνταξιούχου όπως είναι η χειρίας, δεν φτάνει που να χάσουν τον δικό τους άνθρωπο, τους είχαν τσακίσει.
1: Ναι.
0: Και βέβαια υπάρχει και κάτι άλλο ακόμα που εμείς βάζουμε να συζητήσουμε άμεσα, είναι για τις συντάξεις αναπηρίας. Του γνωρίζετε ότι η σύνταξη αναπηρίας, μάλλον η εθνική σύνταξη στην αναπηρία, προβλέπει με τα ποσοστά της αναπηρίας να μειώνεται ή να αυξάνεται. Για να πάρεις ολόκληρη εθνική σύνταξη, πρέπει να έχεις αναπηρία 80%. Αν είναι λίγο λιγότερη, η εθνική σύνταξη τώρα που έχει φτάσει τα 400 και μειώνεται ανάλογα με τα ποσοστά. Δεν είναι απαράδεκτο και τραγικό στη χώρα να κρίνεται ακόμη και η αναπηρία με αυτόν τον τρόπο? Όλα αυτά δείχνουν ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Συγγνώμη, η σύνταξη αναπηρίας, αυτή τη σύνταξη δεν την παίρνεις ούτως ή άλλως πολύ πιο νωρίς πριν βγει η κανονική σύνταξη?
0: Ναι, αναπηρίες παίρνουν ανάλογα με τα ποσοστά. Μόνο μας έκανε μεγάλη εντύπωση ότι βάλαν στην ζύγη τα ποσοστά της αναπηρίας. Δεν το παίρνει ολόκληρο κάποιος που παίρνει, ας πούμε, 67% αυτό. Παίρνει λοιπόν μειωμένη με κάποιο κλιμάκιο. Με λίγα λόγια, ακόμα και σε αυτό προσπαθούν κάποιοι τεχνοκράτες να μειώνουν την απόδοση αυτή που έπρεπε ή αυτή που δικαιούνται. Γιατί αν έχεις πρόβλημα, χάνεις τον άνθρωπό σου, τη σύνταξη χειρίας ή της αναπηρίας, είναι από μόνο του είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Τέλος πάντων, και εμείς το Ιούνιο μήνα, δεν ξέρω αν παρακολουθούσατε, κάναμε μια μεγάλη συγκέντρωση στα Τρίκαλα. Σε αυτή ήταν τόσο μεγάλη καλύτερη συμμετοχή των συνταξιούχων, και είχαμε πει ότι μέχρι και στις 5 Σεπτέμβρη που θα είναι η έκθεση Θεσσαλονίκης, και εκεί ετοιμαζόμαστε για μια πανελλαδική συγκέντρωση των συνταξιούχων όλης της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα ότι όσο εξαγγελίες και να κάνω, εμείς οι συνταξιούχοι δεν θέλουμε να ζούμε με επιδόματα. Αυτό το πράγμα που να μας δώσουν από 250-300 το Νοέμβρη στους περισσότερους, όπως περιγράφουν, και δεν ξέρουμε κατά πόσο πόσοι θα πάρω περισσότερα, γιατί ήταν με τα οικονομικά κριτήρια. Φτάνουμε σε ένα σημείο να τους λέμε ότι εμείς θέλουμε να μας δώσετε πίσω τη 13η και 14η σύνταξη που πληρώσαμε. Δεν είναι κάτι που θα μας χαρίσουν, το έχουμε πληρώσει. Με λίγα λόγια, όλες αυτές οι περικοπές που έχουν γίνει και μας έχουν επιβάλει, και οι εισφορές της αλληλεγγύης που ακόμα εφαρμόζεται σε πάρα πολλούς, ειδικά ανθρώπους που δούλεψαν και πληρώσαν τις εισφορές τους, τους κρατάνε ένα μεγάλο ποσό το μήνα. Είναι γύρω στα 170-180 ευρώ, αναλόγως με το ύψος της σύνταξης. Μετά, το ΙΚΑΣ που παίρναν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, τους κάλυπτε τις ανάγκες τους. Και όχι να μπορούν να φτάνουν στο σημείο να παίρνουν τώρα μαζί με τους υπόλοιπους τα 300 ευρώ μια φορά το χρόνο, του Νοέμβριου μήνα. Εντάξει, είμαστε να πούμε σε μια φάση ότι κρίνομαι πολύ αυστηρά, γιατί φαίνεται καθαρά ότι είμαστε έχουμε πει αυτό το πράγμα. Μας βλέπω σαν βαρύδια του συνταξιούχους. Γι' αυτό όμως σε πάρα πολλά πράγματα δεν έχουν προσαρμογές τέτοιες, και γι' αυτό οι αυξήσεις που ζητάμε εμείς να είναι όχι βάσει αυτό που περιγράψαμε με τον νόμο του Κατρούγαλο, ότι το μητρούνται από το εργάσιμο βίο το 2002 μέχρι που να βγει στη σύνταξη. Αμετρούσαν όπως παλιά τα 10 τελευταία χρόνια, τα 5 καλύτερα, τις εισφορόνταμων που έχουν πληρώσει, γιατί μπορούσαν να πάρουν πιο καλύτερη σύνταξη.
1: Τι ήθελα να ρωτήσω ένα τελευταίο. Με τα φάρμακα τι γίνεται σε εσάς, σε αυτά τουλάχιστον που οι περισσότεροι παίρνετε, στο πλαίσιο κάποιων τέλος πάντων ασθενειών τα βρίσκετε?
0: Εντάξει, γίνεται ένας μεγάλος αγώνας.
1: Ναι.
0: Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει, θα πούμε, σε όλα τα επίπεδα, φαίνεται, πάνηκε και τα λοιπά. Μόνο μας έχει ανησυχήσει και ένα άλλο ζήτημα. Με το πόλεμο στο Ιράν,
1: ναι,
0: και με την πρόσβαση, θα πούμε, των φαρμάκων, που μεγάλο μέρος, μέχρι 70-80% έρχονται από την Ασία και άρχισαν να καθυστερούν, τότε, θα πούμε, υπήρχαν λήψεις και αυξήσεις των κάποιων φαρμάκων σε τέτοιο βαθμό που μας παίρναν τηλέφωνο και εμείς δεν μπορούσαμε να τους δώσουμε απαντήσεις. Μέχρι να καταλάβουμε τι έχει συμβεί, τελικά ακόμα και τα φάρμακα και την ενέργεια πάει με το χρηματιστήριο. Δεν ξέρω. Με λίγα λόγια, μόλις γίνεται μια πολεμική κατάσταση, θα πούμε, που είναι πάρα πολύ άδικη να σκοτώνονται, θα πούμε, λαοί για τα πετρέλαια και για ενέργεια, και από την άλλη μερία το σκοτάμε να έχουν, να μην έχουν δυνατότητες να καλύψουν τις βασικές ανάγκες συντήρησης του σώματός τους.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό και εμείς λέμε να γραφτούν όλοι οι συνταξιούχοι, γιατί τα σωματεία τώρα ξεκίνησαν αυτή τη διαδικασία, να γραφτούν και να δηλώσουν συμμετοχή, για τις 5 Σεπτέμβρη θα είναι δωρεάν μετακίνηση των συνταξιούχων προς τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε και άλλο, μόνο ο σκοπός είναι να πάμε και να φωνάξουμε όπως και πέρσι. Πέρσι ήμασταν, φτάσαμε στα 23.000,
1: ναι,
0: στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μόνο δεν μας δείχνουν τα μέσα μαζικής, τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν μας προβάλλουν και δεν μας δείχνουν καθόλου. Σαν να μην υπάρχουμε, είμαστε αόρατοι για αυτούς.
1: Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρούσα, καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και που μας δώσετε το βήμα να μιλήσουμε και να πούμε στους συνταξιούχους την πραγματική εικόνα αυτό που έχει συμβεί.
2: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
3: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 101.8 Earth News Radio 105.8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105.8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο, όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Με φόντο τη συνεχιζόμενη πίεση που ασκεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στις 10.30 στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την αντιμετώπιση της. Το ζήτημα παραμένει στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας και στην αιχμή της κριτικής που ασκεί η αντιπολίτευση. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό. Αλαζονική και ανεξέλεγκτη, χαρακτήρισε χθες την κυβέρνηση από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Την απόδοση μομφή στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, εισηγείται η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παράλληλα, εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις, δήλωσε μετά το χθεσινό Eurogroup ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις εχθροπραξίες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης. Εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων κοντά στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαψεύδουν ότι εμπλέκονται στις επιθέσεις. Ο Αμερικανικός στρατός υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας στους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο οδό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com.
2: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
3: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
2: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
3: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη, φίλες φίλοι, και είδα ένα ενδιαφέρον θέμα στην εφημερίδα Μαγνησία, το ακούσατε και στους τίτλους, και αυτό είναι το... Πώς το λένε, το εμβόλιο για τον HPV, που λέει ότι πρέπει να εμβολιαστούν τα παιδιά και από μικρή ηλικία. Μικροεπιδημίες, λέει, λαράς και στη χώρα μας λόγω μείωση εμβολιαστική κάλυψη. Τώρα, γιατί το λέει αυτό η Δέσποινα Τοπάλη, Γενική Γραμματέα του Πανελληνίου Συλλόγου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας, που μίλησε στην εφημερίδα. Λέει λοιπόν ότι αυτό το εμβόλιο είναι βασικό. Είναι πάρα πολλά τα οποία μπορεί να προκαλέσει πέρα από τους καρκίνους και άλλα ενοχλητικά, ακόμα και στα μικρά παιδιά, τα οποία τρέχεις, ας πούμε, να τα αντιμετωπίσεις. Από την ώρα δηλαδή που θα γίνει, λέει, το, πώς το λένε, από παιδί αυτό το εμβόλιο, και θα μπει στο βιβλιάριο τέλος πάντων, αυτό να καταγράφεται και επίσημα και να ξέρουμε ποιος και τι έχει εμβολιαστεί, όχι μόνο για το HPV αλλά και γενικότερα. Υπάρχουν άνθρωποι, λέει, που είναι σε πιο ευάλωτες ομάδες, με δύσκολο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο, και χρειάζεται αυτούς να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εφησυχάζουμε. Βέβαια, στη χώρα μας, λέει, γενικά ο εμβολιασμός στα βρέφη και τα παιδιά είναι σε καλό επίπεδο, έτσι. Έως και υψηλό, θα το λέγαμε, καθώς οι παιδρίες, τέλος πάντων, ενημερώνουν τις οικογένειες και αυτές ανάλογα κινούνται. Εάν η κάλυψη, λέει, πέσει κάτω από το 96%, εμφανίζονται μικροεπιδημίες. Έτσι, το ίδιο γίνεται βέβαια και στη χώρα μας, που εμφανίζονται κατά καιρούς τέτοιες, και επίσης συμβαίνουν λόγω και της μετακίνησης πληθυσμών όπως η Ρωμά, και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Τώρα, πρέπει να αυξηθούν, εκείνη πιστεύει, περισσότερο τα ποσοστά εμβολιασμού στη χώρα μας, και όσο μεγαλώνει, λέει, ένας άνθρωπος και έχει κάνει μικρό στα εμβόλια, τόσο μειώνεται αυτή η εμβολιαστική κάλυψη. Οι εμβολιασμοί γενικότερα, λέει, αφορούν όλες τις ηλικίες και ανθρώπους που ανήκουν σε κάποιες κατηγορίες, όπως σαχαρό, διαβήτη, καρδιολογικά προβλήματα, αυτοάνοσα. Θα πρέπει λοιπόν να μιλούν με τον γιατρό τους και φυσικά να εμβολιάζονται. Μια γιατρός, λοιπόν, η οποία τάσεται υπέρ αυτού, γιατί εκτιμά, και σύμφωνα βέβαια με κλινικές μελέτες, δεν είναι προσωπική η εκτίμηση των γιατρών, συνήθως με επιστημονικά στοιχεία μιλούν και έτσι πρέπει να μιλούν, πρέπει να εμβολιαζόμαστε. Και δει, και αυτό δεν, το έχουμε, δεν ξέρω αν το έχουμε δώσει πολύ σημασία, το θέμα του HPV, ας πούμε, γιατί το ακούσω, ας πούμε, συχνά, ειδικά για τα κορίτσια, το εμβολιασμό για το... και από μικρή ηλικία, δηλαδή, για τον καρκίνο του τραχύλου, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, έτσι πρέπει να γίνεται και με το HPV. Και από ό,τι ξέρω, και αυτό, σαν εμβόλιο δηλαδή, έχει δόσεις. Δεν γίνεται με τη μία.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, τον κύριο Γεώργιο Σακελάρη, ο οποίος με μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είχαν μία συνάντηση με την Αντίδημαρχο Τοπικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Βόλου, την κυρία Κότογλου, και συζήτησαν τις προτάσεις τους εν ώψη της Λευκής Νύχτας, η οποία βέβαια μπορεί να αργεί ακόμη, αλλά θα πρέπει να οργανωθεί για να μπορέσει να υπάρξει και ανταπόκριση, δηλαδή και να πάει πολλοί κόσμος και να κάνει τα ψώνια του και να περάσει και καλά. Κύριε Σακελάρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, τι σκέφτεστε για εκείνη τη μέρα? Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που γίνεται αυτό, αλλά τώρα το οργανώνετε, υποθέτω, όσο το δυνατόν καλύτερα.
1: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε την πρώιμη εμπειρία από τα προηγούμενα έτη. Ωστόσο, η Λευκή Νύχτα, επειδή είναι μια μεγάλη οργάνωση, ένα μεγάλο πάρτι στο κέντρο της πόλης, όπως καταλαβαίνετε, θέλει οργάνωση πολύ καιρό πριν. Mm-hmm. Κάναμε μια συνάντηση στα πλαίσια της καλής συνεχούς και άγαστης συνεργασίας που έχουμε με το Δήμο Βόλου, για να οργανώσουμε τις μικρές λεπτομέρειες αυτής της ημέρας.
0: Ναι. Και τι προτείνετε, να ακούσουμε λίγο, να δούμε πότε είναι να γίνει αυτό, τι σκέφτεστε να κάνετε φέτος?
1: Η Λευκή Νύχτα θα γίνει 28 Οκτώβου, mm-hmm. είναι η τελευταία Παρασκευή των εκτόσεων, 31 Αυγούστου τελειώνει η εκτός, 28 είναι η Λευκή Νύχτα, είναι πάντα στο σκεπτικό ώστε να είναι στο τέλος των εκτόσεων και να μπορούν οι έμποροι να κάνουν μεγάλες γενναίες εκτόσεις, ώστε αυτό να αποτελεί ένα σοβαρό κίνητρο για τους καταναλωτές να κατέβουν όλοι στην αγορά και να έχουν και μια ευκαιρία να καταναλώσουν και λίγο παραπάνω λόγω των μεγάλων εκτόσεων. Αυτό που θα κάνουμε είναι περίπου στο ίδιο μοτίβο όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή πολλά μουσικά σχήματα, γαστρονομικά σημεία, σημεία που θα έχουμε χορευτικά σχήματα. Θα είναι ένα μεγάλο πάρτι, όπως το είπαμε, ένα πάρτι της αγοράς.
0: Ναι. Τώρα, τι διαμόρφωση καινούργια ζητάτε για την Ερμού δηλαδή? Γιατί διαβάζω περισσότερα λουλούδια.
1: Όσον αφορά αυτό με τη διαμόρφωση, είναι κάποιες προτάσεις που έκανε ο Εμπορικός Σύλλογος.
0: Εντάξει, τι προτείνετε, ναι.
1: Και είπαμε στο κεντρικό ιστό της αγοράς, κατά κύριο λόγο την Ερμού, που αποτελεί και τη βιτρίνα της αγοράς του Βόλου, ζητήσαμε περισσότερο πράσινο ή να υπάρχει μια συνέχεια με την έννοια μια ομοιομορφία, κάποιες ανθοστήλεσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε, τέτοιες προτάσεις.
0: Ναι. Τι ήθελα να πω, αυτά δηλαδή θα είναι προσωρινά, είναι λίγο πιο μόνιμα, είναι μόνο για εκείνη τη μέρα, δηλαδή δεν κατάλαβα αυτό λέω, γιατί όταν
1: λέτε... Όχι, είναι γενικά για ένα όμορφη αγορά μας, ναι. Ο Βόλος ούτως ή άλλως είναι μια όμορφη αγορά, το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς είναι πλακόστρωτο, ωστόσο ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, θα μπορούσαμε με 2-3 αισθητικές παρεμβάσεις να την ομορφύνουμε ακόμα περισσότερο.
0: Ναι. Δεν μου λέτε οι παρεμβάσεις, γιατί κάνατε λόγο για αγαστή συνεργασία με το Δήμο και καλά κάνετε. Οι παρεμβάσεις που γίνονται τώρα σε αυτά τα πεζοδρόμια, αυτή την περίοδο, αυτά που γίνανε με τις εταιρείες και δεν ξέρω αν τελειώσανε κιόλας. Πόσο σας πήγαν πίσω, εννοώ για τις οπτικές ίνες, για αυτές είναι ότι άλλο.
1: Το διάστημα που ήταν οι τέσσερις εργολάβοι και δουλεύαν ταυτόχρονα, εννοείται ότι δημιουργήσαν σοβαρή όχληση στην αγορά και μεγάλο πρόβλημα σε πάρα πάρα πολλούς συναδέλφους, στην πλειοψηφία των συναδέλφων. Τώρα όσον αφορά τα πεζοδρόμια, είναι στο κομμάτι της Δημητριάδος. Υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά εντάξει, να πούμε την αλήθεια, δεν γίνονται να γίνουν αυτά τα έργα χωρίς να υπάρξει όχληση. Τα πεζοδρόμια είναι κάτι που το χαιρετίζουμε. Θέλουμε καλά πεζοδρόμια. Βοηθάει στην αγορά το καλό, το φαρδί, το σωστό πεζοδρόμιο με πλακάκια που δεν τρεμοπαίζουν κτλ. Εδώ πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή να τελειώσει αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τα πεζοδρόμια, το ξέρουμε, λίγο υπομονή χρειάζεται. Με τις οπτικές ίνες είχαμε μεγάλο πρόβλημα γιατί μας ήρθε απότομα, δεν είχαμε λυπή ενημέρωση και δεν υπήρχε ένα καλό χρονοδιάγραμμα γιατί υπήρχαν 4 εργολαβίες ταυτόχρονα. Δεν ήταν ένας εργολάβος.
0: Ναι, που να δουλεύει και όλες τις εταιρείες. Άλλο αυτό το παρανοϊκό, ας πούμε, εντάξει, που θα μπορούσαν να τα έχουν και αυτές σχεδιάσει και να ρίξουν τα καλώδια τους, ας πούμε, σε ένα αυλάκι συγκεκριμένο, το ανοίξουν όλοι μαζί, ξέρω εγώ, και να πάνε.
1: Ξέρουμε τώρα, είναι ελληνικό φαινόμενο.
0: Ναι, εντάξει, είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά δυστυχώς το αποδεχόμαστε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Δεν το αποδεχόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το αποδεχόμαστε, αλλά πιθανόν δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Αυτό, ναι, το έχουμε αποδεχτεί, ας πούμε. Ναι,
0: αυτό λέω. Ότι
1: το βλέπω, πάμε σε άλλες χώρες, το βλέπουμε, το θαυμάζουμε και έχουμε αποδεχτεί τη μοίρα μας αυτό το πράγμα.
0: Ναι, και λες, ας πούμε, γιατί εκεί πώς μπορεί να γίνεται πιο έξυπνοι, είναι, δεν ξέρω, ας πούμε, να προγραμματίσουν και πώς θα τα φτιάξουν εταιρείες ή δεν έχουν το know-how οι δικές μας.
1: Δεν νομίζω ότι δεν έχουμε το.
0: Ακριβώς. Άρα δεν μπορείς να ισχυριστείς κάτι. Είναι θέμα προγραμματισμού. Τέλος πάντων, τώρα τη Δευτέρα έχουμε εκπτώσεις. Έτσι, αρχίζουν τέλος πάντων οι εκπτώσεις, όχι? Αυτή τη Δευτέρα δεν είναι?
1: Ναι, 13 Εβδόμου.
0: Ωραία. Τι περιμένουμε τώρα από αυτές τις εκπτώσεις, να πούμε καμιά κουβέντα?
1: Έχουμε να αποθέσει τις περισσότερες ελπίδες που οι έμποροι πλέον για να ορθοποδήσουν τους έχουν να αποθέσει στην περίοδο των θερινών εκτόσεων. Έχουμε βγει από ένα πάρα πολύ δύσκολο εξάμεινο. Τα έχουμε πολλές φορές, ακουγόμαστε δραματικοί, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, ρεαλιστικά στην αγορά του Βόλου. Και περιμένουμε τις εκτόσεις να δώσουν ένα boost στην αγορά, να πάρουν μια ανάσα οι έμποροι.
0: Οπότε τελικά όταν κάνουμε τον απολογισμό, γιατί συνήθως μετά στον απολογισμό εσείς κάνετε και αυτή την έρευνά σας για να δείτε τι θα πούν και οι καταστηματάρχες. Κάθε φορά κάνετε αυτό το πράγμα. Σπάνια ακούς ότι εντάξει πήγε καλά και τα καταφέραμε τέλος πάντων.
1: Τα τελευταία χρόνια ήταν λίγες οι εκπτωτικές περίοδοι που είχαν θετικό πρόσημο. Και αυτό, απόρρια αυτών των απολογισμών, των αρνητικών απολογισμών, είναι και τα λουκέτα που βλέπετε στην αγορά. Βλέπετε μια συρρήκνωση.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε μια συρρήκνωση. Έχει, πώς το λένε, το ηλεκτρονικό εμπόριο πάει μια χαρά, να πούμε. Και δεν ξέρω αν τελικά θα το σταματήσουν οι φόροι τώρα που μπαίνουν. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα.
1: Ναι, να μην το γενικεύσουμε. Είναι το εμπόριο των ασιατικών πλατφορμών. Δεν είναι γενικά.
0: Έτσι, ακριβώς. Δεν είναι. Γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκές, ας πούμε. Ναι, και οι αμερικάνικες.
1: Θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των δασμών που μπήκαν. Προς το παρόν υπάρχει μια θετική αίσθηση. Τα πρώτα δείγματα δείχνουν θετικά. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε εκτιμήσεις.
0: Να κάνουμε εκτιμήσεις, ναι. Και φυσικά δεν είναι εύκολο το, πώς το λένε, να χτυπήσει ένα φυσικό κατάστημα, ένα ηλεκτρονικό, το όποιο, δεν είναι τώρα αυτές οι πλατφόρμες οι οποίες ήταν και πάνθινες, ας πούμε, και δεν ξέρω ο κόσμος, ας πούμε, κυρίως επειδή έχει την οικονομική δυσπραγή, αυτό σκέφτεται, να πάρει κάτι οικονομικά, δεν το συνδέει απαραίτητα με την ποιότητα, ας πούμε, αυτό.
1: Ναι, θα πρέπει να το συνδέουμε με την ποιότητα, γιατί είναι αμφιβόλου ποιότητα.
0: Και όχι μόνο να το συνδέει με την ποιότητα, να πηγαίνει με την ελληνική, πώς το λένε, με την ελληνική παραγωγή. Είτε είναι ρούχο, ξέρω εγώ, είτε είναι παπούτσι, είτε είναι κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, μηχανήματα κτλ. Αλλά
1: σωστά.
0: Αυτό εννοώ.
1: Κοιτάξτε,
0: εγώ.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος θεωρεί ότι ψωνίζει πιο έξυπνα, γιατί μπορεί να βρίσκει ένα προϊόν σε καλύτερη τιμή πιθανόν. Ωστόσο, αυτό θα γυρίσει κάποια στιγμή μπούμεραγκ σε όλη την κοινωνία. Όταν δεν καταναλώνουμε τοπικά και δεν στηρίζουμε την τοπική οικονομία, τα οποία τα χρήματα θα ανακυκλωθούν πάλι μεταξύ μας και τα στέλνουμε στην Ασία, αυτό θα γυρίσει πίσω και θα γίνουμε ακόμα φτωχότεροι. Όταν τα χρήματα κινούνται ανάμεσά μας, δημιουργούμε υπεραξία. Όταν τα χρήματα τα στέλνουμε στην Ασία, αυτό μακροχρόνια θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακελάρη. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Προσιτή χαρακτηρίζεται η φοιτητική στέγη στη Λάρισα συγκριτικά με άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας με ισχυρή παρουσία φοιτητών. Σύμφωνα με τους συμβούλους ακινήτων, το ενίκιο για κάποιο στούντιο, η γκαρσονιέρα 35 τετραγωνικά μέτρα φτάνει στα 300 με 400 ευρώ, ενώ για ένα διάρρη 45 ως 50 τετραγωνικά οι τιμές κυμαίνονται στα 350 με 500. Άνοιξε από χθες η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15 Τρίτου έως και 31 Οκτώβρη του 2026. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πύλης MyAdde στη διαδρομή εφαρμογές επιχειρήσεις My Business Support. Συντονισμός δράσεων και έργων μεταξύ υπηρεσιών του Δήμου Τρικαίων και Προέδρων Δημοτικών Ενωτήτων. Ευρεία σύσκεψη χθες για προτεραιότητες παρεμβάσεων. Καμία αύξηση στα τιμολόγια ίδρυυση δεν σχεδιάζει ΔΕΗΑΜ, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αργύρης Κοπάνας, διαψεύοντας σχετικά σενάρια. Αναφερόμενος στο έργο αξιοποίηση των πηγών του Πηλίου, τόνισε ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και ανήκει σε όλους τους δημότες. Υποστηρίζω ότι το έργο θα ενισχύσει τη μακροχρόνια υδροδοτική ασφάλεια και θα συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστου επιχείρησης. Στο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας εντάσσεται η ανέγερση του νέου πυροσβεστικού μεγάρου Βόλου σύμφωνα με τη βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Ζέτα Μακρύ. Το νέο κτίριο θα γίνει είτε με ΣΔΙΤ είτε με άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο που θα κριθεί πιο πρόσφορο, ταχύτερο και καλύτερο. Κύμα φυγής από την εκπαίδευση και στα Τρίκαλα, αίτηση συνταξιοδότησης για 113 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας με αναγνώριση πλασματικών ετών. Στην Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων για δεύτερη θητεία, η Μαρία Αθανασίου Γιαγιάκου, μετά τη χθεσινή συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου. Η Λαϊκή Συσπήρωση Θεσσαλίας καταγγέλει ότι ο παραλιακός δρόμος Ρακοποτάμου Κεραμιδίου, τμήμα το οποίο κατέρευσε πέρυσι ενώ δεν έχει επισκευαστεί ακόμη πλήρως, χρησιμοποιείται συχνά από αγρότες που έχουν χωράφια στην περιοχή και άλλους οδηγούς δίχως οδική ασφάλεια και με υπαρκτό τον κίνδυνο να σημειωθεί ατύχημα ή και δυστύχημα. Εγκαλεί δε την Περιφερειακή Αρχή για την απουσία ενημέρωση σχετικά με το ποιος πληρώνει το κόστος αποκατάστασης και πότε θα παραδοθεί από τον εργολάβο. Την Ιερά Μονή Ευαγγελίστρια στη Σκιάθο επισκέφθηκε Υπουργός Τουρισμού Όργα Κεφαλογιάννη, συνοδευόμενη από τον Δήμαρχο Θοδωρή Τζούμα. Ξεναγήθηκε από τον ηγούμενο πατέρα Ιωσήφ στην Ιστορική Μονή και το μουσείο της, όπου φιλοξενείται έκθεση έργων των Ίνμα Μπαρέρο και Αντρέ Σεράνο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Από σήμερα ξεκινά ένας αγώνας δρόμου, ανέφερε ο νέος διοικητής ΠΑΕ ΑΕΛ σε συνέντευξη τύπου και συνέχισε τονίζοντας ότι η πραγματικότητα μετά τον ατυχή φετινό υποβασμό είναι γνωστή. Ο χρόνος έχει χαθεί. Το ρόστερ είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένος αγωνιστικός σχεδιασμός. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν πρόκειται ούτε να την κρύψουμε ούτε να την οροποιήσουμε. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ξεκίνησε ήδη από χθες η διάθεση των νέων εισιτηρίων διαρκείας. Οι εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία παρουσιάζονται σήμερα σε 9.30 το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο του Φρουρίου στα Τρίκαλα. Η αριστοφανική κομμωδία ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη σε συμπαραγωγή του Διπεθέα Αγρινίου και της Πέμπτης Εποχής. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Φίλες, φίλοι, τελευταίο μέρος εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη και θα πάμε να ακούσουμε τώρα τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ αλλά και το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα και το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Ξεκινώντας με θέατρο, να σας πούμε ότι η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» έρχεται για μια μοναδική παράσταση στο Βόλο απόψε στις 9 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Η ξεκαρδιστική και αιχμηρή επιθεώρηση των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και τη σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θοδωρόπουλου έρχεται να αποδείξει πως η επιθεώρηση παραμένει πιο ζωντανή, πιο ανατρεπτική και πιο αναγκαία από ποτέ. Στη σκηνή συναντιούνται ο αγαπημένος Δημήτρης Πιατάς, η Ελένη Κοκκίδου, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Γιούλη Τσαγκαράκη, ο Ζερόμ Καλουτά, η Σύρμο Κεκέ, η Μαρία Διακοπαναγιώτου, ο Αλέξης Βιδαλάκης και ο Θανάσης Ισιδόρου σε μια εκρηκτική θεατρική σύμπραξη. Η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του more.com. Τον Ζαγοριανό ιστορικό Γιάννη Κορδάτο, έναν από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα, τιμούν η Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Πηλίου, η Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών, τα Γενικάρχεια του Κράτους Νομού Μαγνησίας, το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι εργασίες του συνεδρίου πραγματοποιούνται σήμερα από τις 10.30 το πρωί, αλλά και αύριο Σάββατο επίσης από τις 10.30 το πρωί. Στο κέντρο του συνεδρίου θα τεθεί η πολιτική και ιδεολογική συγκρότηση του Κορδάτου, οι πολιτικές του παρεμβάσεις, το ιστορικό του έργο, η μαρξιστική του παιδεία, η ενασχόλησή του με την ιστορία του χριστιανισμού, καθώς και η ενασχόλησή του με την τοπική ιστορία. Την Επιστημονική Επιτροπή απαρτίζουν οι Πολυμέρης Βόγλης, Βαγγέλης Καραμανολάκης, Βαγγέλης Νίκου και Ανίτα Πρασά. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα υπάρξουν δύο ακόμη εκδηλώσεις, τα εγγένεια της έκθεσης προσωπικών ειδών του Γιάννη Κορδάτου, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στο χώρο της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς και η προβολή ενός ντοκιμαντέρ της δεκαετίας του 80 για τον Γιάννη Κορδάτο, που παραχωρήθηκε από το αρχείο της ΕΡΤ. Το υλικό της έκθεσης, που φωτίζει ακόμη περισσότερο την προσωπικότητα και το έργο του Γιάννη Κορδάτου, προέρχεται από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Μαγνησίας, την Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών, το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή και μετά το τέλος του συνεδρίου για κάθε ενδιαφερόμενο επισκέπτη. Στα μουσικά μας πράγματα τώρα να σας πούμε ότι οι Ντομένικα συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους εμφανίσεις. Σήμερα, Παρασκευή, στις 9.30 το βράδυ, παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό Unplugged Live στον καλλιτεχνικό χώρο του Τεχνόπολης, στη Γραβιάς 10, στα Παλιά. Φιλική συμμετοχή, Θάνος Μωραϊτίδης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ακόμη να σας πούμε ότι ο Εκπολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Καναλίων Νομού Μαγνησίας, ο Ίταυρος, υπό την αιγίδα του Δήμου Ρήγα Φεραίου και της Εκπολ Region of Thessaly, διοργανώνει την καθιερωμένη ψαράδικη βραδιά, μια εκδήλωση που αποτελεί πλέον θεσμό για τα κανάλια και συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών από όλη τη Μαγνησία. Σήμερα λοιπόν στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Καναλίων. Χρήστος Τσιάμης τραγούδι, Σοφία Κωνσταντέλια τραγούδι, Θοδωρής Δρογκούλας κλαρίνο, Αποστόλης Μελαχρινίδης Νάκης μπουζούκι και βιολί, Στέφανος Κωστόπουλος κιθάρα, Σάκης Κοκότσικας πλήκτρα, Βασίλης Κουτσελίνης τύμπανα. Ακόμη να σας πούμε ότι αύριο Σάββατο 11 του μήνα στις 9 το βράδυ θα γίνει η φετινή συνέντευξη.

Θερμινεύσουν οι καλλιτέχνες Ανδρέας Καρακώτας, Νίκος Παρθένης και Θωμάς Κοροβίνης. Το ρόλο του συντονιστή αναλαμβάνει η δημοσιογράφος Ρωσάνα Πόποτα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Σύλλογο Φίλων Μουσικής του Βόλου και τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Το Ινστιτούτο Προστασίας και Μελέτης Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Μακρινίτσας Πηλίου, οι Μάιδες της Μακρινίτσας, διοργανώνει μια μοναδική βραδιά αυτό το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Μακρινίτσας. Η έναρξη της εκδήλωσης θα γίνει με το χορευτικό τμήμα του Αγροτικού, Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Φυτόκου Μαγνησίας, το οποίο θα παρουσιάσει πλειορήτικους χορούς με τις παραδοσιακές τους φορεσιές. Στη συνέχεια, ο οικοσαμελής Θίασος, ξεκινώντας από το σπίτι των Μάιδων στο πρώην δημοτικό σχολείο, χορεύοντας και τραγουδώντας, με νταούλια και ζουρνάδες, θα κατευθυνθούν προς την πλατεία, όπου θα παρουσιάσουν το μοναδικό λαογραφικό έθιμο των Μάιδων, που έχει τις ρίζες του στο βάθος της ελληνικής δημοτικής παράδοσης και είναι συνυφασμένο με την ιστορία και την κοινωνική ζωή της Μακρινίτσας. Τέλος να σας πούμε ότι ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή με μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην ενέργεια του live και την δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Και έτσι αύριο Σάββατο στις 9 το βράδυ θα εμφανιστεί ζωντανά στο Costa Cali Beach Bar and Restaurant στην πλατεία Καλυφτέρη στην Άφησο Πηλίου για μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συναυλία δίπλα στη θάλασσα. Επί σκηνής μαζί του Αλέξανδρος Κούρος στα πλήκτρα, Χρήστος Ζαντιώτης στην ηλεκτρική κιθάρα, Κώστας Φόρτσας στα πνευστά, Ευρυπίδης Διονυσιάδης στο μπάσο, Νίκος Κωνσταντάκης και Γιώργος Τσατσούλης στην ηχοληψία. Η είσοδος στοιχίζει 15 ευρώ. Τα εισιτήριά σας μπορείτε να τα βρείτε online στο more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης στο Βόλο που είναι ο Κεχαΐδης και το Mr. Dose.

0: Λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, τελευταίο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη και μετά την πολιτιστική ατζέντα θα πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας που είναι αντιπεριφέρειας αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος, ο κύριος Λαμπρινίδης, να δούμε λιγάκι αυτό το θέμα της ΑΕΠΟ. Της ΑΕΠΟ με τις τροποποιήσεις, τις νέες, της ΑΓΕΤ που μπορεί πλέον εκτός των άλλων που περιγράφονται μέσα να μεταφέρει και με πλοία εναλλακτικά καύσιμα στο λιμάνι της. Τι κάνετε κύριε Λαμπρινίδη? Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Μανώλη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, υποθέτω ότι και εσείς περιμένετε κάποια στιγμή θα εκδίδονταν αυτή η ΑΕΠΟ. Είχαν περάσει αυτές οι τροποποιήσεις και από το Περιφερειακό Συμβούλιο?
1: Ναι, κοιτάξτε, η συγκεκριμένη ΑΕΠΟ είναι το 2014 και έχει δεχτεί 6 τροποποιήσεις συνολικά. Πρόκειται για την 6η τροποποίηση της ΑΕΠΟ. Μάλιστα έχει εκλειθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο μαζί με το Υπουργείο Ναυτιλίας ως δύο κύριοι φορείς να γνωμοδοτήσουν επί του θέματος από πρόπερση ακόμα το 2024.
0: Ναι.
1: Πράγμα το οποίο είχαμε κάνει και μάλιστα είχαμε ταχθεί ως Περιφερειακό Συμβούλιο ομόφωνα απέναντι στις προτινόμενες τροποποιήσεις της έγκλησης των περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ.
0: Είχατε ταχθεί κατά, εννοείται?
1: Ναι, ήμασταν αρνητικοί πλην του σημείου της μεταφοράς των πρώτων υλών με πλοία.
0: Λέτε πρώτων υλών, τι εννοείτε?
1: Όχι τα εναλλακτικά καύσιμα, τα χώματα.
0: Πρώτων υλών, μάλιστα, κατάλαβα. Γιατί για να γίνει το τσιμέντο, ναι.

0: ήταν όντως μια περιβαλλοντικά φιλικότερη επιλογή. Εκτός από αυτόν τον όρο, στον οποίο κατά πλειοψηφία ήμασταν θετικοί, στα υπόλοιπα, στους υπόλοιπους προτινόμενους όρους, όπως είναι τα ενελαστικά καύσιμα ή τα όρια καύσης κτλ., η δημιουργία του ολικού άνθρακα, ήμασταν ομόφωνα αρνητικοί ως Περιφερειακό Συμβούλιο από τότε. Και μάλιστα δεν είχαμε μείνει σε αυτό. Είχαμε συνδέσει την απόφασή μας και με ορισμένες συμπληρωματικές προτάσεις ως Περιφερειακό Συμβούλιο, τις οποίες τις ξεκινήσαμε και τις προωθούμε πολύ περισσότερο τώρα που έχουν σωματωθεί στην ΑΕΠΟ αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα, αυτή τη συγκεκριμένη όρη.
1: Μιλάτε για το 24 τώρα, έτσι. Δηλαδή οι τροποποιήσεις αυτές που βλέπουμε σήμερα σε αυτή την ΑΕΠΟ που δημοσιεύεται είναι αυτές ή έχει γίνουν κι άλλες μέσα στο 26? Γιατί αυτό τώρα...
0: Είναι συγκεκριμένες γιατί αυτές είχαν ζητηθεί από την εταιρεία προς το Υπουργείο το οποίο αδειοδοτεί, και ήταν τέσσερις συγκεκριμένες τροποποιήσεις της ΑΕΠΟ. Αυτές λοιπόν τις ενσωμάτωσε το Υπουργείο στην καινούργια αδειοδότησή του. Στην ανανέωσή της μάλλον.
1: Ναι, στην ανανέωσή της. Άρα δηλαδή τώρα είναι αυτό που είπαμε, πέρασε από εσάς, από Περιφερειακό Συμβούλιο το 24, όχι αργότερα.
0: Σεπτέμβριο του 24.
1: Μάλιστα. Άρα πήρε 2 χρόνια δηλαδή για να φτάσει να δημοσιευθεί και να εγκριθεί από το
0: πώς το λέει. Πήρε την άνοιξη του 26 και δόθηκε στη διάβγεια τον Ιούνιο.
1: Το 26 εγκρίθηκε, λέτε, πότε τον...
0: Την άνοιξη του 26.
1: Α, την άνοιξη του 26 εγκρίθηκε, μάλιστα. Α, υπήρχε μάλλον αυτό, όχι, απλά σκέφτομαι γιατί πέρασε τόσος χρόνος, αλλά μάλλον υπήρχε το εμπόδιο από το Συμβούλιο της Επικρατείας μέχρι να λυθεί από την πλευρά της εταιρείας, υποθέτω, αυτό το τεχνικό θέμα που απαιτούνταν. Δεν ξέρω, υποθέτω.
0: Ναι, η απόφαση υπάρχει από τις 4 Ιουνίου του 26, όπως βλέπω εδώ στα χαρτιά μου.
1: Ναι. 4 Ιουνίου του 26 είναι η απόφαση του Υπουργείου δηλαδή, έτσι, και τώρα δημοσιοποιήθηκε.
0: Δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε στη διάβγεια.
1: Ναι.
0: Και είναι γνωστή σε όλους.
1: Ναι. Τώρα όμως εσείς γι' αυτό, δεν ξέρω, δεχτήκατε μία κριτική, όχι για την ίδια την ΑΕΠΟ, αλλά για το γεγονός ότι δεν βγήκατε να πείτε ότι αυτή είναι η ΑΕΠΟ η οποία τελικά εγκρίθηκε, με την οποία εμείς δεν συμφωνούμε. Υποθέτω ότι αυτό περίμενα να πείτε εσείς. Δεν ξέρω, λέω.
0: Εμείς προφανώς και δεν συμφωνούμε και το έχουμε διατρανώσει με απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου. Τώρα από εκεί και πέρα η απόφαση είναι αναρτημένη στη διάβια για όλους τους πολίτες, για όλους. Δεν μας κοινοποιητικοί ιδιαίτερος σε εμάς ως περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε, για να υπάρχει κάποιο είδους διαφορετική διαχείριση. Από εκεί και πέρα εμείς όμως δεν έχουμε μείνει στο πνεύμα, στην απόφαση αυτή του Υπουργείου, αλλά έχουμε προχωρήσει και σε αιτήματα συμπληρωματικά εφόσον τελικά αποφασίσουν αυτοί οι όροι για την εταιρεία.
1: Εσείς βλέπετε αυτά τα αιτήματα που είχατε βάλει το 24 στο Περιφερειακό Συμβούλιο να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την ΑΕΠΟ του 26?
0: Όχι, δεν συμπεριλαμβάνονται, αλλά εμείς τα προωθούμε έτσι και προς την πλευρά της εταιρείας, αλλά και προς την πλευρά του Υπουργείου.
1: Για πείτε μας λίγο ποια είναι αυτά, υπενθυμίστε μας σας παρακαλώ.
0: Είχαμε προτείνει συγκεκριμένα εκφώνηση μελέτης διασποράς των αέριων ρήπων από το πρώτο έτος εφαρμογής αυτών των μέτρων, εφόσον ενσωματώνονταν στην ΑΕΠΟ. Είχαμε προτείνει τήρηση της νομοθεσίας για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Είχαμε τρίτον προτείνει την εγκατάσταση συστήματος απόσμησης, τόσο εκεί που συγκεντρώνεται το φορτίο των εναλλακτικών καυσίμων, όσο και στην αποδεματοποίηση. Και τέλος, τέταρτον, είχαμε προτείνει τον έλεγχο των εκπομπών σκόνης και των ενωρούμενων σωματιδίων με τακτικό τρόπο από το πρώτο έτος εφαρμογής αυτών των μέτρων, εάν ενσωματώνονταν, και από εκεί και πέρα ένα τριετία. Αυτά τα προωθούμε και προς την πλευρά της εταιρείας ως αιτήματα.
1: Ναι.
0: Δεν τυχαίο ότι έχουμε καθίσει και την ΑΓΕΤ μαζί με τους άλλους ρηπαντές της περιοχής μας σε ένα φόρουμ στο οποίο ο καθένας από τους αλληλεμπλεκόμενους φορείς αναλαμβάνει τέτοιες δεσμεύσεις. Ναι. Και προωθούμε αυτά τα αιτήματα όσο μπορούμε περισσότερο. Και φυσικά πολιτικά αυτά τα αιτήματα προωθούμε και προς την πλευρά του Υπουργείου.
1: Άρα,
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, όταν ο Περιφερειάρχης στη συνέντευξη έλεγε ότι σε ένα ποσοστό, ξέρω εγώ πόσο υψηλό, 75, δεν ξέρω μέχρι πόσο, έχουν συμμορφωθεί οι εμπλεκόμενοι σε αυτή τη συζήτηση, και τώρα θα κάνουμε και μια νέα σύσκεψη, δεν ξέρω πότε θα την κάνετε το φθινόπωρο, να δείτε πώς πάτε, δεν περιλαμβάνονταν μέσα οι ΑΓΕΤ, γιατί οι ΑΓΕΤ από όλα αυτά τα οποία είχατε προτείνει δεν έκανε τίποτα.
0: Έχουν γίνει αυτά τα μέτρα, περιλαμβάνεται και η ΑΓΕΤ, σε ποσοστό 70-90%, ο κάθε φορέας έχει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, τις έχει υλοποιήσει μέχρι στιγμής.
1: Τι έχει υλοποιήσει η ΑΓΕΤ, αυτό σας ρωτάω, από αυτά δηλαδή που έχετε θέσει, έχει υλοποιήσει κάτι, αφού μου λέτε ότι αυτά τα τέσσερα που θέσαμε για να μπουν και στην ΑΕΠΟ δεν μπήκαν. Έχετε θέσει κι άλλα.
0: Εμείς θα θέτουμε, για παράδειγμα, ο έλεγχος της πόλης μπορεί, που για μας είναι κέριο, καθώς και οι μετρήσεις των ρήπων, είναι τα πιο σημαντικά, ναι. Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Η ΑΓΕΤ είχε αναλάβει κάποια θέματα για την τοποθέτηση των σακόφυτρων, για τους ταινιόδρομους, πράγματα τα οποία ξεκίνησε και τα υλοποιεί. Uh-huh. Αυτά θα βρεθούμε μετά από ένα χρόνο, όχι μετά από ένα χρόνο από σήμερα, την επόμενη περίοδο, ενδεχομένως και τις επόμενες μέρες, για να κάνουμε μια απολογιστική συζήτηση όλων των φορέων και της ΑΓΕΤ φυσικά πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
1: Άρα λοιπόν, για να το καταλάβω κι εγώ πρώτα, γιατί είμαι τίμια γυναίκα, έτσι δεν λέω να το καταλάβουν οι ακροατές. Εκτός λοιπόν από τα τέσσερα σημεία που μας περιγράψατε, που θα προτιμούσατε να τα έχετε δει μες στην ΑΕΠΟ σαν Περιφερειακό Συμβούλιο και δεν τα είδατε, έχετε θέσει για τα θέματα της αερορύπανσης και κάποια άλλα πράγματα τα οποία η ΑΓΕΤ φαίνεται να αρχίζει να τα υλοποιεί. Αυτό μας λέτε.
0: Ναι, ακριβώς, όπως είναι, όπως είναι τα σακόφυτρα, οι ταινιόδρομοι, οι διαβροχές, οι συστήματα απόσμησης, όλα αυτά νομίζω έχουν μπει σε μια σειρά, αλλά από εκεί πέρα εμείς δεν φυσικάζουμε και προς την κατεύθυνση της εταιρείας και προς την κατεύθυνση του Υπουργείου, το οποίο ελέγχει και το οποίο αδειοδοτεί την ΑΓΕΤ, εντάξει.
1: Ναι. Ωραία.
0: Και αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ακόμα και πιο δυναμικά.
1: Τι ήθελα να πω τώρα, πέραν από την ΑΕΠΟ, πέρα από αυτό, ναι. Το θέμα των ελέγχων, καθαρά ελέγχων, έτσι, των δικών σας υπηρεσιών, σε αυτά τα μεικτά κλιμάκια, δεν ξέρω, υποθέτω είναι μεικτά. Για τους ελέγχους, ας πούμε, και στον αέρα που είπαμε, αλλά και στο έδαφος, για διοξίνες, βαρέα μέταλλα, φουράνια κτλ. Έχουμε κάνει κάτι, έχει κάνει κάτι, έχουν γίνει τέτοια κλιμάκια, έχουν βρει τίποτα?
0: Είτε γίνονται από το Σώμα Επιθεωρητών, είτε από μεικτά κλιμάκια που αναφέρετε εσείς, σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα. Και όταν καλούμαστε και εμείς, συμμετέχουμε σε αυτά τα μεικτά κλιμάκια.
1: Ναι, θέλω να πω, έχουν ελεγχθεί αυτά, είναι όλα εντάξει?
0: Ναι, φυσικά η έλεγχη είναι περιοδική, ναι. Δεν έχει υπάρξει έκτακτος έλεγχος μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο ζήτημα, δηλαδή, όσον αφορά τις εκθέσεις.
1: Μάλιστα, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαμπρινίδη, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ατόμων. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί. Ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 τον στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες τόνισε: αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μερικές φορές υπάρχει μια πολύ στενόμυαλη προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα, πρόσθεσε. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς στις 10.30 ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει στο βήμα της Ολομέλειας για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, ανέφερε εν μέσω έντονης εσωκομματικής κρίσης και πολιτικού αδιεξόδου. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμού συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες. Μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Το Ισραήλ διαβίβασε στις ΗΠΑ νέες πληροφορίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Το Κατάρ, το Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων, καθώς και για την επανακίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έγιναν δύο συλλήψεις. Στον ανακριτή ναυπλίο αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στην Ισπανία, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές σε ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ1. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
3: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
6: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
5: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
6: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
7: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα φίλες ακροάτριες, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, καλημέρα και σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, 191η ημέρα του έτους, αυτή που διανύουμε κυρίες και κύριοι. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 9 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 51 πρώτα λεπτά.

Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Πολύ ωραίο όνομα. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Αμαλία που γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη γιορτή επέτειο.

σε ό,τι αφορά λοιπόν τις επετείους και λοιπές εορτές, και ο Παναγιώτης ο Σωτήρης να ετοιμάζεται, έχει quiz σήμερα. Ναι, ποτό, ναι. Οπότε ξεκίνα λίγο, θα σου δώσω περισσότερες πληροφορίες στο τέλος. Σήμερα είναι εθνική εορτή στις Μπαχάμες, γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1973. Η μέρα σιωπής για τους οπαδούς του γκουρού Μεχέρ Μπάμπα. Περνούν τη σημερινή ημέρα λοιπόν χωρίς να εκφέρουν ούτε μία λέξη προς τιμή του Ινδού μυστικιστή που πέθανε το 1969. Και αν μας ακούγεται εύκολο αυτό, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν ξέρω μόνο αν είσαι μόνος σου εντελώς. Εκεί ίσως είναι πιο κατορθωτό. Γενικά ωστόσο δεν είναι όσο εύκολο να μην βγάλεις μία λέξη για 24 ολόκληρες ώρες όσο ίσως ακούγεται. Επίσης είναι η μέρα του Νίκολα Τέσλα, η μέρα της επιστήμης, της πρόοδου και της συναδέλφωσης των λαών και των θρησκειών, με αφορμή τη γέννηση του σπουδαίου Σέρβου επιστήμονα στις 10 Ιουλίου του 1856. Η εταιρεία Τέσλα στη Νέα Υόρκη, με συνεχή της διαβήματα προς τον ΟΗΕ, προσπαθεί να εντάξει την ημέρα Νίκολα Τέσλα στο σύστημα των παγκοσμίων ημερών του Διεθνούς Οργανισμού. Και ήρθαμε τώρα στο quiz μας. Σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες... δεν μ' ακούει, μιλάει στο τηλέφωνο. Ο Παναγιώτης. Ήρθε η ώρα του quiz. Ναι. Όχι. Λοιπόν, tequila sunrise λέει. Είναι κοκτέιλ με... Ακούγεσαι. Όχι, οπότε καλά κάνω και μεταφέρω τι μου λες. Με ρώτησε αν είναι κοκτέιλ... Είπα ναι, είναι κοκτέιλ, και ο Παναγιώτης απάντησε το tequila sunrise. Δεν είναι αυτό, πάντως είναι. Η ημέρα αυτή γιορτάζεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τέλος πάντων τιμάται, και στο Πουέρτο Ρίκο. Είναι κοκτέιλ, είναι δύο λέξεις. Να πω με τι παρασκευάζεται, όχι ότι το ξέρω δηλαδή, το διαβάζω κι εγώ. Με ρούμι, κρέμα από γάλα καρύδας ή καρύδα και χυμό ανανά. Σερβίρεται είτε αναμειγμένο είτε ανακινημένο με πάγο. Μπορεί να διακοσμηθεί, τι μαθαίνουμε πρωί-πρωί δηλαδή. Μπορεί να διακοσμηθεί είτε με σφίνα ανανά, γλυκό κεράσι ή και με τα δύο. Λοιπόν, δύσκολο. Εγώ νόμιζα εσείς θα τα ξέρετε. Για μένα, εντάξει, δεν το συζητάω που πίνω μόνο νερό, αλλά νομίζω ότι για σας δεν θα είναι δύσκολο αυτό. Όχι. Να το πάρει το ποτάμι. Δύο λέξεις. Πες μου άλλα κοκτέιλ που ξέρεις. Τι είναι αυτό. Είναι εύκολο δηλαδή, και εγώ το έχω ακουστά, δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι κάτι που δεν το έχεις ακούσει ποτέ, ίσα ίσα απέναντίας θα έλεγα. Πίνα κολάντα. Είναι εύκολο, δεν είναι. Δεν ήταν δύσκολο. Εντάξει, δεν πάει το μυαλό καμιά φορά. Και συνήθως στα εύκολα δεν πάει το μυαλό. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Πουέρτο Ρίκο είναι η μέρα πίνα κολάντα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα και τα του καιρού. Σήμερα καλός καιρός βλέπω. Χθες βέβαια αυτά που περιμέναμε, τις βροχούλες που λέγαμε για το μεσημέρι και μετά, τουλάχιστον στο Βόλο δεν είδαμε τίποτα. Ίσα ίσα που από το μεσημέρι και μετά έφτιαξε και ο καιρός, δηλαδή δεν είχαμε ούτε συννεφιά που είχαμε το πρωί, και είχαμε μια πολύ ωραία μέρα θα λέγαμε. Το βράδυ ίσως και λίγο να έβρεξε, εγώ είδα λίγο σε χόρτα λίγο δροσιά σήμερα το πρωί.
πιθανότατα είχαμε κάποια βροχούλα. Σήμερα η μέρα πάντως θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και με θερμοκρασία καλή, με την έννοια ότι δεν θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη υποσκιά θα είναι. Από αύριο θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, Σάββατο στους 30 υποσκιά, Κυριακή στους 32 και θα συνεχίσει έτσι από ό,τι βλέπω καθ' όλη τη διάρκεια των επόμενων αρκετών ημερών. Μια χαρά έτσι για καλοκαίρι, σχεδόν μέσα καλοκαιριού που βρισκόμαστε.

Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 20 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, στους 100,7 και 101,2 στα FM, αν μας ακούτε με αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια και διαδικτυακά μέσα από την ψηφιακή ραδιοφωνική πλατφόρμα erteco.gr, επιλέγοντας τον ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου. Είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα μέχρι και τις 10 κοντά σας. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Παναγιώτης Σωτήρης βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε. Για να δώσουμε ένα στίγμα της επικαιρότητας, όχι της τοπικής γενικότερα, μέσα από την ανάγνωση της πρώτης σελίδας, εικονικής σελίδας, έτσι, της σελίδας του earthnews.gr, της ιστοσελίδας της ΕΡΤ. Αυτή την ώρα λοιπόν όποιος μπει διαβάζει: Ιράν, πύραυλοι επιδρομές και διπλωματικό θρίλερ, το Ορμούζ κρατά όμηρο τον κόλπο. Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία. Ασπρόπυργος, 2 συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι εργασίες οξυγονοκόλλησης. Λοιπόν, και στο τέλος της θητείας μας θα γίνουν οι εκλογές, λέει ξανά ο Μητσοτάκης στο Economist. Τι ανέφερε για Τουρκία και άμυνα, στη μέγενη του πληθωρισμού, εισοδήματα και ανάπτυξη, πόσο κόβει από το ΟΑΕΠ και πώς μηδενίζει τις αυξήσεις των μισθών. Αιματήρη καταδίωξη στο Άργος, απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό του 20χρονου. Σε κρίσιμη καμπή ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου, την πραγματοποίηση της Κεντρικής Επιτροπής κανονικά το Σάββατο ζητούν κορυφαία στελέχη. Το Ισραήλ ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες για συγκεκριμένο ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ. Μπαβί, μαζικές εκενώσεις στην Ταϊβάν, σε συναγερμό η Ιαπωνία, καθώς πλησιάζει ο ισχυρότερος τυφώνας των τελευταίων 30 ετών. Συρία, εμπλοκή του ISIS στις εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Μακρόν στη Δαμασκό, αποκαλύπτουν οι έρευνες. Μουντιάλ, το οποίο μπαίνουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα πλέον τελική φάση, καθάρισε το Μαρόκο και έφυγε για τα ημιτελικά η ασταμάτητη Γαλλία. Διαβάζουμε λοιπόν μεταξύ άλλων στην πρώτη αυτή σελίδα του earthnews.gr, της ιστοσελίδας της ΕΡΤ.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Προσιτή χαρακτηρίζεται η φοιτητική στέγη στη Λάρισα συγκριτικά με άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας με ισχυρή παρουσία φοιτητών. Σύμφωνα με τους συμβούλους ακινήτων, το ενίκιο για κάποιο στούντι γκαρσονιέρος 35 τετραγωνικά φτάνει στα 300 με 400 ευρώ, ενώ για ένα διάρρη 45 έως 50 τετραγωνικά οι τιμές κυμαίνονται στα 350 με 500. Άνοιξε από χθες η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας. Συγγνώμη, των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15 Τρίτου έως 31 Οκτώβου του 2026. Συντονισμός δράσεων και έργων μεταξύ υπηρεσιών του Δήμου Τρικαίων και Προέδρων Δημοτικών Ενωτήτων, ευρεία σύσκεψη χθες για τις προτεραιότητες. Καμία αύξηση στα τιμολόγια ίδρυυσης δεν σχεδιάζει ΔΕΙΑΜ, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αργύρης Κοπάνας, διαψεύδοντας σχετικά σενάρια. Αναφερόμενος δε στο έργο αξιοποίησης των πηγών του Πηλίου, τόνισε ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και ανήκει σε όλους τους δημότες, υποστηρίζοντας ότι το έργο θα ενισχύσει τη μακροχρόνια υδροδοτική ασφάλεια και θα συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους επιχείρησης. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας εντάσσεται η ανέργεση του νέου πυροσβεστικού Μεγάρου Βόλου, σύμφωνα με τη βουλευτή Μαγνησίας Νέας Δημοκρατίας Ζέτα Μακρύ. Κύμα φυγής από την εκπαίδευση και στα Τρίκαλα, έτη συνταξιοδότησης για 113 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας με αναγνώριση πλασματικών ετών. Στην Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων για δεύτερη θητή, η Μαρία Θανασίου Γιαγιάκου, μετά τη χθεσινή συγκρότηση σώματων εκλεγέντους Διοικητικού Συμβουλίου. Η Λαϊκή Συσπήρωση Θεσσαλίας καταγγέλει ότι ο παραλιακός δρόμος Σαρακοποτάμου Κεραμιδίου, τμήμα του οποίου κατέρευσε πέρυσι ενώ δεν έχει επισκευαστεί ακόμα πλήρως, χρησιμοποιείται από αγρότες που έχουν χωράφια στην περιοχή ή άλλους οδηγούς δίχως οδική ασφάλεια και με υπαρκτό τον κίνδυνο να σημειωθεί ατύχημα ή και δυστύχημα. Την Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας της Κιάθου επισκέφθηκε χθες η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, συνοδευόμενη από τον Δήμαρχο Θοδωρή Τζούμα. Ξεναγήθηκε από τον ηγούμενο πατέρα Ιωσήφ στην ιστορική μονή και το μουσείο τους, όπου φιλοξενείται έκθεση έργων των Ίνμα Μπαρέρο και Ανδρέα Σεράνο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Από σήμερα ξεκινά ένας αγώνας δρόμου, ανέφερε ο νέος διοικητής ΠΑΕΑΕΛ σε συνέντευξη τύπου και συνέχισε τονίζοντας ότι η πραγματικότητα μετά τον ατυχή φετινό υποβασμό είναι γνωστή. Ο χρόνος έχει χαθεί, το ρόστερ είναι εξαιρετικά περιορισμένο, δεν υπάρχει ολοκληρωμένος αγωνιστικός σχεδιασμός. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν πρόκειται ούτε να την κρύψουμε ούτε να την ωρεοποιήσουμε. Οι εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία παρουσιάζονται σήμερα σε 9.30 το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο του Φορείου στα Τρίκαλα. Η αριστοφανική κομμωδία ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Θέμου Μαμουλίδη σε συμπαραγωγή του Διπεθέα Γρινίου και της Πέμπτης Εποχής. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Βόλου και τελικά με το θέμα της τιμής των καυσίμων να δούμε τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί. Εκεί που είπαμε ότι πήραμε μια ανάσα, είχαμε μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, ότι είχαμε μια αποκλιμάκωση στις τιμές και σαφέστατη η αποκλιμάκωση αυτή την είδαμε σαφέστατα και στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στην τσέπη μας κατ' επέκταση. Να σου πάλι να παίρνουν την ανιούσα, να έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων, αποτέλεσμα βέβαια των νέων εχθροπραξιών που ξεκίνησαν πριν μερικές μέρες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, το βαρέλι του αργού κινείται στα 78 δολάρια από τα 73 που ήταν μέχρι και πριν λίγες μέρες με μια τάση αποκλιμάκωσης. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τις επόμενες ημέρες θα δούμε και στα πρατήρια την τιμή της βενζίνης να αυξάνεται. Η εικόνα τουλάχιστον η σημερινή είναι ότι δεν θα ξεπεράσουμε και πάλι τα 2 ευρώ το λίτρο, αυτό το λεγόμενο ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Ωστόσο είμαστε σε μία ανωδική φάση των τιμών, όταν μέχρι και πριν μία εβδομάδα τίποτα δεν έδειχνε αυτή την τάση, όταν όλα έδειχναν ότι είμαστε σε μία φάση αποκλιμάκωσης και μάλιστα θυμάμαι σχολιάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε μία επικοινωνία με την κυρία Κοτοχρήστου. Σχολιάζαμε λοιπόν ότι η αποκλιμάκωση αυτή ενδεχομένως να είναι και γρηγορότερη από ό,τι αναμενόταν να είναι. Δηλαδή θεωρούταν ότι η αποκλιμάκωση θα πάρει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τελικά γινόταν με πιο γρήγορους γοργούς ρυθμούς. Να σου, τώρα βρισκόμαστε σε τελείως άλλο σημείο. Άλλη μια απόδειξη, κυρίες και κύριοι, ότι η κατάσταση και τα πράγματα σε ό,τι αφορά την τιμή της ενέργειας είναι τόσο μα τόσο ρευστά. Και η ρευστότητα αυτή έχει να κάνει με τις διεθνείς συγκυρίες, με την κατάσταση που αλλάζει από το ένα λεπτό στο άλλο, και βλέπουμε ότι πραγματικά από το ένα λεπτό στο άλλο μπορεί να αλλάξει και η τιμή των καυσίμων. Οπότε σε ό,τι λέμε ας είμαστε έτσι πιο συγκρατημένοι, επιφυλακτικοί, μέχρι να το δούμε τουλάχιστον. Ας ελπίσουμε να είναι κάτι παροδικό και σύντομα, έτσι όπως πολύ γρήγορα είχαμε αυτή την αύξηση στις τιμές, να δούμε την αντίστροφη πορεία μείωση στις τιμές και γιατί όχι να φτάσει στα επίπεδα που ήταν όταν πριν από 4 πόσο μήνες ήταν, όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ότι μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και το η σκέψη, τουλάχιστον η σκέψη, για τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν είναι εφικτά για όλους, πάντως η σκέψη των περισσότερων είναι στην άδεια την καλοκαιρινή και στις διακοπές, αν αυτές είναι εφικτές. Ωστόσο έχουμε σαφώς και προφανώς πολλά σε πολιτικό επίπεδο να συμβαίνουν, πολλά και ενδιαφέροντα, κυρίες και κύριοι, αν μη τι άλλο, δεν πλήττουμε καθόλου στον τομέα, στο κομμάτι αυτό, εντάξει, τι να ασχοληθούμε τώρα, τι να αναφέρουμε, τα χθεσινά, παρέτηση Φάμελου και τι θα επιφέρει όλο αυτό στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικά είναι μια κατάσταση ρευστή, ανοιχτά πολλά ενδεχόμενα, αν μη τι άλλο και σίγουρα είμαστε σε μία φάση αναδιοργάνωσης του πολιτικού μας συστήματος και όλα αυτά εν ώψη εκλογών. Πότε θα γίνουν αυτές οι εκλογές? Εδώ το ερωτηματικό έτσι παραμένει. Και χθες ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, φωτογραφίζοντας την άνοιξη. Ωστόσο, όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα, κάποια από τα οποία μάλιστα δίνουν και ημερομηνία εκλογών ως πιθανή, όχι ως κάτι που είναι αποφασισμένο, ως κάτι που αν προκύψουν καταστάσεις τέτοιες θα είναι 27 Σεπτεμβρίου.

άκουσα χθες, δηλαδή πλέον ακούμε και ημερομηνίες. Ενώ λοιπόν όλα συμβαίνουν όλα αυτά στο πολιτικό σκηνικό, εν μέσω θέρους, έχουμε τους δημοσίους υπαλλήλους να κατέρχονται σε κινητοποίηση, στάση εργασίας συγκεκριμένα στο δημόσιο τομέα, την ερχόμενη Τρίτη, στην οποία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι και εργαζόμενοι στο Βόλο, το συμμετέχουν, εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε να το βάλετε σε εισαγωγικά, γιατί είναι άλλο να προκυρήσετε μια κινητοποίηση, άλλο η συμμετοχή των υπαλλήλων σε αυτή. Ξέρουμε ότι έχει τεράστια διαφορά και το λέω γιατί, ας μην κρυβόμαστε, η συμμετοχή στις κινητοποίησεις και στις τάσεις εργασίας και οπουδήποτε είναι ποσοστιαία απειροελάχιστη τις περισσότερες φορές, πλην λίγων εξαιρέσεων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η κινητοποίηση αυτή που θα γίνει, όπως είπαμε, την ερχόμενη Τρίτη και αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ, γίνεται με αφορμή την συνταγματική αναθεώρηση. Σε τοπικό επίπεδο τώρα, το νομαρχιακό τμήμα Μαγνησίας της ΑΔΔ έβγαλε ανακοίνωση ότι η στάση εργασίας θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί και θα λήξει με τη λήξη του ωραρίου. Στις 11 και 4 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Στη συγκέντρωση αυτή από το τοπικό τμήμα της ΑΔΔ καλούνται φόρεις, πολίτες, συνταξιούχοι και φοιτητές να συμμετάσχουν δυναμικά. Παράλληλα, στις 2 και 4 στο ίδιο σημείο θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ και εκπροσώπους πρωτοβάθμιων σωματείων. Όπως αναφέρει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ, μέσα στο καλοκαίρι και με προφανή στόχο τον περιορισμό των αντιδράσεων των εργαζομένων, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να προχωρήσει σε βαθιές αντιδραστικές τομές μέσω της αναθεώρησης άρθρων του Συντάγματος, στη δομή και τη λειτουργία του κράτους, οι οποίες όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν υπαρκτά προβλήματα, αλλά αντίθετα συνιστούν επίθεση στα δικαιώματα όλου του λαού μέσω της αναθεώρησης του άρθρου 16. Επιχειρεί την πλήρη εμπορευματοποίηση της παιδείας, μετατρέποντάς την σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Αντί να κατοχυρώσει το δικαίωμα όλων των παιδιών στην δωρεάν παιδεία, αιρεί κάθε συνταγματική δέσμευση και ευθύνη του κράτους. Με την αναθεώρηση του άρθρου 79, επιχειρεί να συνταγματικοποιήσει τα αντιλαϊκά μέτρα και τις μνημονιακές περικοπές των τελευταίων ετών, επιβάλλοντας ένα μόνιμο κόφτη σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά δικαιώματα, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη επιβολή των ματωμένων πλεονασμάτων και των κερδών των λίγων. Με την αναθεώρηση του άρθρου 103, συνεχίζει η ανακοίνωση της ΑΔΔ, επιχειρεί την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή την άρση της ευθύνης του κράτους να στελεχώνει τις δημόσιες υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό, καθώς και τη σύνδεση της εργασίας με την αντιδραστική αξιολόγηση και τη συνταγματοποίηση των σχετικών πειθαρχικών διώξεων. Στόχος είναι ένας υπάλληλος φοβισμένος και υποταγμένος που θα υλοποιεί τις αντιλαϊκές πολιτικές χωρίς αντίρρηση. Οι επιχειρούμενες αλλαγές αποτελούν αιτία πολέμου, αφορούν ολόκληρο το λαό και όχι μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους, καταλήγει η ανακοίνωση της ΑΔΔ.

Λοιπόν, κοντεύουμε στο τέλος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Αναφέρθηκα στην αρχή στο παγκόσμιο κύπελο, στον χθεσινό αγώνα, στον χθεσινό πρώτο προημιτελικό, στον οποίο η Γαλλία κέρδισε το Μαρόκο με 2-0 και πήρε βέβαια πρώτη από όλες τις ομάδες που έχουν προκριθεί στους προημιτελικούς το εισιτήριο για την επόμενη φάση των ημιτελικών. Λοιπόν, έχουμε όμως και άλλους αγώνες και επειδή όπως είπα το ενδιαφέρον κορυφώνεται ακόμη και για αυτούς που δεν παρακολούθησαν το προηγούμενο διάστημα φανατικά τους αγώνες ποδοσφαίρου, νομίζω ότι τώρα αποκτά άλλο ενδιαφέρον, είναι λογικό, είναι εύλογο όσο πλησιάζουμε πλέον στον τελικό και στην τελική κρίση. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 10 Ιουλίου, λαμβάνοντας υπόψη και αυτή την διαφορά της ώρας που υπάρχει, έχουμε τον αγώνα στις 10, πάντα από την ΕΡΤ, από την ΕΡΤ 2 Σπορ, για να είμαι πιο ακριβής και σωστή, Ισπανία κόντρα στο Βέλγιο, 10 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Αυτό θα είναι το δεύτερο παιχνίδι των προημιτελικών και τα άλλα δύο παιχνίδια θα είναι την Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 12 τα μεσάνυχτα συγκεκριμένα, Νορβηγία κόντρα στην Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα, Αργεντινή, Ελβετία. Είναι λίγο ζόρικες οι ώρες αυτές, νομίζω θα υπάρξουν πάντως πολλοί που θα φροντίσουν έτσι, να κρατήσουν δυνάμεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, μιας και είναι και Κυριακή, ημέρα ανάπαυλας έτσι, για τους περισσότερους εργαζομένους, προκειμένου να μείνουν ξάγρυπνοι το βράδυ από τις 12 και μετά, 12 με 2-3 πες, νομίζω ναι, δεν χωράει, δεν υπάρχει περιθώριο ύπνου για όποιον το επιχειρήσει αυτό. Θα πρέπει να το πάει σε ρή μέχρι τα ξημερώματα εκεί γύρω στις 7, αν θέλει να παρακολουθήσει και τους δύο αγώνες. Νορβηγία, Αγγλία, Αργεντινή, Ελβετία, για να ξέρουμε κυρίες και κύριοι ποια θα είναι τα ζευγάρια που θα αγωνιστούν στους ημιτελικούς. Και εφόσον αναφέρομαι στους ημιτελικούς, να πω ότι ο πρώτος ημιτελικός θα γίνει την Τρίτη 14 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Τη μία την ομάδα την ξέρουμε, είναι η Γαλλία, η άλλη η ομάδα είναι το ζητούμενο. Ο δεύτερος ημιτελικός θα γίνει Τετάρτη 15 Ιουλίου, εδώ και οι δύο ομάδες είναι άγνωστες χ. Και την Κυριακή πλέον, από την Τετάρτη δηλαδή, πάμε στην Κυριακή, στον τελικό, θα προηγηθεί στις 12 τα μεσάνυχτα ο μικρός τελικός και ο μεγάλος τελικός που θα, μέσα από τον οποίο θα προκύψει η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου, θα είναι στις 10 το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου, από την ΕΡΤ 1 ο τελικός, έτσι, να το έχουμε υπόψη, όχι από την ΕΡΤ 2 Σπόρο, ο τελικός θα μεταδοθεί, κυρίες και κύριοι, από την ΕΡΤ 1. Λοιπόν, αυτά, 9:58 πρώτα λεπτά η ώρα. Εδώ η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα σιγά σιγά ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε πολύ σύντομους τίτλους ειδήσεων και στην συνέχεια στις συχνότητες μας, στις συχνότητες του Βόλου θα προσθεθούν αυτές της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας γιατί ακολουθεί το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ από τις 10 μέχρι και τις 12, οπότε παραμείνετε συντονισμένοι. Να έχετε μια όμορφη μέρα, κυρίες και κύριοι, για χαρά.

στο Art News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Στη Βουλή στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς σε λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με αντικείμενο το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει από το 2026 το στόχο για το 2035 όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στα τέλη της θητείας μας. Έχω κουραστεί να το λέω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από πρόεδρος του κόμματος. Στη δήλωση παραίτησής του κάνει αναφορά σε, όπως υποστηρίζει, σε στελέχη τα οποία ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει ο κ. Φάμελος. Επίσης ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασίας. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθενται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδεικνύουν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Κατάρ και Πακιστάν και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσσεων καθώς και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Άξιος. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο σε σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη. Η αστυνομία στρέφει την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Στον ανακριτή ναυπλίου αναμένεται να απολογηθούν σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος. Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η υγεία του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, παραμένει κρίσιμη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σάμο και τα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία, στη Νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Η διεύθυνση της Υπηρεσίας Διάσωσης ανακοίνωσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Ο καιρός. Ζεστός και γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Και ο δικός μας αποχαιρετισμός στην Bonnie Tyler, την τραγουδίστρια που με τη θρυλική της φωνή μας έχει αφήσει έτσι πολλές μνήμες στο μυαλό, κυρίως εμάς τους μεγαλύτερους στην ηλικία. Όχι ότι και οι νεότεροι δεν γνώρισαν μέσα από τα τραγούδια της την Bonnie Tyler. Έφυγε χθες λοιπόν σε ηλικία 75 ετών η Ουαλή, καλλιτέχνηδα που ξεκίνησε μια περιπέτεια με την υγεία της πριν από μερικούς μήνες. Νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, υποβλήθηκε σε μια επίγουσα χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρού προβλήματος στο έντερό της, και μετά από αυτή την επέμβαση οι γιατροί αποφάσισαν να την θέσουν σε τεχνητό κόμμα προκειμένου να βοηθήσουν την αποκατάστασή της. Υπήρξε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ανησυχία στους θαυμαστές της και στους χώρους της showbiz αλλά και της μουσικής. Τελικά η Bonnie Tyler βγήκε από το κόμμα, ωστόσο η ανάρρωσή της παρέμενε αργή και δύσκολη. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στη χθεσινή ημέρα, η Bonnie Tyler να φύγει από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω αυτά τα τραγούδια παρακαταθήκη που θα τα ακούμε, θα τα ξανακούμε, θα τα χορεύουμε, θα διασκεδάζουμε και θα θυμόμαστε αυτές τις λαμπρές εποχές, τόσο της ιδίας όσο και τις δικές μας. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, φίλες και φίλοι, 10 Ιουλίου του 2026, φτάσαμε στο Σαββατοκύριακο με τον καιρό να είναι καλός, να βοηθάει για εκείνους που θέλουν να κάνουν τις βόλτες τους, για να ένα μπάνιο στη θάλασσα ή για εκείνους που βρίσκονται σε διακοπές. Τουλάχιστον για την πόλη της Λάρισας από χθες γύρω στις 12 η ώρα ξεκίνησε η βροχή που κράτησε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες, μια ήσυχη βροχή. Ευτυχώς υπάρχει ένα αεράκι που βοηθάει να μην έχουμε υγρασία και μέχρι στιγμής η θερμοκρασία είναι καλή, αλλά ωστόσο τα πράγματα δείχνουν ότι θα τραβήξει την ανηφόρα. Σήμερα λοιπόν για τη Θεσσαλία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας την Κυριακή που θα φτάσει στους 36, μπορεί και τους 37 βαθμούς. Σήμερα λίγα φαινόμενα περιμένουμε, κατά τόπους, φυσιολογικές οι θερμοκρασίες, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο.

0: Θεσσαλικό Περισκόπιο, λοιπόν, μέχρι και τις 12, φίλες και φίλοι μαζί σας. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Βούλγαρης, στις μουσικές επιλογές η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου. Λοιπόν, σίγουρα παρακολουθήσατε οι περισσότεροι, νομίζω, οι ποδοσφαιρόφιλοι, παρακολουθήσατε τον χθεσινοβραδινό αγώνα. Έχουμε λοιπόν την πρώτη ομάδα που θα είναι στους 4. Στα ημιτελικά, Βαγγέλη Βουλγαρία, έτσι. Η Γαλλία 2-0 το Μαρόκο, και μετά από ένα απελπιστικό πρώτο ημίχρονο που έλεγε κανείς ότι τι δουλειά έχουν αυτοί εδώ να παίζουν στο Μουντιάλ και να έχουν φτάσει σε αυτές τις θέσεις, τελικά τα πράγματα εξελίχθηκαν τελείως διαφορετικά. Και κάπου άκουγα τον sportcaster να διαρωτάται: ο Μέση χάνει πέναλτι, ο Εμπαπέ χάνει πέναλτι. Τελικά και ο Εμπαπέ χάνει και όλοι χάνουν, και άκουσα. Και χάνουν και στη συνέχεια να βάζουν και γκολ. Τα στατιστικά στοιχεία αυτό δείχνουν, Βαγγέλη. Λοιπόν, και άκουγα από τον sportcaster που διαρωτήθηκε αν χάνει κανείς ή όχι το πέναλτι. Ωστόσο, αυτό επίσης που είπε, πέρα από αυτό που λες, Βαγγέλη, ότι αν χάσει ένα πέναλτι την εκτέλεσή του, στη συνέχεια ο ίδιος, σύμφωνα με τα στατιστικά, στη διάρκεια του αγώνα βάζει ένα γκολ, φαίνεται ότι όση ώρα καθυστερεί να εκτελεστεί ένα πέναλτι, τόσο χειρότερο είναι για την ομάδα που το εκτελεί. Και έτσι φάνηκε, υπήρξε μια καθυστέρηση, μια ασυνεννοησία. Ναι, είδαμε τον Εμπαπέ να μην τοποθετεί σωστά την μπάλα, να γίνεται η παρατήρηση, διευκρίνηση από τον διαιτητή, τελικά να μπαίνει στη θέση της, εκεί στην στρόγγυλη βούλα που υπάρχει, και να εκτελεί ο Εμπαπέ και να αποκρούει. Ο ήρωας, νομίζω, του χθεσινού παιχνιδιού, δεν ξέρω κι εσείς αν συμφωνείτε μαζί μου, ήταν ο τερματοφύλακας Μπούνο Μπόνο. Ναι, εντάξει, Βαγγέλη, ναι, σε ευχαριστώ. Τέλος πάντων, η Γαλλία είναι στους 4, είναι στα ημιτελικά. Συγχαρητήρια και περιμένουμε να δούμε τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ο μήνας έχει 10, Ισπανία, Βέλγιο. Βλέπω εδώ στο Sofi Stadium, στο Los Angeles. Βαγγέλη, μήπως γνωρίζεις ώρα? Στις 10 η ώρα το βράδυ. Ωραία, καλύτερα, γιατί χθες η Γαλλία ήταν στις 11. Και μετά πάμε στις 12 του μηνός. 12 έχουμε την Κυριακή, Νορβηγία, Αγγλία. Και ο αγώνας αυτός είναι στις 12 τα μεσάνυχτα. Είναι στις 12 τα μεσάνυχτα, είναι 12 μεσάνυχτα Κυριακής προς Δευτέρα ή είναι Σαββάτου προς Δευτέρα, γιατί Κυριακή προς Δευτέρα, λοιπόν. Και στις 4 το πρωί, Αργεντινή, Αίγυπτος. Όχι, συγγνώμη, ναι, Αργεντινή, Ελβετία, ναι. Λοιπόν, για να πάμε στον ημιτελικό μετά, στις 14 Ιουλίου στις 10 το βράδυ θα διεξαχθεί ο αγώνας. Σίγουρα θα είναι η Γαλλία η μία ομάδα, και η επόμενη θα είναι η Ισπανία ή το Βέλγιο. Από τη μεταξύ τους αναμέτρηση σήμερα θα δούμε ποιο θα είναι το ζευγάρι με τη Γαλλία. Και στις 15 Ιουλίου λοιπόν θα έχουμε μεταξύ της Νορβηγίας και της Αγγλίας ποιος θα είναι ο νικητής, και μεταξύ της Αργεντινής και της Αιγύπτου επίσης. Άντε πάλι, με μπερδεύει, δεν φταίω εγώ. Πάει η Αίγυπτος, σωστά. Ευτυχώς έχω το Βαγγέλη το Βουλγαρί και με δύο οθόνη. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στην Αμαλία. Γιορτάζει η Αμαλία σήμερα. Χρόνια πολλά Αμαλία, και γιορτάζει και η Αμελή. Εντάξει, δεν συνηθίζεται να έχουμε το όνομα Αμελή, αλλά έχουμε Αμαλίες. Και χρόνια πολλά στην Αμαλία. Και είναι και η μέρα Νίκολα Τέσλα. Είναι η μέρα της επιστήμης, της προόδου και της συναδέλφωσης των λαών και των θρησκειών, με αφορμή τη γέννηση του σπουδαίου Σέρβου επιστήμονα στις 10 Ιουλίου του 1856. Η εταιρεία Τέσλα στη Νέα Υόρκη, με συνεχή διαβήματα προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, προσπαθεί να εντάξει την ημέρα Νίκολα Τέσλα στο σύστημα των παγκοσμίων ημερών του Διεθνούς Οργανισμού. Α, και είναι και η μέρα Πίνα Κολάντα στο Πουερτορίκο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα λοιπόν, αν βγείτε προς τα έξω, τιμήστε το ποτό. I Να δούμε λίγο μέσα από το earthnews.gr ποιες είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις στην περιφέρεια της Ελλάδος και όχι τόσο στην πρωτεύουσα. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις που προκάλεσαν το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες πραγματοποιήθηκε η κηδεία της παρουσία του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Αιματηρή καταδίωξη στο Άργος απολογούνται σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τον τραυματισμό, τον σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου, ο οποίος μάλιστα σύμφωνα με τη μητέρα του έχει αναπηρία σε ποσοστό πάνω από 80% και ο ίδιος ήταν αυτιστικός. Αλλά ωστόσο πρόλαβε και πέταξε ένα όπλο από το αυτοκίνητο. Έγινε αυτή η καταδίωξη και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα με τους αστυνομικούς και φαίνεται ότι είχε συλληφθεί και στο παρελθόν και πάλι για όπλα και κάποια άλλα αδικήματα. Στη Σούδα το Scarlet Lady, μετά τον αποκλεισμό του από Τουρκία και Αίγυπτο λόγω της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας των επιβατών που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, δεν δέχτηκε η Τουρκία να δέσει το καράβι σε κάποιο από τα λιμάνια της, το Κρασιρόπλιο, οπότε οδεύει προς τη Σούδα. Κοζάνη, η μαζική συμμετοχή στο Πανδυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο, στο επίκεντρο τα αιτήματα για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στη Φασκομιλιά Θεσπρωτείας. Στη Ζάκυνθο από τα μεσάνυχτα ανοιχτό το αεροδρόμιο μετά την αναγκαστική προσγείωση F-16 χθες. Ευτυχώς ο πιλότος ήταν σώος. Στα Χανιά ένα ακόμη κρουαζερόπλοιο με πάνω από 2.500 επιβάτες. 70 χρόνια από το φωνικό σεισμό της Αμοργού, εκδήλωση μνήμης στη Σαντορίνη. Στην Αλεξανδρούπολη χειροπέδεσε τρεις νεαρούς για παράνομη αλληλεία 3.500 αχινών. Και όσοι έχετε πατήσει αχινό, νομίζω ότι λέτε καλά κάνανε και τους βγάλανε μέσα από τη θάλασσα. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί κάποια είδη είναι προς εξαφάνιση και εμείς θα πρέπει να προσέχουμε ακόμη περισσότερο. Πάμε λοιπόν να πούμε την πρώτη μας καλημέρα στην Ελένη Τυραυτοπούλου που είναι στο στούντιο του Βόλου και μας περιμένει. Ελένη μου, καλή σου ημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι, από μένα και από τον Παναγιώτη τον Σωτήρη, τον τεχνικό μας. Το πολιτικό σκηνικό όχι απλά είναι τέτοιο που δεν μας αφήνει να πλήττουμε, είναι δηλαδή δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε και είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού.
0: Ακριβώς. Στο και μεταξύ. Υποτίθεται, και όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, πάμε το 27 για εκλογές. Δηλαδή, πού και να γινόταν εκλογές τώρα, τι οργασμό θα είχαμε διεργασιών.
1: Ναι, το επανέλαβε χθες. Παρόλα αυτά, πλέον βλέπουμε από έγκριτα site και δημοσιογράφους πλέον να αναφέρονται και ημερομηνίες νωρίτερα. Ας πούμε, χθες εγώ διάβασα στο Newsit της κυρίας Κοραή μια πληροφόρηση είναι, έτσι, για να τα πούμε ακριβώς τα πράγματα, ότι είναι πιθανή, χωρίς να έχει κλειδώσει, ότι είναι πλέον πιο πιθανή από ό,τι ήταν πριν κάποιες μέρες, να το θέσω έτσι, ναι, ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου για εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ημερομηνία ακριβή δεν είχα ξανακούσει. Ξαναλέμε, πράγματι. Όχι ότι είναι ηλυμένη απόφαση. Αυτό που κατάλαβα εγώ είναι,
0: βέβαια,
1: ότι...
0: Βέβαια η Χριστίνα Κοραή είναι δημοσιογράφος που με
1: και έχει πληροφόρηση. Αυτό με έχει
0: πληροφόρηση. Και
1: από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αν δεν είναι τόσο βέβαιη για αυτό που έχει να πει, δεν το λέει. Αλλά ναι, ίσως να είναι ένα πρώτο στοιχείο. Αλλά και όλη η κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης, οι υπουργοί που επισκέπτονται πολλές περιοχές της χώρας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που και εκείνα με τη σειρά τους κάνουν τις δικές τους ενέργειες. Μόνο εκεί, στο ΣΥΡΙΖΑ λιγάκι τα πράγματα είναι σκούρα, έτσι όπως φαίνονται. Είχαμε και την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου.
1: Είχαμε, ναι, γι' αυτό λέω ότι...
0: Κεραυνός ενεθρία.
1: Έτσι λένε και οι ίδιοι από μέσα, ναι, ότι δεν
0: ευνηδιάστηκαν και οι ίδιοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Σωκράτη Φάμελου. Να δούμε.
1: Ναι, νόμιζα να πεις του κυρίου Πολάκη.
0: Καλά, ο οποίος δήλωσε το... είπε ότι θα κάνει δικό του κόμμα ή θα πάει στην Προεδρία.
1: Ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, εφόσον ανοίγει ο δρόμος με την παρέτηση του κυρίου Φάμελου.
0: Ο οποίος θα κρατήσει και την έδρα του, έτσι.
1: Κρατάει την έδρα, ναι. Είναι λίγο πιο.
0: Νομίζω ότι πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές μέσα στη Βουλή είναι πολύ περισσότεροι ακόμη και από την αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι. Νομίζω είναι η αξιωματική αντιπολίτευση ανήκει στους ανεξάρτητους.
0: Ναι, στους ανεξάρτητους.
1: Ναι, είναι καταστάσεις πρωτόγνωρες που η πολιτική ζωή, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που θυμόμαστε εμείς, έτσι, δεν πάω πιο πίσω, δεν έχει ξανασυναντήσει αυτό το σκηνικό, το τόσο ρευστό τα τελευταία, ξέρω εγώ, την τελευταία 20 ετία, τουλάχιστον 20-30 χρόνια, αυτή την κατάσταση. Είμαστε σαφώς σε μια φάση που το πολιτικό σύστημα αναδιοργανώνεται και είναι λογικό να γίνονται έτσι τόσο έντονες διεργασίες. Λοιπόν, πάντως δεν πλήττουμε, είπαμε, και στη δουλειά μας εμάς είναι, αυτά είναι, πώς το λένε, τυρί στο ψωμί, πώς το λένε.
0: Έτσι, ακριβώς, αυτό ήθελα να σου πω.
1: Τυρί στο ψωμί. Και πρόσεξε, είμαστε 10 Ιουλίου.
0: Είμαστε 10 Ιουλίου και νομίζω ότι αν όντως δηλαδή επιβεβαιώνονται αυτά ότι για 27 Σεπτεμβρίου ή ενδεχομένως και καμιά εβδομάδα ή 15 μέρες αργότερα, δηλαδή να πάμε στα μέσα του Οκτώβρη,
1: είναι πολύ κοντά.
0: Θα τρέχουν όλοι οι υποψήφοι, κυρίως οι πολιτευτές, γιατί οι άλλοι που είναι ήδη βουλευτές κάνουν τις επαφές τους καθημερινά.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι. Ξέρεις, εγώ τι πιστεύω σε σχέση με αυτή την ημερομηνία. Πιστεύω ότι δεν είναι αυτή η πρόθεση, δηλαδή για πρόωρες εκλογές, αλλά επειδή ακριβώς όλα είναι ρευστά και επειδή δεν ξέρεις τι συμβαίνει το άλλο διάστημα, ή ενδεχομένως κάποιοι και να ξέρουν τι πρόκειται να συμβεί, προετοιμάζεσαι και για το πιο και για πιο κοντινές, ναι, ημερομηνίες. Δηλαδή η προετοιμασία ενδεχομένως είναι σαν να έχουμε εκλογές το επόμενο τρίμηνο, η προετοιμασία, mm-hmm, αν και ο στόχος είναι να γίνουν την άνοιξη. Κάπως έτσι το
0: και μην
1: βλέπω.
0: Ξεχνάμε ότι αρχές Σεπτέμβρη είναι και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, που εκεί θα υπάρχει το πακέτο παροχών που συνηθίζει ο κάθε πρωθυπουργός να φέρει προκειμένου να ανακοινώσει. Νομίζω ότι θα ήθελε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αν όντως δηλαδή είναι στις σκέψεις του, ανεξάρτητα που δεν το ανακοινώνει, να προχωρήσει σε εκλογές μέσα στο φθινόπωρο, σίγουρα θέλει να προλάβει τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί αν προκηρυχθούν οι εκλογές, δεν θα μπορέσει να κάνει. Θα είναι πια ως υποψήφιος και δεν θα είναι ως πρωθυπουργός που δίνει αυτές τις παροχές. Οπότε δεν ξέρω, είναι λιγάκι δύσκολο. Ναι. Να περίμενε δηλαδή κανένας να τελειώσει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια να ανακοινωθεί η ημερομηνία των εκλογών. Εδώ θα είμαστε, Ελένη μου.
1: Εντάξει,
0: και θα
1: μιλάμε
0: τα
1: για μια ημερομηνία
0: και
1: που απλά ακούστηκε, ναι, ναι, χθες. Δεν, ναι, σημαίνει βέβαια
0: καλά
1: τίποτα.
0: Και το ανέφερες,
1: γιατί χθες επίσης ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι έχω βαρεθεί να
0: ακριβώς
1: διαψεύδω.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή πιο κατηγορηματικά δεν μπορούσε να το πει, οπότε είδομεν.
0: Μάλιστα, κατά τα λοιπά.
1: Λοιπόν, με το θέμα της τουριστικής κίνησης θα ασχοληθούμε σήμερα. Θα το δούμε από την πλευρά των ιδιοκτητών ενοικιαζομένων δωματίων. Έχουμε από τη μία πλευρά τους ξενοδόχους. Έχουμε από την άλλη πλευρά τους ιδιοκτήτες Airbnb, των κατελημάτων της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Έχουμε και τους ιδιοκτήτες των ενοικιαζομένων δωματίων, να δούμε, να μας δώσουν την εικόνα της κατάστασης, πώς έχει. Δεν είναι καλά τα πράγματα για τη Μαγνησία, δηλαδή βάσει του ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, στην ημέρα που έχουμε φτάσει, και η κίνηση είναι πολύ υποτονική. Από εδώ και πέρα βέβαια αναμένονται πολύ ψηλές πληρότητες, αλλά είναι πολύ μικρό χρονικό το διάστημα αυτό, δηλαδή αν έχεις ψηλές πληρότητες στις 40-50 μέρες, μου έλεγαν χαρακτηριστικά άνθρωποι του χώρου ότι δεν βγαίνουν ούτε τα λειτουργικά έξοδα του χειμώνα για τις παραθαλάσσιες τουριστικές επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν 12 μήνες,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: χρόνο.
0: Δύσκολα τα πράγματα.
1: Δεν βγαίνουν πράγμα, λέει, όχι να βγει κέρδος, οπότε η κατάσταση είναι δύσκολη. Λοιπόν, να τη δούμε και από την πλευρά των ενοικιαζομένων δωματίων και επίσης θα δούμε μία πρωτοβουλία που αναλαμβάνει ένας γνώριμος στα αυτοδιοικητικά της περιοχής μας, πάρα πολύ γνώριμος και από την πολιτική του δραστηριότητα, είναι ο κύριος Κώστας Χαλέβας. Αντινομάρχης, έχει διατελέσει υποψήφιος βουλευτής, πάρα πολύ γνώριμο πρόσωπο στους περισσότερους. Λοιπόν, ο κύριος Χαλέβας, για να δώσω λίγο το πνεύμα του θέματος, βίωσε την απώλεια της αγαπημένης του σκυλίτσας πριν από κάποιες μέρες. Και μέσα από τις αναρτήσεις του μας μετέδωσε την κατάσταση ψυχική που βρίσκεται, και όσοι έχουμε ζώα αντιλαμβανόμαστε πλήρως αυτό που λέμε. Αυτό, δηλαδή ότι η απώλεια ενός ζώου για κάποιον που το έχει σαν μέλος της οικογένειάς του είναι πραγματικά σαν να χάνει μέλος της οικογένειάς του άνθρωπο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, το ξέρεις και εσύ, το ξέρω και εγώ, ξέρουμε. Οπότε αντιλαμβανόμαστε και συναισθανόμαστε πλήρως. Ο κύριος λοιπόν Χαλέβας, μέσα από αυτή την απώλεια και τον πόνο αυτής της απώλειας, αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο πανελλαδικό κίνημα με σκοπό την υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των ζώων, και απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής σε αυτή την προσπάθεια και πρωτοβουλία. Αυτό θα συζητήσουμε λοιπόν με τον κύριο Χαλέβα, την πρωτοβουλία αυτή που έχει αναλάβει, οπότε έτσι να την γνωστοποιήσουμε και εμείς από το δικό μας βήμα ευρύτερα.
0: Και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινούν οι εκπτώσεις, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις. Θα έχουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας, τον κύριο Παπαδόπουλο, αλλά θα συζητήσουμε και για ένα άλλο θέμα, Ελένη. Έχει ανοίξει λοιπόν ένα σούπερ μάρκετ στη Λάρισα, δίχως διαφήμιση και τελείως αθόρυβα, το οποίο έχει όλα τα προϊόντα 1 ευρώ, ακόμη και τα τρόφιμα, ακόμη και αυτά που βρίσκεις δηλαδή στο σούπερ μάρκετ σε διαφορετικές τιμές, επώνυμες μάρκες, τα έχει 1 ευρώ.
1: Ναι, αυτό τώρα...
0: Και... Ναι, αυτό τώρα γεννά πολλά ερωτηματικά. Αυτό θα συζητήσουμε λοιπόν με τον κύριο Παπαδόπουλο, μεταξύ άλλων βέβαια.
1: Δηλαδή θα πάρει, συγγνώμη, θα πάρει τυρί με 1 ευρώ το κιλό, ας πούμε.
0: Ελένη μου, δεν έχω πάει.
1: Δεν
0: να πω την αλήθεια,
1: ναι,
0: δεν έχω πάει, δεν έχω δει, δεν έχω ακούσει. Αλλά από στόμα σε στόμα μεταφέρεται ότι συμβαίνει αυτό. Έφτασε λοιπόν και στα αυτιά των μελών του Εμπορικού Συλλόγου και είναι περίεργο, λέει
1: βέβαια,
0: ο
1: Παπαδόπουλος.
0: Είναι πάρα πολύ περίεργο και γι' αυτό θα ήθελα να κάνουμε, σε πολύ λίγο θα τον έχουμε κοντά μας,
1: ναι,
0: να δούμε λοιπόν τι γίνεται σχετικά.
1: Με ενδιαφέρον λοιπόν να ακούσουμε.
0: Λοιπόν, Ελένη, τα λέμε σε πολύ λίγο, να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Παπαδόπουλο, πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας. Κύριε Παπαδόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Περιμένουμε λοιπόν τη Δευτέρα οι καταναλωτές να ξεκινήσουν οι εκπτώσεις που θα διαρκέσουν μέχρι και το τέλος του Αυγούστου, προκειμένου να κάνουμε, να πετύχουμε καλύτερες τιμές σε αυτά τα προϊόντα που ήδη έχουμε δει και θα θέλαμε να πάρουμε ή να βοηθήσουμε την οικογένειά μας κατά αυτόν τον τρόπο. Είστε αισιόδοξοι?
1: Συγκρατημένα αισιόδοξη θα έλεγα.
0: Συγκρατημένα.
1: Είναι ευκαιρία βέβαια για τους καταναλωτές να κερδίσουν από όλο αυτό το κομμάτι των εκτόσεων, γιατί και οι συνάδελφοι έμποροι θέλουν να ρευστοποιήσουν την αποθήκη τους, αλλά και οι καταναλωτές μπορούν να πάρουν σε συμφέρουσες τιμές τα προϊόντα τα οποία θα ήθελαν. Απλά βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, από τη στιγμή που απελευθερώθηκαν οι προσφορές όλο τον χρόνο οποτεδήποτε, βλέπουμε όλο και λιγότερο κομμάτι, έχουν χάσει την έγκλη δηλαδή των εκτόσεων οι οποίοι προϋπήρχαν παλιότερα.
0: Ναι. Αυτό που οφείλεται, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Συν οι πλατφόρμες οι διαδικτυακές, συν το κομμάτι το οποίο υπάρχει δυστοκία σε όλες τις οικογένειες όσον αφορά το καταναλωτικό κομμάτι, όλο αυτό μας έφερε ως αποτέλεσμα να βγαίνουμε στοχευμένα και να βγάζουμε προϊόντα τα οποία απλά χρειαζόμαστε. Είναι και που είναι αναγκαία, θα ήθελα να πω.
0: Ναι. Το ότι υπάρχουν αυτές οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, κύριε Παπαδόπουλο, παίζουν ρόλο στον κόσμο που σου λέει ότι έχουμε εκπτώσεις? Μάλλον όχι, δεν υπάρχουν ενδιάμεσες εκπτώσεις. Είναι οι καλοκαιρινές και οι χειμερινές. Υπάρχουν οι προσφορές όμως. Και βλέπουμε ότι μπαίνουμε στα καταστήματα και βλέπουμε ένα στάντ ή μία πλευρά ενός εμπορικού καταστήματος να λέει ότι τα προϊόντα αυτά είναι σε προσφορά. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να βρει προσφορές σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Άρα, αυτό λοιπόν έτσι μας αποτρέπει να αγοράσουμε στην περίοδο των κανονικών εκπτώσεων.
1: Ως το κοπέδι λειτουργεί, γιατί όταν έχεις αγοράσει τα προϊόντα τα οποία θέλεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι εκπτώσεις σου φαίνονται λίγο κάπως, γιατί δεν έχεις και κάτι να αγοράσεις μετά.
0: Ναι.
1: Γιατί ας μην ξεχνάμε, η αγορά δεν είναι μόνο το στοχευμένο, δηλαδή θέλω να αγοράσω ένα προϊόν, βγήκα, πήρα το προϊόν και πήγα στο σπίτι μου. Mm-hmm. Η αγορά δεν λειτουργεί έτσι. Η αγορά δεν λειτουργεί με το συνέστημα. Λειτουργεί, μου αρέσει κάτι, το αγοράζω. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τα διαθέσιμα εισοδήματα να κάνεις κάτι τέτοιο, δεν μένει κάτι πλέον στην κάθε οικογένεια. Μετά από τη ΔΕΚΟ και τα σούπερ μάρκετ, νομίζω ότι είναι ελάχιστα χρήματα τα οποία μένουν για να βγει ο μήνας.
0: Μάλιστα. Πράγματι, εντάξει, υπάρχει μια οικονομική ανέχεια από την πλευρά των πολιτών, η ακρίβεια, οι πολλές υποχρεώσεις που υπάρχουν, ιδιαίτερα στις οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά. Έτσι είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας και ειδικά. Τώρα εγώ το σκέφτομαι, κύριε Παπαδόπουλε. Περιμένουμε να φτάσει το καλοκαίρι, μαζεύουμε λίγα χρήματα για να πούμε ότι θα φύγουμε να πάμε κάπου διακοπές μια εβδομάδα, 10 μέρες. Όταν λοιπόν έχουμε ξοδέψει τα χρήματά μας σε αυτές τις 10 μέρες των διακοπών, με τι χρήματα να βγει κάποιος να ψωνίσει μετά από τις εκπτώσεις?
1: Αυτό ακριβώς λέμε, και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση από τη μία μας λέει ότι ζούμε σε ένα κράτος το οποίο ευημερεί, και από την άλλη βλέπουμε τους πολίτες όμως να λειτουργούν με μια ανέχεια η οποία, όχι διακοπές, βλέπουμε τις διακοπές παλιότερα να ήταν 10-15 ημέρες και σήμερα βλέπουμε να είναι το πολύ μια εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σας, αλλά λέω ότι κάποιος μαζεύει όλο το χρόνο κάποια χρήματα και λέει θα πάω με την οικογένειά μου μια εβδομάδα, γιατί τόσο χρειάζεται να ξεκουραστεί ένας άνθρωπος. Και δεν μπορούν να πάνε αυτή την εβδομάδα. Και εξοδεύουν όλα τα χρήματά τους για αυτές τις ημέρες που θα πάνε τις διακοπές, με αποτέλεσμα πίσω να μένει κενό.
1: Αυτό ακριβώς. Και όπως προείπαμε πριν, όταν στοχευμένα βγαίνεις και παίρνεις κάτι, δεν λειτουργεί έτσι η αγορά.
0: Ναι,
1: αγορά
0: ναι.
1: Είναι κλίμα και χρήμα. Mm-hmm. Όταν δεν υπάρχει το ένα, όταν λείπει το ένα από τα δύο, τώρα λείπουν και τα δύο βέβαια.
0: Ναι.
1: Η συνταγή νομίζω ότι δεν είναι σωστή.
0: Ναι, ναι. Τώρα έχει πολύ μικρό χρονικό διάστημα που ξεκίνησε σε εφαρμογή και ο δασμός μέσα από τις κινέζικες πλατφόρμες, αυτόν τον οποίο πληρώνουμε σε περίπτωση παραγγελίας. Έχετε κάποια εικόνα μέχρι στιγμής? Δεν ξέρω. Είναι πολύ νωρίς βέβαια.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμη να το δούμε, να δούμε το πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το κομμάτι. Είναι καλό βέβαια που μπήκε ένα τέλος, τουλάχιστον ένα stop στο ανεξέλεγκτο κομμάτι των από αυτές τις πλατφόρμες τις παγκόσμιες, γιατί είναι και ευρωπαϊκές, δεν είναι μόνο από την Κίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όλο αυτό βέβαια θα το δούμε. Πιστεύω ότι θα έχει αντίκτυπο στα πολύ μικρά προϊόντα, στα πολύ μικρά ποσά, δηλαδή στο 2, 3, 5 ευρώ. Εκεί θα έχει περισσότερο αντίκτυπο παρά στα μεγάλα ποσά.
0: Παρά στα μεγάλα.
1: Δηλαδή, όταν παίρνεις ένα προϊόν που κοστίζει 3 ευρώ και παίρνεις άλλα 3 από πάνω το δασμό, νομίζω πως αυτό θα είναι αποτρεπτικό. Όταν όμως βγάζεις ένα προϊόν το οποίο κοστίζει 50 ευρώ, αν το πάρεις 53, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο πολύ αποτρεπτικό το 3 ευρώ για να μην μπορείς να το αγοράζεις. Δηλαδή θα είναι, πιστεύω, στα μικροποσά.
0: Μάλιστα.
1: Όλο αυτό το κομμάτι. Θα δούμε λίγο τη διαφορά εκεί. Έτσι εκτιμώ. Τώρα από εκεί πέρα περιμένουμε
0: και. Καλά, θα περιμένουμε. Θα περάσει ο καιρός, θα υπάρχουν και επίσημα στοιχεία, γιατί δεν αφορά μόνο τον εμπορικό σύλλογο της Λάρισας.
1: Νομίζω ότι και αυτές θα κάνουν κάτι. Θα κάνουν κάποιο παράθυρο για να μπορέσουν να.
0: Έτσι, να μειώσουν λιγάκι αυτό το κόστος του καταναλωτή για να τον ξανακερδίσουν. Ναι. Και μέσα σε όλα αυτά, κυρία Παπαδόπουλε, βέβαια δεν αφορά τόσο τον εμπορικό σύλλογο όσο αφορά τα σούπερ μάρκετ. Έχει ανοίξει αυτό το σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Λάρισας, food market, το 1 ευρώ. Ό,τι πάρεις 1 ευρώ. Δεν το έχω επισκεφθεί και δεν γνωρίζω. Εσείς τι ενημέρωση έχετε? Είναι ένα κατάστημα που πουλάει και επώνυμα προϊόντα, αλλά και προϊόντα ετικέτας στο 1 ευρώ, κύριε Παπαδόπουλε?
1: Ούτε ο ίδιος το έχω επισκεφθεί, αλλά από την εμπειρία μου καταλαβαίνω ότι όλα αυτά τα προϊόντα, το 95% να μην πω παραπάνω ή λιγότερο, εκτιμώ ότι είναι κάπου εκεί, ότι είναι παράλληλη εισαγωγή, δηλαδή έρχονται από Βαλκάνια, τα οποία είναι πιο οικονομικά.
0: Είναι πιο οικονομικά. Αυτό σημαίνει όμως ότι δεν είναι το ίδιο καλά με το προϊόν που θα αγοράσω εγώ? Εκεί υπάρχει.
1: Όταν είναι ένα προϊόν το οποίο είναι. Γιατί πολύ καλά ξέρουμε ότι από χώρα σε χώρα διαφέρουν ακόμα και οι ποιότητες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, μετά είναι οι δασμοί. Γιατί όπως πολύ καλά καταλαβαίνουμε και εδώ. Τη Βιτζίνη, π.χ. την πληρώνουμε 2 ευρώ, ενώ κοστίζει 1.
0: Mm-hmm.
1: Το υπόλοιπο είναι δασμοί.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έτσι είναι και αυτό. Οπότε, όταν κάνεις μια παράλληλη εισαγωγή από κάποιο κράτος το οποίο έχει χαμηλότερους δασμούς, έτσι, παίρνεις και τα προϊόντα χοντρικής, παίρνεις και προϊόντα τα οποία είναι no-name, λοιπόν, είναι λογικό να βγαίνεις και να το πουλάς και με 1 ευρώ και να κερδίζεις κιόλας.
0: Τώρα, αυτό σε εσάς.
1: Πολλά, απλά το κέρδος μπορεί να είναι πολύ λίγο, αλλά όταν υπάρχει ποσότητα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Γιατί
0: τι λέτε.
1: Το κέντρο της Λάρισας και έχει ένα. Mm-hmm. Μια επισκεψιμότητα, mm-hmm. Μένει να το δούμε.
0: Αυτό τώρα εσάς ως εμπορικό σύλλογο φαντάζομαι δεν σας επηρεάζει. Έχει να κάνει με τα σούπερ μάρκετ και με τα.
1: Έχει να κάνει με τα σούπερ μάρκετ.
0: Και τα μίνι μάρκετ. Ναι. Εντάξει, από περιέργεια και μόνο. Κάποιος το επισκέπτεται να δει τι είναι αυτό τελικά. Αξίζει, δεν αξίζει.
1: Μόνο από περιέργεια.
0: Από περιέργεια, ναι. Καλά, τώρα αν μπει μέσα κανένας, κύριε Παπαδόπουλε, και από περιέργεια θα ψωνίσει κάτι για να μπορέσει να το συγκρίνει με το δικό του αντίστοιχο προϊόν, το ίδιο προϊόν που έχει στο σπίτι του.

0: είναι
1: και
0: η ίδια.
1: Μπορεί να είναι το ίδιο, αλλά σίγουρα δεν είναι η ίδια ποιότητα.
0: Δεν είναι, επιμένετε.
1: Δεν είναι η ίδια ποιότητα, όπως και να το κάνουμε.
0: Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω με σιγουριά, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που τα αγοράζει.
1: Εγώ δεν μπορώ να το ξέρω με σιγουριά,
0: και...
1: απλά από την εμπειρία μου σου το λέω.
0: Και τα χρησιμοποιεί. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, θα χτίζουμε πάνω στην άμμο. Αν θα πάμε σε καμιά παραλία, εννοείται ότι θα το κάνουμε και αυτό, και αν έχουμε μαζί και μικρά παιδιά. Τώρα για το που θα μείνουμε, Ελένη, είπαμε, τα λέγαμε και νωρίτερα, δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία, υπάρχουν και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, υπάρχουν οι ξενώνες, και ξέρουμε ότι ο κόσμος επιλέγει και αυτή την δυνατότητα διαμονής για τις καλοκαιρινές του διακοπές, και ακόμη

0: περισσότερο παλιότερα, έτσι. Νομίζω ότι τα ενοικιαζόμενα δωμάτια γνώρισαν έτσι χρυσές εποχές τα περασμένα χρόνια. Τώρα η κατάσταση φαίνεται ότι έχει αλλάξει.
1: Για να δούμε. Τα συζητήσουμε όλα αυτά, να τα θέσουμε στην συζήτηση με την κυρία Ευαγγελία Διανελάκη. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ξενώνων στην Μαγνησία. Τη συναντάμε στην πολύ όμορφη Πάλτση. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλημέρα. Σήμερα δοσιζόμαστε, έχουμε έτσι ένα αεράκι. Ευτυχώς το Αιγαίο, εντάξει, είναι σε τέτοια κατάσταση που μπορούμε να κολυμπήσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα, ήλιο έχουμε, τη θάλασσα την έχουμε μπροστά μας. Ελάτε στην παρέα μας.
1: Μακάρι, δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν, Δήμος Νοτίου Πηλίου, έτσι. Πάλτσι, να δώσουμε και το στίγμα. Μια από τις πολύ όμορφες περιοχές παραθαλάσσιες του Πηλίου. Όχι μόνο το Νότιο Πήλιο, αλλά και το Ανατολικό και γενικότερα έτσι,
2: όλη η Μαγνησία.
1: Έχει πάρα πολύ όμορφες παραλίες. Το θέμα είναι αν έχει και κόσμο. Γιατί, να το θέσω εξ αρχής αυτό πριν εσείς απαντήσετε, το αντίστοιχο ρεπορτάζ που έκανα από την πλευρά των ξενοδόχων δεν μου άφησε έτσι την εικόνα της μεγάλης αισιοδοξίας και τέλος πάντων ότι τα πράγματα δεν πάνε όσο καλά θα ήθελαν να πάνε, τουλάχιστον για την ώρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι μια γενική γκρίνια υπάρχει. Είναι στο αίμα μας αυτό, το έχουμε. Σίγουρα η περίοδος του Ιουνίου δεν ήταν, ο μήνας του Ιουνίου δεν μπορώ να πω ότι ήταν και ο καλύτερος. Λίγο εξετάσεις, λίγο τα οικονομικά, λίγο ο φόβος από τον πόλεμο, γιατί επηρέασε όλους αυτό, ενώ επηρέασε ακόμη και τους φιλοξενούμενους που έχουμε από το εξωτερικό, ακόμη και από την Ουγγαρία, ας πούμε, ξέρω εγώ, που έχουμε εμείς εδώ στην περιοχή μας. Δεν επηρέασε μόνο τους Έλληνες. Η σεζόν έχει ανοίξει όμως, ας αφήσουμε πίσω το τι συνέβη. Τα μηνύματα είναι καλύτερα.
1: Ναι.
2: Να πούμε ότι άκουσα την κυρία Πρίνας, με συγχωρήσει, δεν ξέρω το όνομά της.
1: Η
2: κυρία Ντίνα Ιθεοχαρούλη, ναι, εντάξει, παλιά δημοσιογράφος. Λοιπόν, δεν είναι τα κλασικά ενοικιαζόμενα δωμάτια. Είναι οι βίλες, είναι τα αρχοντικά, είναι οι τουριστικές κατοικίες. Έχει αλλάξει λίγο η εικόνα των ενοικιαζομένων δωματίων από αυτό που θυμάστε τα παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ήθελα λίγο αυτή τη διευκρίνηση να την κάνω.
1: Καλά
2: είμαστε,
1: κάνατε.
2: Είμαστε 400 περίπου μικρές επιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις.
1: 400 είπατε?
2: 400. Σε όλη τη Μαγνησία. Όχι σποράδες, βέβαια. Μιλάμε μόνο για την Μαγνησία.
0: Κυρία Διανελάκη, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα εκεί στην όμορφη τοποθεσία που βρίσκεστε. Ναι, πράγματι έχουν αλλάξει τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Και πολύ το χαίρομαι αυτό, γιατί όταν άκουγε κάποιος ενοικιαζόμενο δωμάτιο, έφερνε στην εικόνα του αυτά, ξέρετε, τα παλιά. Ένα μονότονο κτίριο, το ένα δωματιάκι δίπλα στο άλλο, με παροχές ελάχιστες. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και γι' αυτό κερδίζετε έδαφος και εσείς.
2: Έχουμε κερδίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και η αλήθεια είναι ότι αυτό το καταλαβαίνουν και οι ξενοδόχοι. Γιατί, να σου πω κάτι, εμείς συνεργαζόμαστε με τους ξενοδόχους. Δεν υπάρχουν στη Μαγνησία τα μεγάλα ξενοδοχεία. Υπάρχουν και, είναι και αυτοί, ξέρω, κάπου στη δικιά μας έτσι, κατηγορία. Μικρά, 15-20 δωματίων, δεν μιλάμε τώρα για κάποια ξενοδοχεία τα οποία είναι εντός του Βόλου και είναι μεγάλα. Λοιπόν, βελτιωνόμαστε και είμαστε εισάξια. Και όπως λέει και ο κύριος Ζαφύρης, πολλές φορές κάποια είναι και καλύτερα από τα ξενοδοχεία και ντρέπεσαι να μπεις μέσα.
0: Μπράβο.
2: Αναγκάζει το κράτος και καλά κάνει σε αυτό, αρκεί να μας επιδοτεί κιόλας. Για πάμε παρακάτω.
1: Πού αναφέρεστε τώρα συγκεκριμένα? Σας αναγκάζει, ας πούμε, ως προς τι, να κάνετε τι?
2: Μας αναγκάζει να βελτιωθούμε. Μας αναγκάζει, το λέω μέσα σε εισαγωγικά.
1: Ναι,
2: και καλά μας κάνει.
1: Βέβαια, ναι.
2: Αυτό εννοώ, και καλά μας κάνει, έτσι ώστε να μην είναι τα κλασικά ενοικιαζόμενα που θυμάστε κι εσείς εκείνα, τα rooms to let που περίμενε ο κόσμος απ' έξω.
0: Rooms to let.
2: Έτσι, αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Περίμενε ο κόσμος απ' έξω και έλεγε έχουμε ενοικιαζόμενα δωμάτια. δωμάτια. Εντάξει,
1: ναι, με τα μπέλες. Δεν μου λέτε, έχουν αναβαθμιστεί, λέτε, και έτσι είναι τα ενοικιαζόμενα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι και οι τιμές, ωστόσο, που ήταν πιο χαμηλές, έχουν αντίστοιχα διαμορφωθεί προς τα πάνω, αφού οι παροχές είναι καλύτερες, αφού οι εγκαταστάσεις...
2: Και οι υποχρεώσεις περισσότερες.
1: Αυτό σημαίνει ότι και οι τιμές.
2: Σίγουρα δεν μπορεί να είναι οι τιμές, όπως θυμάστε, τα 20-25 ευρώ. Εντάξει, υπάρχουν από 60 ευρώ περίπου μέχρι και 260.
1: Μιλάμε για κατάλημα... την περίοδο την καλοκαιρινή αυτή που διανύουμε τώρα...
2: Μιλάμε για αυτή την περίοδο. Τα καταλήμματα που είναι ανοιχτά και το χειμώνα, εντάξει, τώρα αντίστοιχα των Χριστουγέννων, ας πούμε, η περίοδος, εκεί λίγο οι τιμές θα είναι ανεβασμένες, αναγκαστικά. Εκεί θα είναι και το πετρέλαιο, θα είναι το air condition, θα είναι πάρα πολλά. Έχουν ανέβει έτσι κι αλλιώς πολλά, οπότε αναγκαζόμαστε κι εμείς να ανεβάσουμε τις τιμές.
1: Μάλιστα. Πού απευθύνεστε?
2: Αλλά έχουμε βελτιωθεί κιόλας, έτσι. Ναι, να το λέμε.
1: Βέβαια,
2: το ξαναλέμε.
1: Βέβαια, δεν έχουν σχέση αυτά που ήμασταν όταν ήμασταν εμείς μικρές.
2: Ναι,
1: λοιπόν, δεν μου λέτε, πού απευθύνονται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, πού απευθύνονται, στον εγχώριο κατά κύριο λόγο τουρισμού?
2: Απευθυνόμαστε σε όλο τον τουρισμό. Ο εγχώριος είναι λίγο δύσκολο λόγω των οικονομικών. Όλο τον κόσμο θέλουμε. Όπως λέμε κάθε χρόνο, την παρτίδα την σώζουν τα Βαλκάνια. Δεν είναι ο τουρισμός απαραίτητα άσχημος από τα Βαλκάνια. Δεν είναι σόνι και ντε αυτό που λένε ότι καρτούνε.
1: Έχετε δίκιο που το αναφέρετε, γιατί έχει μία έννοια.
2: Ένα τσουβάλι.
1: Ναι, δηλαδή λέμε Βαλκάνι και δεν το λέμε με τόσο θετική χρειά.
2: Το έχω διαβάσει πολλές φορές και το ακούω από πολύ κόσμο.
1: Τι μας λέτε λοιπόν εσείς, ότι οι Βαλκάνοι...
2: Η εμπειρία μου δεν είναι απαραίτητα άσχημη από αυτούς τους ανθρώπους. Και ένας Έλληνας μπορεί να φέρει όλα του τα πράγματα από το σπίτι και να μην βγει στην ταβέρνα να φάει και να μην πάει στο μάρκετ να ψωνίσει, και ένας Ολλανδός και ένας Γερμανός, δηλαδή μην κολλάμε στα Βαλκάνια. Όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μια οικονομική έτσι άσχημη θέση, σίγουρα μπορούν να φέρουν πράγματα από το σπίτι του. Γιατί το έχω διαβάσει πολλές φορές αυτό το πράγμα, ότι οι Βαλκάνοι το φέρνουν όλο από τη χώρα τους και δεν τρώνε έξω. Όχι, δεν είναι όλοι οι Βαλκάνοι έτσι, όπως δεν είναι όλοι οι Έλληνες έτσι, όπως δεν είναι όλοι οι Ολλανδοί και πάλι λέγονται.
1: Αναφερθήκατε στους Ούγγρους πριν από λίγο και είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια είναι μια αγορά αυτή η οποία προτιμά το πύλιο για τις, για τις διακοπές. Αυτό επετεύχθη για κάποιο λόγο, ήταν στόχος και επετεύχθη? Προφανώς δεν ήταν συγκυριακό, ότι... γιατί έγινε μια χρονιά, βλέπουμε ότι αυτός ο κόσμος έρχεται και ξαναέρχεται και ίσως φέρνει κι άλλους.
2: Και έρχονται και καινούργοι. Ναι, έρχονται και καινούργοι. Όπως κάθε χρόνο είναι γνωστό ότι πηγαίνουμε σε εκθέσεις. Ας αφήσουμε την Ουγγαρία, ας πούμε για την Πολωνία που άνοιξε φέτος με το αεροδρόμιο, η πτήση. Εντάξει, και στα Βαλκάνια είναι ότι πηγαίνουμε. Γενικά πήγαμε στην Κύπρο. Η Κύπρος, όσο μου φάνηκε περίεργο στην Κύπρο, στην έκθεση, που γνωρίζαν όλοι το πύλιο, όσοι και να περνούσαν από εκεί πέρα, γνωρίζανε ή λέγανε «Α, Βόλος, α, πύλιο, α, Μαγνησία». Όλοι με κάποιο τρόπο, το 80% τουλάχιστον από αυτών που περάσαν από εκεί, των επισκεπτών, από το περίπτερό μας, όλοι κάτι είχαν να πούνε για την περιοχή.
1: Η προβολή άρα γίνεται μέσω των εκθέσεων κατά κύριο λόγο?
2: Και μέσω των εκθέσεων και μέσω farm trips, που ας πούμε τώρα που ήρθαν τελευταία οι τουριστικοί πράκτορες από το Βέλγιο λόγω της πτήσης των Βρυξελών, και έγινε έτσι ένα tour γενικά σε όλη τη Μαγνησία, σε όλο το πύλιο τέλος πάντων. Έτσι γίνεται.
1: Και κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να πάμε για δελτίο ειδήσεων. Συγκριτικά με πέρυσι...
2: Θα ήθελα λίγο να πω και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Φέτος ξεκίνησε και μια συνεργασία μέσω της Αντιδημαρχίας Τουρισμού του Δήμου Βόλου με μια πανελλήνια ομοσπονδία των ενεργειών στρατιωτικών. Αυτή είναι περίπου 30.000 μέλη, και ενδιαφέρονται για μια μικρή έκπτωση στη Μαγνησία, την οποία τη δίνουν και τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα, έτσι ώστε να έρθουν τις μέρες που έχουμε κενό, εννοείται, να έρθουν και εδώ οι Έλληνες, οι στρατιωτικοί.
1: Μάλιστα.
2: Μακάρι να ανοιχτούμε και παραπάνω.
1: Βεβαίως.
2: Συνεχίζουμε, δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω, είτε έκθεση, όπως και να λέγεται αυτό.
1: Κυρία Διανέλα,
2: βοηθάει...
1: ναι.
2: Ναι, βοηθάει
1: απλά έχω δύο λεπτά γι' αυτό.
2: Ναι, βοηθάει ο Ζέφυρος που μπήκε από τον Πλατανιά και από το Βόλο και πηγαίνει σποράδες έτσι ώστε να έρχονται και από εκεί κόσμος. Είναι πολλά που μπορούμε να πούμε, αλλά
1: είναι
2: δεν
1: πολλά,
2: χρόνο,
1: χρόνο δεν ναι. έχουμε έτσι. Η εκτίμησή
2: Είμαστε
1: σας
2: εδώ
1: γιατί...
2: Είμαστε να φιλοξενήσουμε. Από τώρα και πέρα θα πάει καλά και ευελπιστούμε να πάει καλά.
1: Συγκριτικά
2: και
1: όλη η σεζόν σε σχέση με πέρυσι, πρόπερσι θα είναι καλύτερη, τα ίδια, χειρότερη. Μιλάω για τη σεζόν την καλοκαιρινή συνολικά.
2: Κατάλαβα, Ιούλιο-Αύγουστο, ναι. Θα είμαστε στα ίδια.
1: Θα είμαστε στα ίδια.
2: Ευελπιστούμε καλύτερα.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
2: Θα είμαστε σχετικά. Στα ίδια, θα είμαστε στα ίδια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Διανελάκη.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλό να ανταμώσουμε. Γεια σας.
1: Μακάρι. Γεια σας.
0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την κυρία Διανελάκη για αυτή την συζήτηση και εμείς πάμε να συνδεθούμε με το RT News Radio. Ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο.

0: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων από το RT News Radio δεν έχουμε προς το παρόν, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση στη Βουλή μετά την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο κύριος Ανδρουλάκης για την ακρίβεια, και έχουμε την απάντηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη. Για πάμε να ακούσουμε λιγάκι τι λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Όλα τα κράτη είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και προφανώς και στην Ελλάδα. Οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Είναι συνεπώς αλήθεια ότι η καθημερινότητα πιέζει ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών οικοκυριών. Ότι για τους χαμηλόπιστους...
2: Λοιπόν, θα σας πούμε και εμείς αναλυτικά της πρωτολογίας του κυρίου Πρωθυπουργού και τι λέει στον κύριο Ανδρουλάκη απαντώντας για την ακρίβεια. Έχετε ήδη πάρει μια μικρή εικόνα. Πάμε τώρα για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 11.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την απάντησή του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας αναπτύσσει αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Η διαδικασία ξεκίνησε με την ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη αν ο Πρωθυπουργός προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει. Ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις αποδοχών και οι φοροελαφρύνσεις έχουν υπερκαλύψει τις ανατιμήσεις παρά την επίδραση εξωγενών παραγόντων και διεθνών κρίσεων. Η κυβέρνηση, όπως είπα, απορρίπτει την πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ, χαρακτηρίζοντάς την αποτυχημένη και επιζήμια για τα δημόσια έσοδα. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μετατροπή των αποτελεσμάτων της οικονομικής ανάπτυξης σε ατομική ευημερία για κάθε νοικοκυριό. Δύο άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης προσήχθη 1 άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Χαρακτήρισε αυτονόητο αίτημα όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών τη σύλληψη των ενόχων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Τα υπεύθυνα κόμματα οφείλουν να διασφαλίζουν πως κάθε πολιτική πρόταση συνοδεύεται από τα αναγκαία οικονομικά μέσα για να μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί, ανέφερε από το συνέδριο του Economist ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη υλοποιήσιμες προτάσεις. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όρημης σκέψης. Στη δήλωση παρατησής του ο κύριος Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία όπως υποστηρίζει ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, επισημαίνει και ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Το Ισραήλ διαφύβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες, μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Κατάρ και Πακιστάν, καθώς και άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές, καταβάλουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων καθώς και για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ανέφερε το Axios. Δύο σύλληψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο σε σοβαρή κατάσταση. Νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι. Η αστυνομία στρέφει την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς κατά του 20χρονου στο Άργος διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στον αφιένα χωρίς να διατρέχει κίνδυνο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σάμο και τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Αλμερία στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές βροχές σε ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, 10 λεπτά μετά τις 11. Θεσσαλικό Περισκόπιο, σήμερα Παρασκευή 10 του Ιούλη. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε κοντά σας, έτσι για να δούμε την επικαιρότητα, να δούμε τι συμβαίνει. Ακούσαμε λοιπόν, πήγαμε μέχρι τα παράλια εκεί, στις ομορφιές του Πηλίου και ακούσαμε και την πρόεδρο του Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Ξενώνων. Τα πράγματα έχουν αλλάξει στο πέρασμα των καιρών. Πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Σήμερα λοιπόν είναι μια μέρα για την οποία πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στην Αμαλία και σας το θυμίζω. Αν έχετε κάποιο δικό σας άτομο, κάποια φίλη σας, κάποια συγγενή σας, Αμαλία. Χρόνια πολλά στην Αμαλία. Και λέγαμε από την αρχή με την Ελένη και λέγαμε και λίγο πριν πόσο οι άνθρωποι δένονται με τα ζώα, πόσο οι άνθρωποι που έχουμε ένα δικό μας ζωντανό, ένα δικό μας κατοικίδιο, συγγνώμη, ζώο συντροφιάς, σκεφτόμαστε ότι να μην φτάσει αυτή η ώρα του αποχωρισμού. Δυστυχώς φτάνει. Και όταν χάνουμε εμείς το ζώο μας είναι πάρα πολύ, πολύ, πολύ άσχημα, αλλά και όταν το ίδιο το ζώο χάσει εμάς επίσης είναι πολύ άσχημα. Χάνει το στήριγμά του, χάνει τον άνθρωπο που το αγαπάει, τον άνθρωπο που το φροντίζει. Είναι δύσκολες στιγμές και γι' αυτό πολλοί δυσκολεύονται να πάρουν ένα κατοικίδιο στο σπίτι τους. Γιατί σου λένε ότι δεν μπορώ να φτάσω σε αυτόν τον αποχωρισμό, δεν μπορώ να φτάσω να μην υπάρχει στη ζωή μου αυτό το πλάσμα που για τόσα χρόνια εμένα μου έδινε χαρά, μου έδινε ζωή, μου έδινε ελπίδα. Ναι, μου έδινε ελπίδα. Ελένη Ραυτοπούλου, γι' αυτό έτσι, οι άνθρωποι που χάνουμε, ευτυχώς εγώ ακόμη δεν το έχω χάσει, το έχω, είναι πολύ πολύ μεγάλο στην ηλικία ο δικός μου, αλλά ακόμη είναι σαν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος μέσα στο σπίτι. Πολλοί μου λένε γιατί το κρατάς, και ξέρεις με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό που μου λένε.
1: Μπήκα σε ένα σανσέρ. Θα πετούσες τη μάνα σου?
0: Ναι. Μπήκα σε ένα σανσέρ και μια ηλικιωμένη κυρία μου λέει το θέλεις. Τι λέω, τι εννοείται? Πήγαινε άφησέ το, μου λέει, σε ένα χωράφι. Λέω,
1: α, καλά.
0: 16 μισό χρόνια, λέω, μου έχει προσφέρει όσα δεν μου πρόσφεραν οι άνθρωποι. Και εγώ θα τα αφήσω σε ένα χωράφι και θα το αφήσω έτσι? Τι λέω, εσάς τα παιδιά σας θα θέλατε να σας αφήσουν, να σας πετάξουν στους δρόμους, σε μία κλινική, ακόμη καλύτερα. Σε μία κλινική θα το θέλατε?
1: Κοίταξε, Κωνσταντίνα, όσοι έχουμε ζώα, είτε είναι σκυλάκια, είτε είναι γατάκια, και εγώ έχω περισσότερα του ενός, ναι. Με διευκολύνει το σημείο που ζω να έχω. Έχω βιώσει την απώλεια δυστυχώς αρκετές φορές και πραγματικά είναι κάτι που με τρομάζει και ιδέα μόνο. Αλλά θέλω να πω ότι όσοι έχουμε ζώα έχουμε πλήρη συνέστηση του τι σημαίνει η απώλεια του τετράποδου φίλου μας, ό,τι και αν λένε κάποιοι άλλοι. Ευτυχώς αυτές οι περιπτώσεις που περιέγραψες πριν, όπως της κυρίας, είναι λιγότερες σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό
0: και όμως, Ελένη, μου,
1: σε σχέση με το
0: παρελθόν, σταματάνε δηλαδή και μου μιλάνε και μου λένε γιατί το κρατάς.
1: Ναι, σίγουρα. Λέω ότι νομίζω ότι έχει αλλάξει η συνολικότερη αντίληψη σε ένα
0: έχει
1: βαθμό.
0: Αλλάξει.
1: Έχω την αίσθηση. Λοιπόν, γιατί τα λέμε τώρα όλα αυτά? Γιατί σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που τα ζώα δεν είναι απλά ένα ζώο, ένα τετράποδο, ένα αντικείμενο μέσα στο σπίτι, αλλά είναι φίλος, είναι συγγενής, είναι οικογένεια, ανήκει και ο κύριος Κώστας Χαλέβας, τον οποίο πιθανότατα τον ξέρουν όλοι, τουλάχιστον στο Βόλο, από τη δραστηριότητά του την αυτοδιοικητική, από τις θέσεις τις οποίες έχει υπηρετήσει, από την πολιτική του δραστηριότητα, από την επαγγελματική του δραστηριότητα σαν αρχιτέκτονας, από πολλές πολλές δραστηριότητες που έχει και δεν μπορούμε τώρα να παριθμίσουμε. Ο κύριος Χαλέβας λοιπόν πρόσφατα έχασε το δικό του ζωάκι, που ήταν η συντροφιά του, και αυτό το γνωστοποίησε μέσα από μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Έτσι και εμείς μάθαμε για αυτή την απώλεια και για τον πόνο που προκαλεί αυτή η απώλεια, αλλά μάθαμε ταυτόχρονα και για μια πρωτοβουλία που αναλαμβάνει με αφορμή την απώλεια αυτή. Και ποια είναι αυτή η πρωτοβουλία θα μας το πει ο ίδιος αμέσως. Καλημέρα σας, κύριε Χαλέβα.
0: Συμπαραστεκόμαστε.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Καταρχάς, συγχαρητήρια για αυτήν την ενημέρωση την οποία κάνετε, γιατί πιστεύω ότι ο ρόλος σας είναι πολύ σημαντικός, ο ρόλος της ενημέρωσης, γιατί έτσι μπορείτε να μεταφέρετε μερικά μηνύματα που εμείς δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να αρχίσει από την προσχολική ηλικία, στα σχολεία να ενημερώνεται η νεολαία, να ενημερώνται, να διδάσκονται, να ξέρουμε να βοηθάμε, να στηρίζουμε όλους αυτούς τους τετράποδους φίλους μας, γιατί υπάρχουν σοβαροί λόγοι. Το ένα, τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, τη στιγμή που παίρνουν κάποιο ζωάκι, γίνονται πιο υπεύθυνα. Μαθαίνουν ότι πρέπει να βοηθήσουν, να στηρίξουν αυτό το τετράποδο φύλλο που έχουν πάρει. Το δεύτερο είναι αυτά τα τετράποδα ζωάκια, αυτοί οι φίλοι μας, με την άδολη αγάπη, γιατί ποιος χορομπηδάει και πετάγεται πάνω, ούτε η μάνα μας, ούτε τα αδέλφια μας, ούτε τα παιδιά μας, όταν μας βλέπουν, μας διδάσκουν, έστω και αν δεν μιλάνε. Εγώ προσωπικά έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος. Εγώ κάποτε παλιά, οδηγώντας, πολλοί έχουμε χτυπήσει ζώο, οι περισσότεροι από εμάς τους άντρες ειδικά, το πρώτο που κοιτούσαμε ήταν να δούμε τι ζημιά έπαθε το αμάξι, αδιαφορώντας τον πόνο που προκάλεσε στο ζωάκι. Από τότε που απέκτησα την αγαπημένη μου, τη Σανέλ, από τότε άλλαξα. Όχι μόνο εάν συμβεί κάτι και χτυπηθεί ένα ζωάκι, θα φροντίσω να πάω να το μεταφέρω, να του δώσω τις πρώτες βοήθειες, αλλά εάν δω και κάποιον θα τον κυνηγήσω για να τον πάω να πάρει το ζωάκι, να το πάει στον κτηνίατρο. Είπατε για την πρωτοβουλία. Πράγματι, προ 10 ημερών έχασα την αγαπημένη Σανέλ, στην οποία σαν αρχιτέκτονα, σαν πολεοδόμος, σαν αντιπεριφερειάρχης, ανέβαζα διάφορα θέματα στο προσωπικό Facebook προκειμένου να ενημερωθούν οι φίλοι μου. Τα views που είχα ήταν 100, 200, 300, 400. Με το που ανέβασα θέματα που αφορούν τη φιλοζωία, τα views ανέβηκαν στις 180.000. Κάτι το οποίο είχα εκπλαγεί. Πόσοι είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουμε γνωρίσει την αγάπη από τα ζωάκια, πόσοι είναι αυτοί που μάθαμε πόσα πολλά μπορούν να μας προσφέρουν με τη λίγη αγάπη που εμείς τα δίνουμε, και είπα ότι πρέπει τουλάχιστον εις μνήμη της αγαπητής μου Σανέλ, τον ελεύθερο χρόνο, γιατί όλοι μας έχουμε ελεύθερο χρόνο, όσες και ενασχολήσεις και αν έχουμε, έχουμε ελεύθερο χρόνο να δώσουμε μια ό,τι μπορούμε το ελάχιστο στα αδέσποτα, τα οποία αδέσποτα δεν ευθύνονται αυτά τα οποία επεκτείνονται, αλλά ευθυνόμαστε εμείς που τα παίρνουμε μικρά για να παίζουν τα παιδάκια μας και όταν μεγαλώνουν τα αφήνουμε να περιφέρουν.
1: Γιατί δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στη φροντίδα τους. Πώς το σκέφτεστε, κύριε Χαλέδη?
2: Σαν αντιπεριφερειάρχης, το πρώτο που είχα κάνει και συνεχίζω και τώρα πλέον είναι να καλέσω όλες τις φιλοζωικές και τους κτηνιάτρους και να τους καταθέσω την πρώτη πρόταση ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα νούμερο 133 ή κάτι αντίστοιχο με το 166, στο οποίο ο καθένας μας, όταν βλέπουμε ένα χτυπημένο ζωάκι, να μπορούμε να παίρνουμε τηλέφωνο. Και βέβαια μου δόθηκε αφορμή να μάθω ότι οι δήμοι, οι χρηματοδοτήσεις που παίρνουν είναι μόνο για τα σκυλάκια. Δηλαδή αν είναι ένα χτυπημένο γατάκι, δεν έχουν την αρμοδιότητα να φροντίσουν το γατάκι, μόνο για τα σκυλάκια είναι. Αυτό δεν το ήξερα. Το δεύτερο που ζήτησα από τους κτηνιάτρους και από τον πρόεδρο των κτηνιάτρων και προς τιμήν του συμφώνησε, είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει εφημερία, όπως είναι τα φαρμακεία, και ένας κτηνίατρος καθημερινά και όλο το 24ωρο, προκειμένου να μπορέσουμε να πηγαίνουμε ένα ζωάκι που ενδεχομένως να βρούμε στο δρόμο μας χτυπημένο. Εκεί υπήρξε η θετική ανταπόκριση με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν όχημα να το μεταφέρουν. Είμαστε τόσοι πολλοί φιλόζωοι που από 5 ευρώ να βάλουμε θα αγοραστεί ένα όχημα ώστε να το έχουν στη δικαιοδοσία τους και να το μεταφέρουν. Βέβαια αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται πρώτον από μια δημοτική αστυνομία, γιατί βλέπεις ότι στην Ελλάδα και γενικά σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αν δεν υπάρχει και η τιμωρία δεν γινόμαστε πιο προσεκτικοί. Αλλά για να υπάρξει δημοτική αστυνομία κατ' επέκταση θα πρέπει να υπάρξει και η ποινικοποίηση των δήμων, οι οποίοι ενώ υπάρχουν οι δυνατότητες απορρόφησης χρημάτων, δεν αδιαφορούν και δεν παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ανταποκριθούν όπως όφιλε να ανταποκριθούν. Η προσπάθεια που ξεκίνησα αφορμής γενομένης το θάνατο του από το ζωάκι μου, από την οικογένειά μου θα έλεγα, που νομίζω ότι όσοι έχουν χάσει καταλαβαίνουν τι σημαίνει.
1: Απόλυτα.
2: Είναι ότι θα πρέπει όλοι εμείς οι φιλόζωοι, αρχικά από το νομό Μαγνησίας, κατ' επέκταση από την περιφέρεια Θεσσαλίας και ότε μετά όλες οι περιφέρειες, οι 13 περιφέρειες της Ελλάδος, να δημιουργήσουμε μια ομοσπονδία, η οποία αυτή η ομοσπονδία θα έχει τόση δύναμη που δεν θα παρακαλάμε την εκάστοτε κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ασχοληθεί σοβαρά με τα ζωάκια, αλλά θα απαιτούμε, γιατί η ισχύς είναι εν τη ενώση. Αυτό ήδη ξεκίνησε, θα δημιουργήσω μία πλατφόρμα προκειμένου όλοι μαζί να συσπηρωθούμε και με τη δύναμη την οποία θα αποκτήσουμε να απαιτήσουμε.
1: Άρα
2: το σανελάκι, όπως όλοι όσοι έχετε σκυλάκια, όταν πηγαίνετε στα περισσότερα ξενοδοχεία βλέπετε ότι ελάχιστα είναι αυτά που δέχονται. Μίλησα με τον ΕΟΤ, υπάρχει ήδη μια προεργασία ώστε να υπάρξουν η σήμανση του Pet Friends στα ξενοδοχεία, αλλά αυτό που εγώ θέλω να εισηγηθώ στη συνέχεια είναι όπως υπάρχει η προϋπόθεση στις αδειοδοτήσεις των ξενοδοχείων να υπάρχουν δωμάτια για αμαία, να υπάρχουν και δωμάτια για τους φιλόζωους. Γιατί εγώ με το σκυλάκι των 4 κιλών γύριζα όλα τα ρεζόρτ να μην μπορώ να βρω ένα ξενοδοχείο να πάω και πήγαινα στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, δεν παραπονιέμαι, μια χαρά είναι και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά υπάρχουν άτομα που θέλουν να πάνε και σε ένα καλύτερο ξενοδοχείο και δυστυχώς λόγω του ότι δεν υπάρχει η νομοθεσία να προβλέπει προϋπόθεση, προαπέτηση για την αδειοδότηση. Μάλιστα. Να έχουν και για μας τους φιλόζους, δεν υπάρχει αυτό η δυνατότητα.
1: Κύριε Χαλέβα, άρα αυτή η πρωτοβουλία που αναλαμβάνετε είναι πρωτοβουλία σε πανελλαδικό επίπεδο και θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Είπατε ότι θα λειτουργήσετε σε πρώτη φάση μια πλατφόρμα. Σε αυτή την πλατφόρμα θα γίνονται εγγραφές, τι θα
2: ακριβώς,
1: γίνεται μέσα από αυτή την πλατφόρμα.
2: Θα κάνω μια πλατφόρμα στην οποία θα γίνονται εγγραφές και θα δούμε τι μορφή μπορεί να πάρει, γιατί αυτό θα μιλήσουμε με κάποιο δικηγόρο να δω πώς μπορεί να γίνει όσο το δυνατόν με καλύτερες προδιαγραφές ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και απαιτήσεις όταν ζητούμε τα δικαιώματά μας, γιατί δεν είναι μόνο αυτά. Πρέπει να κοιτάξουμε και τα δικαιώματα. Πολλοί από τους φιλόζους με τα ζωάκια τους πηγαίναν στις παραλίες και δέχτηκα πολλές φορές επίθεση εγώ και από τους λουόμενους, οι οποίοι όχι μόνο μου έλεγαν να πάρω το σκυλάκι από το σημείο που ήταν εκεί και να απομακρυνθώ, μου έλεγαν ότι έπρεπε να φύγω. Η νομοθεσία πλέον, και καλά θα είναι, υπάρχει ο νόμος περί ευζωίας των ζώων είναι ο νόμος 4830 του 21 που μπορούμε όλοι μας να διαβάσουμε για να είμαστε ενημερωμένοι. Πλέον δεν υποχρεούμαστε αν κάποιος μας κάνει παρατήρηση με το ζωάκι να φύγουμε εντελώς. Ναι, μεν μπορούμε να πάμε λίγο παραπέρα να είμαστε με το ζωάκι μας και να μπούμε και στη θάλασσα, αλλά δεν επιβάλλεται όπως επιβαλλόνταν παλιά και έρχονταν το λιμεναρχείο και μας επέβαλε και πρόστιμο να φύγουμε εντελώς.
1: Μάλιστα.
2: Πλέον αυτό έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και πρέπει να αλλάξουν ακόμη περισσότερα προκειμένου, επειδή τα ζωάκια είναι άφωνα, εμείς που έχουμε φωνή, εμείς που μπορούμε να τα στηρίξουμε, να συνδράμουμε ώστε να έχουμε τα όσο το δυνατόν τα καλύτερα αποτελέσματα για αυτούς τους τετράποδους φίλους.
1: Μάλιστα.
2: Που εγώ θα παροτρύνω όλους μας. Αδέσποτα, δεν είναι ανάγκη να είναι ράτσας. Έχω φιλοξενήσει και αδέσποτα σπίτι μου και έχω αδέσποτα τα οποία είναι πανέξυπνα. Μην νομίζουν ότι η ράτσας είναι πιο έξυπνα. Κάθε άλλο, τα αδέσποτα είναι πολύ πιο έξυπνα και προσφέρουν πολύ περισσότερη αγάπη γιατί έχουν γνωρίσει την κακία του κόσμου, δεν έχουν γνωρίσει αγάπη και όταν πραγματικά τα δώσεις αγάπη, έχουν τόσο πολύ αγάπη να σου δώσουν που όσοι δεν το έχουν δοκιμάσει, τους προτρέπω να δοκιμάσουν. Δεν είναι καλό μόνο για μας τους ίδιους, είναι καλό και για τα παιδιά μας, τα οποία τα κάνουν πιο υπεύθυνα.
1: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, άρα, η πρωτοβουλία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, έτσι.
2: Θα
1: είμαστε εδώ για να προβάλλουμε
2: επικοινωνία.
1: Όποια εξέλιξη, ναι.
2: Θα είμαστε σε επικοινωνία να σας ενημερώσω τα επόμενα βήματα γιατί ο ρόλος σας είναι πολύ σημαντικός.
1: Πολύ σύντομα, απλά σε ένα-δυο λεπτά γιατί πρέπει να πάμε σε άλλο θέμα.
2: Ναι, και προσφάτως το Πανεπιστήμιο Αθηνών έκανε ένα τέτοιο συνέδριο, μια συνάντηση μαζί με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γιατί ήθελαν να περάσουν τα μηνύματα όσο το δυνατόν πιο διευρυμένα προς όλο τον κόσμο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Είναι σημαντικός ο ρόλος σας.
1: Σας
2: ευχαριστώ για μία ακόμη φορά και θα είμαστε σε επικοινωνία για να βοηθήσουμε αυτούς τους τετράποδους φίλους μας όσο μπορούμε περισσότερο. Εγώ σας υπερευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτά τα αγαπητά ζωάκια σε όλους μας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Χαλέβα. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.

0: βρέθηκα σε ένα δίλημα και δυσκολεύτηκα πολύ να κόψω το τραγούδι για να ακούσουμε τον Αλέξανδρο ή να αφήσω τον Αλέξανδρο και να συνεχίσουμε το τραγούδι.
1: Όχι, να μην κόψει το τραγούδι.
0: Να μην κόψω. Δημήτρη μετά, Τσολάκη. Έτσι.

0: Λοιπόν, κάποτε και εμείς ήμασταν ερωτευμένοι με την Bonnie Tyler, εσείς τα αγοράκια δηλαδή περισσότερο. Εμείς τα κοριτσάκια απλά τη θαυμάζαμε και την ακούγαμε. Αλέξανδρε, έτσι ξυπνήσαμε μνήμες.
1: Την γενιά μας.
0: Έμα τώρα. Γιατί, εντάξει, δεν είναι κακό.
1: Γιατί όχι.
0: Μια υπέροχη γενιά. Έτσι. Όχι να πενέψουμε τώρα τα δικά μας. Λοιπόν.
1: Καλλιτεχνικό ψευδόνυμο να πούμε, έτσι, Bonnie Tyler.
0: Ναι, ναι, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο.
1: Gaynor Sullivan. Και βεβαίως, αν θυμάμαι καλά, κάπου στις αρχές δεκαετίας του 80 είχε πάρει και το βραβείο Grammy καλύτερης ροκ τραγουδίστριας. Κάπου το 83-84, κάπου εκεί.
0: Η φωνή της λέει είναι έτσι βραχνή μετά από μια επέμβαση που ενώ της είπαν ότι έπρεπε να μείνει για κάποιο καιρό να μην τραγουδήσει για να αναρρώσει σωστά, εκείνη δεν κρατιότανε και έτσι τραγούδησε λοιπόν και γι' αυτό και αυτή η βραχνάδα. Η εκπληκτική βραχνάδα, θα έλεγα εγώ, στη φωνή της. Λοιπόν, εντάξει, μας θυμίζει πολλά εμάς τους μεγαλύτερους στην ηλικία.
1: Και εκπροσώπησε και το Ηνωμένο Βασίλειο, παρότι ο Αλή εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό της Eurovision το 2013. Έτσι, να το πούμε και αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, ας αφήσουμε την Bonnie Tyler, γιατί μας ξυπνάει μνήμες μέσα μας. Παλιές. Λοιπόν, Αλέξανδρε.
1: Πάμε λίγο στην επικαιρότητα και δει στην καθημερινότητα των πολιτών, γιατί χθες τα είχαμε πει από την προπροηγούμενη εβδομάδα για το σπάσιμο της αντιδημαρχίας τεχνικών έργων. Ουσιαστικά.
0: Ναι, μου είχες πει πέντε τρία.
1: Σε τρεις αντιδημάρχους.
0: Μάλιστα. Ναι, θυμάμαι που λοιπόν, σχολιάζαμε όταν ανακοινώθηκαν.
1: Ο ένας παλιότερα αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών πλέον είναι τρεις αντιδήμαρχοι. Είναι αντιδήμαρχοι έργων, αντιδήμαρχοι έργων αυτοπιστασίας και συντήρησης υποδομών μαζί με την πολιτική προστασία. Τώρα, αυτές οι τρεις αντιδημαρχίες στην ουσία γιατί έσπασαν, η πρώτη μάλλον έσπασε η μία για να γίνουν τρεις, έτσι ώστε να είναι πιο ευέλικτο το σχήμα, διαφορετικά πρόσωπα στις συγκεκριμένες αντιδημαρχίες. Και χθες είδαμε μια πρώτη συνάντηση, υπήρξε μια πρώτη συνάντηση στο αμαξοστάσιο του Δήμου Τρικαίων για τα χωριά των δημοτικών ενωτήτων μεγάλων καλυβίων εστιότητας Παραλυθέων και Παλιοκάστρων. Είναι τέσσερις από τους επτά δήμους συνολικά επί Καποδίστρια που ενώθηκαν με τον Δήμο Τρικαίων και με το σχέδιο Καλλικράτης. Υπήρξε λοιπόν μια ευρεία σύσκεψη με προεδρεύοντα τον κύριο Νίκο Σακά, τον Δήμαρχο Τρικαίων, γιατί μάλλον θέλει να ρίξει βάρος στην περιφέρεια. Δεν είναι μόνο η πόλη, δεν είναι μόνο η έδρα του Δήμου Τρικαίων, τα Τρίκαλα, όπου χρειάζονται παρεμβάσεις, αλλά είναι και η περιφέρεια. Είπαμε 7 δήμοι που συνενώθηκαν με τον Δήμο Τρικαίων. Βασική κατεύθυνση ο συντονισμός, η βέλτιστη συνεργασία προς όφελος των πολιτών και πρωτίστως η ιεράρχηση των έργων για μικρά ή μεγαλύτερα ζητήματα που ανακύπτουν. Χρειάζονται παρεμβάσεις τόσο σε ό,τι αφορά στο πράσινο, όσο και τεχνικές παρεμβάσεις για έργα μικρής εμβέλειας. Αναφέρθηκε ο Δήμαρχος ο κ. Σακάς και στο σκοπό αυτής της προσπάθειας, δηλαδή της τριχοτόμησης της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Υπηρεσιών. Να πούμε ότι ο κ. Χρήστος Ζαραμπούκας, ο κ. Θωμάς Μερτσιώτης, ο κ. Βασίλης Τσούτσας είναι οι τρεις αντιδήμαρχοι αυτού του κομματιού και φυσικά η κυρία Ζωή Παπαναστασίου, η οποία είναι αντιδήμαρχος του πρώτου τομέα για τις δημοτικές ενότητες που αναφέραμε λίγο πριν, έτσι, μεγάλων καλυβίων εστιότητας Παραλυθέων και Παλιοκάστρου. Μαθαίνουμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει μία ακόμη συνάντηση αντίστοιχη για τον άλλο τομέα, το δεύτερο τομέα. Είναι ο δεύτερος τομέας του Δήμου Τρικαίων. Αναφερόμαστε στις άλλες τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου Τρικαίων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλει η Δημοτική Αρχή είναι να ρίξει μέχρι το τέλος της θητείας της. Έχει χρόνο ακόμα μπροστά της, έχει 2,5 χρόνια και περίπου 2,5 χρόνια τέλος πάντων, να ρίξει βάρος στην περιφέρεια. Υπάρχουν τεράστια ζητήματα και με μικρά τεχνικά έργα και κυρίως με την ανάπτυξη του πρασίνου και τον καθαρισμό, έτσι, των κοινόχρηστων χώρων. Να δούμε πώς θα προχωρήσει. Θα είμαστε σε επικοινωνία και με τους αντιδημάρχους και βεβαίως κάποια στιγμή και μέσα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο θα τους φιλοξενήσουμε για να μας πούν περισσότερα και αν υπάρχουν και χρήματα, έτσι, γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα εδώ.
0: Πάντα η χρηματοδότηση είναι αυτό που απασχολεί πολλούς. Το να βρεις το χρήμα να κάνεις. Οι ιδέες και οι μελέτες, άντε σου λέω εγώ, γίνονται. Αν και οι μελέτες θέλουν και αυτές πολλά χρήματα. Αλλά το χρήμα είναι για να υλοποιηθεί όλο αυτό το σκεπτικό και όλο αυτό το όραμα που μπορεί να έχει.
1: Αρκεί να πιέζεις την κεντρική εξουσία. Έτσι, αυτό είναι το κομβικό σημείο, νομίζω. Και εκεί έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον όλοι οι δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων υστερούν προς αυτό. Δεν θέλω να πω ότι είναι φύλλα προσκύμενη προς το κυβερνών κόμμα, αλλά Εντάξει, είναι μια πραγματικότητα. Δεν θέλουν να πιέσουν στο βαθμό που θα ήθελαν και για μόνιμο προσωπικό,
0: ναι,
1: αλλά
0: αν
1: και για εξοπλισμό.
0: Αν ήταν στην αντιπολίτευση, αν ανήκε ο Δήμαρχος στην αντιπολίτευση, αυτό γίνεται συνήθως. Δεν μπορούμε να πούμε ότι άλλοι διεκδικούν περισσότερα, άλλοι λιγότερα. Απλά το θέμα είναι πόσο πιεστικός γίνεται κάποιος για να διεκδικήσει κάτι και πόσο στη συνέχεια απευθύνεται στον κόσμο και εξηγεί τι είναι αυτό που δεν το επιτρέπει να υλοποιήσει την ιδέα του όταν δεν δίνονται χρήματα από την κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι γνωστά και δεν θίγουμε κανέναν και δεν έτσι συμβαίνει πάντα. Έτσι θα συμβαίνει πάντα, δυστυχώς, παρότι λέγαμε ότι ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που είναι από την κεντρική εξουσία. Κάποιες φορές πάνε να συγκλίνουν μεταξύ τους. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε.
1: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, και πάμε σε ένα φεστιβάλ που ξεκινάει σήμερα και τελειώνει την Κυριακή 12 Ιουλίου. Γίνεται στη Λάρισα, φιλοξενείται στο Μήλο του Παπά και ονομάζεται Midsummer Opa Festival. Λοιπόν, τι είναι το Midsummer Opa Festival? Οι Λαρισαίοι νομίζω το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Απευθυνόμαστε όμως και στην υπόλοιπη Θεσσαλία, γιατί και εκεί υπάρχουν λάτρεις των επιτραπέζιων παιχνιδιών. Γιατί μιλάμε για επιτραπέζια παιχνίδια, κυρίες και κύριοι. Και δεν ξέρω πόσο απλά ή πόσο σύνθετα είναι αυτά τα παιχνίδια, τα επιτραπέζια. Ο Ζήσης ο Αποστολίδης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, εκ των διοργανωτών, θα μας λύσει έτσι κάποιες από τις απορίες που μπορεί να έχουμε για το Midsummer Opa Festival. Καλημέρα, Ζήση Αποστολίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Το Opa τι σημαίνει, πες μου, σε παρακαλώ?
1: Είναι αρχικά Open, ναι, Plains Adventure, περιπέτεια στα λιβάδια.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Στο κατά καλό καιρό, το Midsummer, επιλέγετε εσείς αυτή την περίοδο που είναι καυτή. Μάλλον μπορείτε και βρίσκετε το χρόνο και βρίσκεστε όλοι μεταξύ σας και
1: ακριβώς
0: μπορείτε έτσι να επικοινωνήσετε και να συζητήσετε. Για πες μας, σε παρακαλώ, τι είναι το Midsummer Opa Festival?
1: Με δύο λόγια, είναι ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στο επιτραπέζιο παιχνίδι σε όλες τις μορφές του. Είτε μιλάμε για κλασικά επιτραπέζια που ξέρουμε όλοι, είτε για επιτραπέζια στρατηγικής με μινιατούρες και μοντελισμό, είτε και για αφηγηματικά επιτραπέζια παιχνίδια, role-playing games.
0: Αφηγηματικά επιτραπέζια παιχνίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το έχω ξανακούσει. Αν θέλεις, ζητώ συγγνώμη κιόλας και από τους ακροατές, αλλά δεν το γνωρίζω.
1: Είναι τα λεγόμενα role-playing games, τα οποία στην ουσία υπάρχει ένας ο αφηγητής που λέει μια ιστορία και οι παίχτες παίρνουν το ρόλο υποτών, μάγων ή οτιδήποτε και παίζουν μια περιπέτεια.
0: Πολύ ενδιαφέρον μου ακούγεται.
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ δημιουργικό.
0: Ναι, γιατί εγώ, εντάξει, στην ηλικία μου ξέρω τα παλιά τα επιτραπέζια παιχνίδια, τη Μονόπολη, το Φιδάκι κτλ. Έχουμε περάσει όμως σε μια άλλη γενιά πλέον.
1: Ναι, πλέον τα επιτραπέζια παιχνίδια έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ βασικό χόμπι πλέον για κυρίως τις νεότερες γενιές, αλλά υπάρχουν και πιο παλιοί παίχτες. Και υπάρχουν για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες πλέον επιτραπέζια.
0: Μπράβο. Και συνήθως βρίσκονται σε σπίτια και παίζουν, ή υπάρχουν ακόμη και χώροι που μπορεί κανείς να παίξει αυτά τα επιτραπέζια παιχνίδια?
1: Υπάρχουν χώροι. Πάντα υπάρχουν κάποιες καφετέρειες που στηρίζουν αυτές τις κοινότητες. Mm. Εμείς στη Λάρισα έχουμε και έναν χώρο, μια κοινότητα δική μας. Λέγεται The Guild, είναι η συντεχνία και εκεί πέρα μαζευόμαστε και παίζουμε αυτά τα επιτραπέζια σε καθημερινή βάση.
0: Πού βρίσκεται αυτό, Ζήση Αποστολίδη, αν θέλεις να μας πεις, για εκείνους που ακούνε και τυχαίνει να μην το γνωρίζουν?
1: Η έδρα μας είναι Νεοφύτου 6, στο κέντρο της Λάρισας.
0: Στο κέντρο της Λάρισας, λοιπόν, The Guild ονομάζεται, The Guild, η συντεχνία.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Και τώρα αυτό το τριήμερο και με αυτά που θα έχετε, που μας ετοιμάζετε εκεί στο Μήλο του Παπά, τι θα δούμε εκεί? Θα γνωρίσουμε αυτά λοιπόν τα άγνωστα παιχνίδια σε πολλούς, θα κάνουμε μια γνωριμία, αλλά και εκείνοι που γνωρίζουν αυτά τα παιχνίδια, τα επιτραπέζια, θα γνωρίσουν άλλα καινούργια που κυκλοφορούν? Ποιος θα στείνει αυτά τα παιχνίδια? Ποιοι είναι οι δημιουργοί τους?
1: Στο φεστιβάλ μας, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, θα έχουμε επιτραπέζια που έχουν κυκλοφορήσει ήδη και θα μπορεί ο καθένας να έρθει να παίξει. Αλλά θα έχουμε και επιτραπέζια τα οποία ακόμα δεν έχουν κυκλοφορήσει.
0: Ναι.
1: Και θα τα παρουσιάσουμε σε μια προσπάθεια και από τους δημιουργούς να δουν εάν χρειάζονται αλλαγές, εάν χρειάζονται
0: κάτι πολύ ωραία. Θα γίνετε οι δοκιμαστές, δηλαδή οι δοκιμαστές των νέων επιτραπέζιων παιχνιδιών.
1: Ή όποιος... Θα έχουμε επιτραπέζια τα οποία θα τα δοκιμάσουμε εδώ πέρα και μάλιστα ένα θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά εδώ πέρα.
0: Μπορείς να μας πεις πώς ονομάζεται, περίπου με τι έχει να κάνει?
1: Είναι από ένα πρόγραμμα Erasmus Plus που το φτιάχνει μια ομάδα ανθρώπων που το λέγεται Agilearn. Δεν ξέρω ακριβώς το περιεχόμενό του, αλλά λίγο που το κουβεντιάσαμε τα παιδιά είναι ενδιαφέρον, γιατί έχει να κάνει με συνεργασία και με να πετύχουν κάποιους στόχους μέσα από συνεργασία, αλλά και λίγη δολοπλοκία.
0: Και δολοπλοκία. Εντάξει, ένα παιχνίδι πάντα έχει και μία δολοπλοκία. Εδώ Μονόπολη παίζεις και πάλι γίνεσαι δολοπλόκος, που λέει ο λόγος. Και έρχονται έτσι άνθρωποι που ασχολούνται με τα επιτραπέζια από όλη την Ελλάδα, Ζήση?
1: Και από όλη την Ελλάδα, και κάθε χρόνο έχουμε και κάποιους λίγους επισκέπτες και από το εξωτερικό.
0: Και από το εξωτερικό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχουμε καταφέρει αυτά τα χρόνια, έχει προβληθεί αρκετά, έχουμε πετύχει κάποια πράγματα με τη στήριξη του κόσμου. Και επειδή

0: 10, για παράδειγμα, στον αριθμό.
1: Όχι, τώρα μιλάμε για ο καθένας. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται πολύ με αυτό και κάποιοι θα είναι εδώ πέρα.
0: Επαγγελματικά το να κάνουν επιτραπέζια παιχνίδια.
1: Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που είναι απλά χομπί, ωραίες να παίζουν και έχουν 150 διαφορετικούς τίτλους στη συλλογή τους.
0: Κατάλαβα.
1: Υπάρχουν πλέον ατελείωτα επιτραπέζια για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες. Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ο χώρος. Mm-hmm.
0: Τα παιδιά τώρα που είναι με τα τάμπλετ και τους υπολογιστές ενδιαφέρονται να καθίσουν να παίξουν ένα επιτραπέζιο?
1: Ναι, χρειάζονται το ένασμα, χρειάζονται ένα κινητρό.
0: Σίγουρα οι γονείς είναι αυτοί που λίγο έτσι να τους δείξουν τον δρόμο.
1: Υπάρχουν νέοι άνθρωποι, παιδιά στην εφηβεία, που ασχολούνται με το επιτραπέζιο.
0: Μπράβο. Γιατί νόμιζα ότι οι νέοι ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με το κινητό τους και μπαίνουν στα social media. Εντάξει, τώρα ζήσει δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά όπως λες υπάρχει μερίδα ακόμη.
1: Δεν πρέπει να τα δικούμε τα παιδιά. Γιατί...
0: Όχι, όχι καθόλου. Σε αυτή τη γενιά ζουν.
1: Θέμα κινήτρων.
0: Ναι.
1: Οπότε αν τους δοθεί κίνητρο και λόγος να παίξουν, θα παίξουν. Και αυτό βλέπουμε κάθε χρόνο. Πάντα έχουμε επισκεψιμότητα από έφηβους.
0: Ναι, μπράβο. Ναι, μιλάμε για παιδιά στην εφηβεία που κατανοούν και ξέρουν και μπορούν να πάνε, αλλά από μικρότερης ηλικίας οι γονείς είναι αυτοί που τα κατευθύνουν κάπου.
1: Ναι,
0: ναι, παίζει ρόλο η οικογένεια ακόμη και για το επιτραπέζιο παιχνίδι.
1: Φυσικά, είναι, σε όλα.
0: Ναι, είναι τι θα του δώσεις του παιδιού και βέβαια αν θα βρεις και ανοιχτή πόρτα από το ίδιο το παιδί, γιατί κάθε παιδί είναι διαφορετικό.
1: Φυσικά, εγώ αυτό που προτείνω πάντα στους γονείς είναι να δούνε τι είναι αυτό που τραβάει την προσοχή του παιδιού τους και να βρουν ένα επιτραπέζιο που να σχετίζεται με αυτό.
0: Ναι. Και δεν υπάρχει όλη αυτή η αγριότητα, νομίζω, που υπάρχει με τα video games ή με τα άλλα τα παιχνίδια που παίζουν στο κινητό και στους υπολογιστές τους.
1: Πολλά από τα παιχνίδια αυτά είναι και παιχνίδια πολέμου ή παιχνίδια μάχης, περιπέτειες. Σκοτώνουν με δράκους, να το πω πολύ απλά.
0: Ναι, δράκους.
1: Αλλά είναι πολύ διαφορετικό να μαζευτούμε μία παρέα που παίζουμε τους, ας πούμε, υπότες και να πολεμήσουμε δράκους από το να κάνουμε κάτι άλλο το οποίο είναι και πιο, πώς θα το πω, πιο μοναχικό, θα το πω εγώ.
0: Ναι.
1: Που εκεί πέρα στη μοναχικότητα,
0: διαφορετική ψυχολογία.
1: Μπορεί να είναι όλο αυτό λίγο πιο δύσκολο για τον άνθρωπο, γιατί είναι μόνος.
0: Και επιβαρυντικό για την ψυχοσύνθεση και για την ψυχολογία του.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, Ζήση Αποστολίδη, πότε ξεκινάει, σήμερα το απόγευμα, πότε είναι?
1: Ξεκινάμε σήμερα το απόγευμα, λίγο χαλαρά, πάντα η Παρασκευή είναι λίγο για να συμπαθούμε. Και Σαββατοκύριακο είναι τα κυρίως δρόμενά μας και πρωί και απόγευμα. Και το διήμερο του Σαββατοκύριακου θα τρέχει όλη μέρα και το Σάββατο και την Κυριακή, το, ας πούμε, η
0: από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, ένα 12ωρο.
1: Θα τρέχει και ένα μεγάλο τουρνουά που έχουμε, σε ένα παιχνίδι στρατηγικής.
0: Α, μάλιστα.
1: Με μινιατούρες και απ' όλα, να έρθει ο κόσμος να παρακολουθήσει και να απολαύσει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και εμείς ως ΕΡΤ θα προσπαθήσουμε να έρθουμε για να σας δούμε από κοντά. Να είσαι καλά, Ζήση Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία λοιπόν στο Midsummer OPA Festival. Να περάσετε όμορφα πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Yeah.

Εντάξει, έχει πει απίστευτα τραγούδια η Bonnie Tyler. Την ευχαριστούμε πολύ. Αποχαιρετιστήριο είναι αυτό για την εκπομπή και για την Bonnie Tyler και για την εκπομπή, γιατί κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Το Θεσσαλικό Περισκόπιο ολοκληρώνεται και για αυτή την εβδομάδα. Από Δευτέρα τώρα, από τις 13 του μηνός. Ευτυχώς είναι 13 και Δευτέρα και όχι 13 και 13. Δημήτρη, κάνεις το σταυρό σου. Τα αγόρια μου απέναντι, ο Δημήτρης Τσολάκης με τον Βαγγέλη το Βούλγαρη που ρυθμίζαν τον ήχο σε αυτή την δίωρη εκπομπή, και η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου με τις μουσικές της επιλογές μας ξεσήκωσε έτσι φόρου τιμή στην Bonnie Tyler. Να είστε καλά από την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Καλή συνέχεια στο Σαββατοκύριακό σας. Δίνουμε τη σκυτάλη στην Ελένη Ραυτοπούλου, μόλις τελειώσει το τραγούδι, για τους τίτλους ειδήσεων από την περιφέρεια Θεσσαλίας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Προσιτή χαρακτηρίζεται η φοιτητική στέγη στη Λάρισα συγκριτικά με άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας με ισχυρή παρουσία φοιτητών. Σύμφωνα με τους συμβούλους ακινήτων, το ενίκιο για κάποιο στούντιο, η γκαρσονιέρα έως 35 τετραγωνικά φτάνει στα 300 με 400 ευρώ, ενώ για ένα διάρρη 40-50 τετραγωνικών οι τιμές κυμαίνονται στα 350 με 500 ευρώ. Άνοιξε από χθες η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15 Μαρτίου έως 31 Αυγούστου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πύλης MAAD στη διαδρομή εφαρμογές επιχειρήσεις My Business Support. Συντονισμός δράσεων και έργων μεταξύ υπηρεσιών του Δημοτρικαίων και Προέδρων Δημοτικών Ενωτήτων. Ευρεία σύσκεψη χθες για προτεραιότητες παρεμβάσεων. Καμία αύξηση στα τιμολόγια ίδρυυσης δεν σχεδιάζει η ΔΕΙΑΜΦ, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αργύρης Κοπάνας, διαψεύδοντας σχετικά σενάρια. Αναφερόμενος στο έργο αξιοποίησης των πηγών του Πηλίου, τόνισε ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και ανήκει σε όλους τους δημότες, υποστηρίζοντας ότι το έργο θα ενισχύσει τη μακροχρόνια υδροδοτική ασφάλεια και θα συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους της επιχείρησης. Στο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας εντάσσεται η ανέγερση του νέου πυροσβεστικού Μεγάρου Βόλου, σύμφωνα με τη βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Ζέτα Μακρύ. Το νέο κτίριο θα γίνει είτε με ΣΔΙΤ είτε με άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο που θα κριθεί πιο πρόσφορο, ταχύτερο και καλύτερο. Κύμα φυγής από την εκπαίδευση και στα Τρίκαλα, αίτηση συνταξιοδότησης για 113 εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας με αναγνώριση πλασματικών ετών. Στην Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων για δεύτερη θητεία η Μαρία Αθανασίου Γιαγιάκου μετά τη χθεσινή συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου. Η Λαϊκή Συσπήρωση Θεσσαλίας καταγγέλει ότι ο παραλιακός δρόμος Ρακοποτάμου Κεραμίδη, τμήμα του οποίου κατέρευσε πέρυσι ενώ δεν έχει επισκευαστεί ακόμη πλήρως, χρησιμοποιείται συχνά από αγρότες που έχουν χωράφια στην περιοχή και άλλους οδηγούς, δίχως οδική ασφάλεια και με υπαρκτό τον κίνδυνο να σημειωθεί ατύχημα ή και δυστύχημα. Εγκαλεί δε την Περιφερειακή Αρχή για την απουσία ενημέρωσης σχετικά με το ποιος πληρώνει το κόστος της αποκατάστασης και πότε θα παραδοθεί από τον εργολάβο. Την Ιερά Μονή Ευαγγελίστρια στη Σκιάθο επισκέφθηκε χθες η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, συνοδευόμενη από τον Δήμαρχο Θοδωρή Τζούμα. Ξεναγήθηκε από τον ηγούμενο πατέρα Ιωσήφ στην ιστορική μονή και το μουσείο της, όπου φιλοξενείται έκθεση έργων των Ήμα Μπαρέρο και Αντρέ Σεράνο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Από σήμερα ξεκινά ένας αγώνας δρόμου, ανέφερε ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ σε συνέντευξη τύπου και συνέχισε τονίζοντας ότι η πραγματικότητα μετά τον ατυχή φετινό υποβιβασμό είναι γνωστή. Ο χρόνος έχει χαθεί. Το ρόστερ είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένος αγωνιστικός σχεδιασμός. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν πρόκειται ούτε να την κρύψουμε ούτε να την ωρεοποιήσουμε. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ξεκίνησε ήδη από χθες η διάθεση των νέων εισιτηρίων διαρκείας. Τέλος, οι εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία παρουσιάζονται σήμερα στις 9.30 το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο του Φρουρίου στα Τρίκαλα. Η αριστοφανική κωμωδία ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη σε συμπαραγωγή του Διπεθέα Αγρινίου και της Πέμπτης Εποχής. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε θεσσαλικούς τίτλους ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ από τα δηληστήρια έως το τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια. Διευκρίνησε ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ύστερα από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, οι εταιρείες δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά ώστε να μειωθούν οι τιμές στην αντιλία, καθώς μετά την κρίση στον κόλπο δημιουργήθηκαν νέες πιέσεις στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής και της αυξημένης εποχικής ζήτησης. Ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής για τη μείωση του δημόσιου χρέους και την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ. Απέρριψε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και επαναφορά της 13ης σύνταξης, ζητώντας κοστολογημένες προτάσεις και υπεύθυνο πολιτικό λόγο. Τα έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε την φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι που πολλοί προσπάθησαν, αλλά αυτή η κυβέρνηση κατάφερε, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παραλάβαμε, πρόσθεσε, μια χώρα με πιεσμένη αγορά ακινήτων που τώρα έχει πάρει τα πάνω της γιατί υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και με πρόσθετα φορολογικά μέτρα τη στηρίξαμε. Στο τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί και η επιστροφή ενός ή δύο ενοικίων στους ενοικιαστές και είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που το κάνει. Αυτό σημαίνει μείωση 8% στα ενοίκια, διευκρίνησε. Άκουσα τον απολογισμό της επταετίας σας, στον οποίο παρουσιάστηκαν όλα καλά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αν έπρεπε να βάλω έναν τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησής σας, αυτός θα ήταν ακρίβεια παντού, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτεία τιμά τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες μια ημέρα μετά την κηδεία της. Αυτή είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Χαιρέτησε τις συλλήψεις τις οποίες προχώρησε σήμερα η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τους εμπρισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας την ανάγκη ομοψυχίας των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στη βία. Μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις την ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο που τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς απέναντι στους ελάχιστους, είπε χαρακτηριστικά. Δύο άντρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων. Επίσης, προσήχθη ένα άτομο. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τον Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καραμέρου, την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαματιανός, κάνοντας λόγο για απόφαση συνειδητή και αποτέλεσμα όρημης σκέψης. Στη δήλωση παρέτησής του, ο κ. Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη τα οποία, όπως υποστηρίζει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για την άρνηση συνεργασίας. Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς αντιτίθεται στην αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο παρά τις αντίθετες εισηγήσεις. Το Ισραήλ διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί ότι οι τελευταίες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών εμπορικών δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ συνιστούν τρομοκρατικές ενέργειες. Μετέδωσε το CBC News επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ίδιος μάλιστα είπε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως η εκεχηρία έχει πλέον λήξει. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 76χρονος ασθενής, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Ο άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν στο θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε την πράξη του. Περιπέτεια στον αέρα για επιβάτες πτήσεις της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, όταν λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας επιβάτης. Στο αεροσκάφος επικράτησε πανικός και ο κυβερνήτης επέστρεψε άμεσα στο αεροδρόμιο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να διατρέχει κίνδυνο. Οι υπόλοιποι επιβάτες αναχώρησαν για τη Γερμανία με άλλο αεροσκάφος. Τραγωδία στην Ισπανία, 12 νεκροί και 19 αγνοούμενοι από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στην Αλμερία, στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Ζεστός και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά εξιμποφόρ. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές της ΑΕΡΤ Βόλου, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας που σήμερα μας ακούτε από το Βόλο σε όλο τον κόσμο. Είναι η εκπομπή «Ομορφιά της τέχνης και του λόγου» μαζί σας μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο η Βίκη Καποτά, στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτης Καλός και ο Σύλλογος των Φίλων Μουσικής Βόλου έχει διαλέξει τα πολύ όμορφα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό, αφού πρωταγωνίστρια της εκπομπής μας σήμερα θα είναι η Θεσσαλονίκη. Μαζί μας λοιπόν εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο Βασίλης Ιορδανίδης, συνεργάτης του σταθμού. Καλώς όρισες, Βασίλη.
1: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Και ο γραμματέας, ο Γιώργος Ομακρής. Καλώς όρισες, Γιώργο, επίσης συνεργάτης. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη ραδιοφωνική συνέβρεση.
1: Εμείς.
0: Και βέβαια εκλεκτός καλεσμένος της εκπομπής σήμερα, ο Θωμάς Κορβίνης, ο οποίος, Βασίλη, νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.
1: Ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα πλέον του Βόλου. Είναι δικό μας πλέον ο Θωμάς Κορβίνης, εδώ έχει πολιτογραφηθεί.
0: Πλατανιδιώτης.
1: Πλατανιδιώτης, ναι.
0: Έτσι, πλατανιδιώτης.
1: Και από τα πιο αγαπητά πρόσωπα που έχει ο Βόλος.
0: Αφορμή λοιπόν για αυτή την εκπομπή σήμερα, καλωσορίσατε κύριε Κορβίνη.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημερίζω όλους τους φίλους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε ζωντανά εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου, γιατί είναι πολύ σημαντικές οι εκδηλώσεις που κάνετε. Έχετε κάνει τα Πλατανίδια, μια κυψέλη πολιτισμού. Κάθε καλοκαίρι, ξέρετε, έχουμε συνηθίσει να το περνάμε μαζί σας, να περνάμε μια περίοδο από αυτό το καλοκαίρι μαζί σας. Εάν δεν γίνει, δεν κάνει κάτι ο Θωμάς ο Κορβίνης στα Πλατανίδια, δεν είναι καλοκαίρι πολιτιστικό, βρε παιδιά, έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, φέτος εσείς φτάσαμε στη 16η εκδήλωση που πραγματοποιείται και φέτος θα αναδειχθεί η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης στην εποχή μας. Αύριο το βράδυ στις 9 στο πολύ όμορφο κτήμα σας εκεί σε αυτόν τον υπέροχο χώρο θα έχουμε λοιπόν μία ακόμη λογοτεχνική συνάντηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και από ό,τι βλέπω εδώ οι συντελεστές που θα παρευρεθούν είναι επίσης σημαντικοί. Βλέπω Ανδρέας Καρακώτας, Νίκος Παρθένης, Θωμάς Κορβίνης βέβαια, ο οικοδεσπότης.
2: Είναι και ο Κώστας Πρατζινάκης, ο τραγουδιστής που έρχεται από τη Σκόπελο, ειδικά γι' αυτό.
0: Και ο Κώστας Πρατζινάκης.
2: Τα παιδιά αυτά έρχονται, ο Καρακώτας και ο Πρατζινάκης που είναι Θεσσαλονικοί και με συγκινεί πάρα πολύ για δύο λόγους. Ο ένας είναι προσωπικός, η σχέση δηλαδή που έχω και με τους δύο συνεργάτες και ως φίλος. Έρχονται λοιπόν, σκεφτείτε ότι ο Καρακώτας έχει το μνημόσυνο του αδερφού την άλλη μέρα, έρχεται για μένα και για τη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο. Και θα φύγει νύχτα, θα επιστρέψει. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το να στηρίζεις και για την πόλη τους. Δηλαδή το ένα είναι το προσωπικό και το άλλο είναι μια τιμή για την πόλη. Δυστυχώς οι ίδιες οι πολιτείες μας, όσων ανθρώπων έχουν πνευματική ενασχόληση και προσπαθούν να στηρίξουν ένα υπόλοιμα πολιτισμού, γιατί διαρκώς ο πολιτισμός μας πανελλήνιος φθήνει σε όλα τα μέτωπα.
0: Είναι το φτωχό παιδί, έχετε δίκιο.
2: Φθήνει, μα είναι, φταίνε όλοι. Πολιτεία, νόμοι, αγραμματοσύνη του κόσμου, αδιαφορία. Ο πολιτισμός στην Ελλάδα χρόνια τώρα, από τότε που μάλλον που φτιάχτηκε το ελληνικό κράτος το 1930-35, διασώζεται χάρη δοχικωτών. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι μονομάχοι, είτε είναι πλούσιοι ευεργέτες, που εκεί μπορεί να γίνεται και για άλλους λόγους σκοπιμότητας, δεν με αφορά τόσο, αλλά και εκεί συμβαίνει. Είτε είναι φτωχαδάκια, συλλέκτες ή μερακλείδες με μια δουλειά, με τομείς ολόκληρους. Δείτε τι έκανε ο Κουνάδης, ας πούμε, το Ρεμπέτικο Αρχείο. Έπρεπε να είναι μια δουλειά του κράτους, δρομολογημένη από χρόνια, χρηματοδοτημένη επαρκέστατα. Και το κάνει ένα συλλέκτης και άλλοι εμείς που είμαστε.
0: Τα είπατε όμως όλα, είναι μερακλείδες, δηλαδή επαφίονται όλα στο μεράκι κάποιων ανθρώπων. Έτσι.
2: Έχουν σβήσει άνθρωποι ξεπνόησαν δηλαδή πάνω στην υπηρετώντας το όνειρό τους αυτό, το οποίο είναι για κοινό όφελος όμως. Δεν είναι θέμα επίδειξης. Το να κάθεις να ξοδεύεις ή να ξεκινήσεις, και χρειάζεται βέβαια καμιά φορά και μια πρωτοβουλία προσωπική. Εγώ όταν ήμουν στην Κωνσταντινούπολη στο σχολείο, στην Τουρκία για να γίνει μια διάλεξη ή μια συναυλία πρέπει να σταλεί στην Άγκυρα το αίτημα με το περιεχόμενο μεταφρασμένο, να εγκριθεί μετά από ένα χρόνο θα απαντήσουν, και εμείς τα κάναμε απέναντι από το Ζάπιο Παρθενογείο στην καρδιά της πόλης, ξεκινώντας αλληλογραφώντας με τον Ελίτη εγώ τον αείμνηστο, με τρομερή συγκίνηση, και ξεκινάω και κάνω το άξιο νεστή εν έτη 1989. Είχε να γίνει χρόνια κάτι. Το τολμήσαμε και από εκεί πέρα πήραμε μπρος. Θέλω να πω, είναι η πρωτοβουλία, είναι το θάρρος, είναι η στήριξη, να έχεις κάποιους να στηρίξουν το πράγμα όσο γίνεται. Αν όμως πεις, βαριέμαι, κολώνω, φοβάμαι, μήπως είναι παράνομο, δεν θα κάνεις τίποτα.
0: Πάντως εδώ θέλει και θάρρος και θέλει και στήριξη, όπως λέτε, και εδώ έχετε τη στήριξη του Συλλόγου Φίλου Μουσικής του Βόλου.
2: Φέτος με τα παιδιά
1: περιφέρειας
0: και της περιφέρειας Θεσσαλίας. Αυτό θα έλεγα. Και μπράβο.
2: Η εισήγηση είναι η συνδρομή του Συλλόγου.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν να ακούσουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και να μάθουμε.
2: Θα έχουμε εισηγήσει. Αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Ναι, εγώ θα σας αφήσω στα χέρια και στις φωνές του Βασίλη του Ιορδανίου και του Γιώργου και του Μακρύ, γιατί είναι άρτια εκπαιδευμένοι, είναι φοβεροί. Σε λίγο θα αρχίσουν να διδάσκουν και σε εμάς. Θα θυμίσω ότι οι συχνότητες έχουν πείρα, είναι εξαιρετικοί, είναι τιμή για το σταθμό
2: και
0: μας.
2: Και πολύ γλυκές φωνές.
0: Που ακριβώς. Και πολύ ενημερωμένοι στα θέματα αυτά, να τα λέμε και αυτά. Θα θυμίσω απλά τις συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Είναι 100,7, 101,2 στα FM. Μας ακούτε μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Μας ακούτε φυσικά μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας και σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή και δημιουργική ακρόαση. Πάμε να σας υποδεχθούμε με ένα τραγούδι.

κουτάκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

0: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη μου, ένα από τα εμβληματικότερα τραγούδια Θωμά για τη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη εκτέλεση με τον Στέλιο Καρατζίδη. Να πάω ένα βήμα πίσω να κάνω ένα σχόλιο για τον Ανδρέα τον Καρακώτα. Ανδρέας Καρακώτας, ο οποίος υπήρξε ο τελευταίος ερμηνευτής του Μάνου Χατζηδάκη στα τραγούδια της Αμαρτίας του Χριστιανόπουλου και ήταν και ο τελευταίος άνθρωπος που έζησε μαζί με τον Μάνο, δηλαδή έζησε, τον φρόντισε.
1: Καλλιτεχνικά εννοείς.
0: Ναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ Θωμά με αφορμή τη 16η συνάντηση. Όμως, πάμε πίσω ένα βήμα. Εδώ στο Βόλο φτάνεις το 2005.
1: Ναι.
0: Τι σε οδήγησε εδώ Θωμά? Τι σε οδήγησε?
1: Με οδήγησε εδώ. Δεν ήθελα να είμαι κοντά στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήθελα να είμαι ένας ακόμη από τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης που επικίζουν τη Χαλκιδική. Ήθελα πάντα να φεύγω από την πόλη. Είμαι άνθρωπος των εξοχών. Δεν είμαι άνθρωπος των πόλεων. Εκτός αν είναι μια πόλη σαν την πόλη που με σφραγίζει και ζω νοερά ή πραγματικά μαζί της Κωνσταντινούπολη, η οποία παρόλο που είναι κατά άλλους 20, κατά άλλους 25, κατά άλλους 30 εκατομμύρια, έχει αυτό που έχει η πόλη, που για μένα δεν το έχει, για πολλούς λόγους συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, δεν είναι κάτι που τους συζητήσω.
0: Γι' αυτό και το ονομάζουμε πόλη.
1: Είναι η πόλη και είναι και οι εξοχές, είναι η θάλασσα. Ναι, είναι ένα άλλο πράγμα.
0: 8 χρόνια
1: υπάρχει.
0: Πότε Θωμά?
1: Από όσο έζησα.
0: Έζησε 8 χρόνια. Από...
1: Έζησα από το 1987 μέχρι το 1996.
0: Πολύ ωραία. Δίδαξες εκεί.
1: Δίδαξα στο Ζάπιο Παρθεναγωγείο και στο Κεντρικό.
0: Πολύ ωραία. Και το 2005 ήρθες πλέον στο Βόλο, στα Πλατανίδια.
1: Ήρθα στα Πλατανίδια και ακόμη δουλεύα στα σχολεία. Πηγαίνω, ερχόμουν
0: στη
1: Θεσσαλονίκη. Και σιγά σιγά η φύση
0: και ξεκίνησε
1: με απορρόφησε.
0: Ναι, και ξεκίνησε τις συναντήσεις αυτές της λογοτεχνίας.
1: Ξεκίνησαν
0: εδώ και 15 χρόνια, και φέτος είμαστε στο 16ο.
1: 8 χρόνια ουσιαστικά. Είναι με ένα κενό 2 χρόνων την περίοδο του COVID.
0: Ήταν το COVID.
1: Αυτή είναι η 16η. Τα θέματα ήταν διαφορετικά κάθε χρόνο.
0: Μπράβο. Ναι, για πες λίγο.
1: Ορισμένα
0: λίγο θύμισε μας λίγο τα θέματα.
1: Δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα.
0: Ναι, πόσα.
1: Συνεργάστηκα κάποιες φορές με το Μουσείο Βόλου και άλλες φορές με το Μουσείο Ελιάς Κελαδιού, που είναι άλλο. Και είχαν βοηθήσει οι άνθρωποι τότε. Ήταν ο Μίνιστος ο Κουτής, ο Γιάννης Γέγλη.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι
0: ναι.
1: βοηθήσανε. Και ο Κώστας ο
0: Μωράρος.
1: Τότε είχα μια στήριξη, μια ανησυχία. Όταν ξέρεις ότι καμιά φορά, μπορεί να, αν δεν απελπιστείς, δεν είμαι άνθρωπος που απελπίζεται, στηρίζομαι και στον εαυτό του. Ας πούμε χωρίς μικρόφωνα, χωρίς που κάναμε δύο χρόνια. Ναι. Είναι προσπάθειες, όχι άλλο λόγο, γιατί προσωπικά δεν έχω καμιά ανάγκη ούτε από φιγούρα, ούτε από καταξίωση, ούτε από προβολή, ούτε από καριέρα. Αν ήμουν καριερίστας, θα έκανα άλλες δουλειές και πολύ πιο νωρίς. Αλλά το κάνω όπως και άλλα πράγματα που κάνω στη Θεσσαλονίκη, που σε διάφορους χώρους που κάνουμε εκδηλώσεις με συνεργάτες, για να δώσω μια άλλη νότα στον κόσμο, έναν τόνο της αυθεντικότητας του πολιτισμού μέσα από ένα θέμα που δεν σχετίζεται, ας πούμε, με την εμπορευματοποίηση η οποία έχει επικυριαρχήσει όχι μόνο στον κόσμο του πολιτισμού που τον αποστρέφονται και τον περιορίζουν, αλλά και γενικότερα στη ζωή μας. Πάμε να αγοράσουμε ένα προϊόν δηλαδή και δεν εξετάζουμε τίποτα, ούτε καν την ποιότητα. Σου γεμίζει το μάτι. Ναι, είναι σαν τις...
0: Έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα δυστυχώς.
2: Φέτος λοιπόν Θωμά, η εκδήλωση αφορά τη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης στην εποχή μας.
1: Ναι,
2: αυτό λέμε... είναι ένα ερωτηματικό για μένα.
1: Κοίταξε, είναι από το χθες το σήμερα. Η
2: ναι.
1: εποχή μας δεν είναι ο 26ος χρόνος, το 1 τέταρτο του αιώνα που έχουμε διανύσει του 21ου.
2: Βέβαια.
1: Η εποχή μας είναι και ο προηγούμενος.
2: Βέβαια.
1: Όχι επειδή είχαμε γεννηθεί εμείς τότε, αλλά επειδή τα πράγματα έχουν μια συνέχεια. Και εξάλλου δεν μπορείς να αποφανθείς παρά κάπως πρόχειρα, θα έλεγα, και με επιφύλαξη για την πρόσφατη παραγωγή και κίνηση που υπάρχει σε έναν τομέα, σε όποιο, την τραγούδι, την θέατρο, πρέπει να περάσει λίγος χρόνος για να γίνει ο απολογισμός. Έτσι να...
2: Να δούμε τι έμεινε.
1: Γι' αυτό λοιπόν, όταν λέμε η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης σήμερα, συμπεριλαμβάνουμε και το δεύτερο μισό τουλάχιστον, το μεταπολεμική περίοδο δηλαδή του περασμένου αιώνα. Γιατί τότε διαμορφώνεται το λογοτεχνικό πρόσωπο της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι μοναδικό. Δεν έχουμε περιπτώσεις τέτοιες σε άλλο χώρο στην Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη έχει τέτοιες ιδιομορφίες ως ιστορία, ως πολιτεία, στη σκιά του Αγίου Όρους από τη μια, η μεγαλύτερη πόλη των Βαλκανίων και μάλιστα το μεγαλύτερο λιμάνι και το μοναδικό λιμάνι που απολύγει όλη η Βαλκανική Χερσόνησο, και αυτό είναι και περιζήτητη, την λέει περιπόθητη πόλη ο Νεχαμιά, ένας Εβραίος Σεφαραδίτης. Θεσσαλονίκη ως ιστορικός.
2: Τεράστια κοινότητα σε παραδειγματικό.
1: Περιπόθητη πόλη την διεκδικούσαν τότε. Και έχει ένα background διεθνικό που δεν το είχε καμία άλλη πολιτεία στην Ελλάδα. Το είχε η Σμύρνη και η Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, Μασαλία λίγο. Δεν συζητάμε. Αυτό το στοιχείο λοιπόν της πολυεθνικότητας του 19ου 20ου αιώνα. Το γεγονός ότι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης που κατεστράφησαν και απεβίωσαν με βάναυσο τρόπο από τον χιτλερισμό μετά από γκρόμ και την αποστολή τους στα κρεματόρια. Το γεγονός ότι ήταν μια πόλη όπου έχει έντονο μουσουλμανικό χαρακτήρα σε εκπληκτικά μνημεία. Τώρα φτιάξανε τον Μπέι Χαμάμ που είναι το ωραιότερο χαμάμ που έχουμε δει ποτέ σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Παρόλο που λίγο η πολιτεία, λίγο η θρησκοληψία και λίγο η βλακεία, δηλαδή το ότι αφήνουμε τα κτίρια στο έλεος του καιρού, είχαμε και το μεγαλύτερο μοναστήρι Δερβισσών στη Θεσσαλονίκη. Το μεμπλεύχανε. Δεν το έκαψε η φωτιά. Ούτε ο φανατισμός των δεσποτάδων, ούτε η εθνικιστική βλακεία. Αφέθηκε στο έλεος του καιρού. Και όταν ήρθαν οι πρώτες πρόσφυγες, προτού να γίνει η ανταλλαγή του 23, ο καθένας που ερχόταν, πρόσφυγες από τη Βουλγαρία και τα λοιπά, Έλληνες δηλαδή, και άλλοι, γιατί τότε είχαμε και Ρουμάνους, πέρανε ο καθένας από ένα μάρμαρο, το κότσαρε μαζί με χώματα και με τούβλα και καταστράφη. Αυτή η ακιδεία, η αφροντισιά δηλαδή, πολιτείας, λαού, αγναματοσύνης, ασκετοσύνης, οδηγήσανε στις πολιτείες τις ιστορικές, σαν τη Θεσσαλονίκη, που είναι μοναδικό άστι διαρχίας 3.000 χρόνων στο Πανελλήνιο, δεν είναι η Αθήνα, έχει μεγάλα διαλύματα. Η Αθήνα είναι το αρχαίον κάλος, κενό,
2: αρβανιτό χώρο
1: και δειγματολόγιο της ελληνικής επαρχίας σε όλο το μεγαλείο στα 5 εκατομμύρια.
2: Να επανέλθουμε μισό λεπτό στην αυριανή εκδήλωση. Είπε κάποια ονόματα, είπε τον Νίκο τον Παρθένη.
1: Ο Νίκος είναι συμφοιτητής μου και συμμαθητής μου.
2: Πες μας λίγο για τους τραγουδιστές, αλλά και για τους συγγραφείς, τους ανθρώπους λογοτέχνες που θα μιλήσουν.
1: Η ορχήστρα έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, τα παιδιά. Ο Ήλιας Κρομίδας είναι στο ακορντεόν, Δημήτρης Τιχάλας κιθάρα και ένας πολύ ωραίος μουσικής, ο Τριαντάφυλλος Χαλκιάς, που παίζει στο Λαϊκό Κέντρο Πριγκιπέσσα, ένα από τα τελευταία ρεμπετάδικα της Θεσσαλονίκης. Και οι τραγουδιστές θα έχουμε και εκπλήξεις στο τέλος. Θα είναι τα παιδιά της ορχήστρας, ο Καρκότας, ο Κώστας Πρατσινάκης, σημαντικός επίσης τραγουδιστής καλλιτέχνης. Εγώ θα τραγουδήσω, κορίτσια δεν έχουμε. Και θα κατεβούν από κάτω καμία
2: αντίσταση.
1: Θα βρούμε
2: οριεντάλ
1: τις μικρές ώρες. Κοιτάξτε τώρα, επειδή ο κατάλογος των εισηγητών, ο κατάλογος των εισηγητών, είπαμε για τον ο Νίκος θα είναι και ως καλλιτέχνης, δεν ξέρω πώς θα τραγουδήσει και πόσο θέλει, θα μιλήσει, είναι εισηγητής ο Νίκος.
2: Είναι και εισηγητής ο Νίκος.
1: Κυρίως εισηγητής. Αν θέλει να τραγουδήσει, θα τραγουδήσει. Και θα κάνει ένα δικό του στρώμενο. Δεν λέω στον άλλο, εγώ ούτε εξετάζω ούτε κρίνω τι θα πούνε. Τους λέω 5 λεπτά θα μιλήσει ο καθένας. Έρχεται ο Σπύρος Κουζινόπουλος, ο οποίος έχει γράψει εκπληκτικό βιβλίο για τον Γεννή Κουλέ. Θα μας μιλήσει για τον Γεννή. Έρχεται η κυρία Μάρο Εσόπου, που θα δώσει τη Θεσσαλονίκη μέσω των παραμυθιών. Είναι ο Βασίλης Τσιράκης, ο οποίος είναι ένας διανοούμενος της αριστεράς, ας πούμε, ευρύτερα, ωραίος μελετητής. Ο καθένας θα είναι ο Γιάννης Λαλάτης, σπουδαίος φιλόλογος, θα μιλήσει για τον Μπεντζίκη. Είναι ο Θεόφιλος Αναστασίου του Μουσείου Τρικάλων, συμφοιτητής μου, εξαιρετικός, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον Ιωάννου και το Ρεμπέτικο. Ο καθένας δηλαδή. Εγώ θα κάνω μια γενική εισαγωγή στη λογοτεχνία, γιατί δεν θα γίνει αλλιώς. Η κυρία Έλενα Χουζούρια στείλε ένα κείμενο. Αυτή η Εύη Κουτρουμπάκη. Ο καθένας λοιπόν έχει μια δική του προσέγγιση ενός.
2: Α, θα είναι και Εύη Κουτρουμπάκη.
1: Δεν μπορεί να αντιληφθεί το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι τεράστιο, φίλοι μου.
2: Δεν πιάνεται το θέμα. Ο καθένας φαντάζομαι θα πιάσει από έναν-δύο λογοτέχνες και θα τους αναλύσει.
1: Έναν-δύο μπορεί να πιάσει ποιήτριες. Τώρα να πούμε κάτι που έχει σημασία. Ότι η λεγόμενη λογοτεχνική σχολή της Θεσσαλονίκης κατά με δεν υπάρχει. Είμαι σε θέση να το. Δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως το εξής. Για άλλοι, ο Ιωάννου, οι Καρέλη, οι παλιοί λογοτέχνες λέγανε ότι υπάρχει. Ποια σχολή? Ο καθένας είναι μια διαφορετική, ιδιαίτερη φυσιογνωμία πνευματική, με ελάχιστα ή καθόλου κοινά σημεία. Δηλαδή, Λέγανε ότι έχουμε δύο σχολές, ας πούμε. Η μία είναι του εσωτερικού μονολόγου, Πεντζίκης και τα λοιπά, που ουσιαστικά συνομιλείς με τον εαυτό σου,
2: ναι,
1: ανοιχτά αφού το δημοσιεύεις, τον εαυτό σου και τον κόσμο, και είναι η σχολή του ρεαλισμού. Αυτά τώρα να μην γνύονται. Ας πούμε, ένας μεγάλος λυρικός ποιητής μας είναι ο Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου, από τους καλύτερους πανελληνίους ποιητές. Έχει στοιχεία εσωτερικού μονολόγου, ας πούμε, και στοιχεία ρεαλιστικά και λίγα σουρεαλιστικά. Δεν μπορείς να κάνεις μια κατανομή με απόλυτη σαφήνεια.
2: Ναι. Σύμφωνοι.
1: Έχουμε. Η Καρέλη είναι μια μεγάλη, θα λέγαμε, μεταφυσική. Είναι μια πρώιμη καταπληκτική φεμινίστρια, να την πω. Λέει η άνθρωπος.
2: Φοβερή.
1: Δεν είναι. Φοβερή. Ο Πεντζίκης έχει
2: μια κατηγορία μόνο.
1: Θέλει αποκρυπτογράφηση. Είναι μια ιδιαίτερη ιστορία. Ο Γιώργος Ιωάννου είναι ένας ανθρωπογνώστης απίστευτος, σπουδαίος πεζογράφος. Ο Χριστιανόπουλος, μια εκπληκτική μονάδα με όλο το χιούμορ και την ηρωνία του κτλ. Ο οποίος όμως φτιάχνει μια σχολή ολόκληρη με τη Διαγώνιο και είναι και ένας εξαιρετικός ποιητής. Δείτε πώς είναι. Ο Μοσκόφ, ένας αείμνηστος.
2: Ναι. Μορφωτικός ακόλουθος.
1: Ο Λαχάς.
2: Ο Λαχάς.
1: Έχει πολλές φυσιογνωμίες. Και τους λες. Τιμήσαν, ευτυχώς πρόλαβαν, με συγχωρείς, Γιώργο μου.
2: Ναι, ναι.
1: Και τιμήσανε το Σαββόπουλο. Προλάβανε, γιατί τέκνο τη Θεσσαλονίκη είναι. Αθηναίο έγινε, βέβαια, τέκνο τη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Τον τιμήσανε και του λέω πρόσφατα. Ζει ο Σάκης Παπαδημητρίου, εισηγητής της τζαζ στην Ελλάδα. Πρωτοποριακή μορφή, 86
2: και
1: ετών.
2: Και φτιάχνει και το πρώτο περιοδικό
1: για τζαζ. Σε άριστη κατάσταση.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 86 ετών σήμερα. Mm-hmm. Κάντε του μία τιμή του Σάκη. Και μετά πάτε στον Αργύρι τον Μπακιρτζή. Λέω τους μεγαλύτερους αδερφούς μου. Εγώ δεν θέλω καμία τιμή, ούτε κανένας. Όχι αν αξίζει ή δεν αξίζει, δεν έχει καμία σημασία. Τιμήστε όμως αυτούς τους άνθρωπους που υπάρχουν τώρα
2: για
1: να το ευχαριστηθούν και να τους θυμίσουμε και στον κόσμο ο οποίος έχει βαθιά μέσα ανοιχτά.
2: Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
3: Να βάλουμε ένα κομμάτι.
2: Να βάλουμε ένα τραγουδάκι.
3: Ένα τραγουδάκι.
2: Να πάρουμε μια
3: ανάσα. Νομίζω είναι το Παξέτσι Φίκη. Νομίζω.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι έχουμε μαζί μας τον Θωμά τον Κοροβίνη, που μας μιλάει για την, και για πολλά άλλα πράγματα βέβαια, αλλά και για την αυριανή 16η συνάντηση λογοτεχνίας και μουσικής στο Πήλιο, που το θέμα της είναι η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης στην εποχή μας, και ακολουθεί και συναυλία, αφιέρωμα δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη στο ελληνικό τραγούδι του 20ου αιώνα. Αυτά λέμε, αύριο αυτό θα, αυτό θα γίνει στο κτήμα του Θωμά του Κοροβίνη στις 9 η ώρα το βράδυ.
1: Ελεύθερη
0: είναι στα Πλατανίδια.
1: Να τους πούμε ελεύθερη, να ξέρουν ότι
0: η είσοδος ελεύθερη εννοείται.
1: Ελευθέρα.
0: Την εκδήλωση να ξαναθυμίσουμε ότι την διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής Βόλου με την συνδρομή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ωραία. Αυτά ως προς το, ως προς τα, πώς το λένε, τα δεδομένα που έχουμε. Από εκεί και πέρα ο Θωμάς τώρα, ο Κοροβίνης, μας αναλύει. Είμαστε εδώ ο Βασίλης Ιορδανίδης και ο Γιώργος Μακρής, και έχουμε δίπλα μας τον Θωμά, ο οποίος μας κάνει μια πολύ πολύ ωραία εισήγηση, φαντάζομαι συμφωνείτε όλοι σας, για τα τεκτενόμενα για τη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, Θωμά, συνέχισε από εκεί που σταμάτησες την προηγούμενη φορά.
2: Μάλλον να σου ρίξω την ματάκα τώρα. Από πού ξεκινάει με τα πολεμικά η λεγόμενη λογοτεχνία εντός εισαγωγικών της Θεσσαλονίκης?
1: Να πάμε λίγο πιο πίσω.
2: Οι πυλώνες ποιοι είναι, να πάμε.
1: Η εκδοτική ζωή των ελληνικών γραμμάτων στη Θεσσαλονίκη ξεκινάει επί Τουρκοκρατίας, ύστερα Οθωμανικά χρόνια, το 1850. Υπάρχει ο Γκαρμπολάς, ένας σπουδαίος τυπογράφος που είναι εκδότης και βγάζει τα πρώτα βιβλία Ελλήνων που αφορούν το μακεδονικό ζήτημα, διάφορα ζητήματα της εποχής. Και πεζογραφικά κάπως, σπιτικές συλλογές των Βαλκανίων, των Ελλήνων. Αρχίζει λοιπόν σε μια φιλελεύθερη πολιτική των Σουλτάνων τις εποχές να εκδίδονται και, διότι οι εβραϊκές εφημερίδες είχε πάρα πολλές, η ποσόστοση είναι, ξέρω εγώ, 40% Εβραίοι, 30% Τούρκοι, 25% Έλληνες, τότε 19ου αιώνα. Μετά ανατρέπονται αυτά. Όταν η τομή ιστορική είναι το 12 με την απελευθέρωση, τότε έρχονται πολλοί Έλληνες και από άλλα μέρη και ενισχύεται το ελληνικό στοιχείο. Το τουρκικό στοιχείο κάποια στιγμή εξαλείφεται με την ανταλλαγή του 23, μέχρι τότε υπάρχει, και το εβραϊκό σχεδόν εξαφανίζεται με την κατοχή και το πογκρόμ. Αλλά πριν όμως αυτοί φτιάχνουν αυτό. Υπάρχουν λοιπόν ελληνικές εφημερίδες, τουρκικές εφημερίδες, σε οθωμανικά ξετανάποδα τη γραφή,
2: και εβραϊκές.
1: Και ελληνικές, εβραϊκές, και ρουμάνικες, και βουλγάρικες, σχολείο ρουμανικό. Η Θεσσαλονίκη ήταν, είπαμε, μια πολυεθνική πόλη με διάφορες. Τώρα, πότε αρχίζει, να πούμε ορισμένα στοιχεία που μας αφορούν και για το τραγούδι που αγαπάμε τόσο, το ρεμπέτικο, που την διαμορφώνει η Θεσσαλονίκη. Είναι ανάδοχος του ρεμπέτικου όσο ελάχιστα μέρη. Ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη. Οι δύο αδερφές πόλεις, σαν προσφυγωμάνες.
2: Και σαν λιμάνι.
1: Και η Θεσσαλονίκη, μάλιστα, είναι ένας τόπος καταφυγής των ρεμπέτικων κυνηγών.
0: Τσιτσάνης, παράδειγμα.
2: Όχι μόνο.
1: Και προγενέστερα από Ιωάννου, όλοι ήρθαν.
2: Λόγω του Μουσχουντή.
1: Λόγω του Μουσχουντή, που ήταν κομμουνιστοφάγος άγριος, μεν, αλλά ρεμπετολάγος δεν.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο οποίος ήταν και διοικητής ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Ναι, και κουμπάρος του Τσιτσάνη.
0: Κανείς δεν είναι τέλειος.
1: Αυτά είναι λίγο ύποπτα πράγματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέει. Κάποτε πρέπει ο Μουσχουντής, ο οποίος η προτομή του είναι μόλις μπει στο δικό μας πρώτο νεκροταφείο Θεσσαλονίκης, που είναι της Ευαγγελίστριας, είναι δεύτερος στη σειρά. Και λέω, ο Μουσχουντής είναι απέναντι, προσέξτε καμιά φορά, τους λέω. με τη στολή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ειδικά προπολεμικά και κυρίως μεταπολεμικά αναδεικνύονται ορισμένες φυσιογνωμίες, θα έλεγα διεθνώς και όχι μόνο πανελλήνιας πρωτοπορίας και μοναδικότητας με το έργο τους, που ανοίγουν δρόμους. Έχουμε μια παράδοση στα περιοδικά, έτσι, που είναι ο Κοχλίας, είναι τα μακεδονικά γράμματα του Σφενδών. Εμφανίζεται όμως ο Χριστιανόπουλος με την Διαγώνιο. Φυτώριο νέων, η κριτική του Αναγνωστάκη εξτεύχει, αλλά σταματάει, και αυτή είχε ενδιαφέρον του Μανώλη, και η νέα πορεία του Τηλέμαχο Αλαβέρα. Αυτά είναι μοντέρνα πράγματα μέσα σε μια Ελλάδα, και η Αθήνα δεν τα είχε αυτά. Βγαίνει ένας πεντζίκαρος, ένας πεντζίκης, έτσι, που έχει κουβαλάει πίσω το βυζαντινισμό του και τα δικά του τα περίεργα, και γράφει πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολα καταληπτά, έτσι, θέλουν ερμηνεία. Και κάποιοι ανάδοχοι του, να τους πω, μιμητές, να τους πω λίγοι, δεν ξέρω πόσοι έχουν μείνει. Εμφανίζεται ένας Γιώργος Ιωάννου, ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να αποκομπλεξαριστεί βυθομετρώντας τις ανθρώπινες ψυχές, τα επαγγέλματα κτλ. Και ψαχουλεύοντας την φτώχεια και το περιθώριο της Θεσσαλονίκης και την προσφυγιά με σπουδαία ικανότητα πεζογραφική, ποιητές όπως ο Θέμελης, η Ζωή Καρέλη, η καταπληκτική αδερφή του Πεντζίκη,
2: Νίκος Αναγνωστάκης, ο Μανώλης
1: Πεντζίκης. Ο Μανώλης είναι με τον Κλήτο Κύρου και τον Καλοθασίτη, είναι η σχολή των αριστερών ποιητών, οι οποίοι εκφράζουν την λεγόμενη, για μένα δεν ισχύει, η ποιήση της ήττας. Μάλιστα, έχω γράψει και ένα τραγούδι. Νικητές, για να αναποδογυρίσω αυτό με το ζερβουδάκι που τραγουδάμε. Λοιπόν, αυτές οι φυσιογνωμίες και άλλες, δυστυχώς, αυτό να πω, σε εμάς τους νεότερους ανθρώπους των γραμμάτων που γράφουν πεζογραφία ή ποιήση, έχει αρκετές ποιήτριες τώρα και ποιητές, αλλά τους πιο καθιερωμένους που είμαστε, καμιά 8-10, ας πούμε, παραπάνω δεν είναι, δεν υπάρχουν σαφείς επιδράσεις, δεν υπάρχουν επίγονοι. Προσωπικά, εγώ, ας πούμε, ίσως να είμαι ο μόνος που συγγενεύω με τον Ιωάννου ως επίγονος του. Ο μόνος. Ο Σάκης ο Σερέφας, η γυναίκα του Σοφία Νικολαίδου, ο Σκαμπαρδόνης, ο Ισίδωρος Ζουργός, η Μαρία Κουγιουμτζή, η αδερφή του Έμνηστου του Σταύρου. Αναφέρω κάποιους καλούς έτσι, που έχουν ενδιαφέρον τα έργα τους και έχουν και κάποιο έργο. Είναι περιπτώσεις μόνο. Πώς ήταν οι παλιοί που σας έλεγα πριν, ο καθένας ήταν το φέουδό του, έτσι είναι και αυτοί. Δεν είμαστε μαλωμένοι. Δεν είμαστε εχθροί. Δεν είμαστε κολλητοί. Κάποιοι έχουν κάποιες σχέσεις τυπικές ή λίγο καλύτερες, αλλά δεν έχουμε και στέκια. Δεν έχουμε και κινήματα. Δεν έχουμε και περιοδικά. Είμαστε λίγο πολύ ξένοι στην ίδια πόλη. Αυτό δεν υπήρχε πριν. Υπήρχαν φυτώρια και επηρεάζει και τους νεότερους. Βγαίνανε άλλα παιδιά. Εγώ προσωπικά.
2: Ήταν πραγματικά διαφορετικά στα παλαιότερα χρόνια.
1: Πολύ διαφορετικά. Εγώ έπεσα στην αγκαλιά του Ντίνου. Εγώ πήγα, με γνώρισαν τον Ντίνο και δεν έφυγα από τον Ντίνο. Σκοτωνόμασταν, μαλώναμε, βριζόμασταν, κάναμε, λατρευόμασταν. Οφειλήθηκα. Ήταν δάσκαλο τον Ντίνο. Βέβαια, μωρό μου, θες λίγο ξύλο. Και εσύ θες. Και εσύ θες ξύλο.
2: Σε όλους.
1: Αυτό γινόταν. Άσε όλους. Τον πιο κοντινό.
2: Στον πιο
1: κοντινό.
2: Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση στο συγγραφέα, στιχουργό, συνθέτης, τραγουδιστής. Ποια είναι η αγαπημένη σου ιδιότητα, δηλαδή πώς αυτοπροσδιορίζεσαι?
1: Κοίταξε, είμαι ένας φιλέρευνος άνθρωπος, ο οποίος όπου με πηγαίνει η ψυχή μου και ο έρωτάς μου κάθε φορά, είναι ο Γιουλμάς Γιουνέη, είναι η Φλέρι Νταντονάκη, είναι η Πόλη Πάνου, είναι η Σωτηρία. Τώρα θα βγάλω ένα βιβλίο που θα σας αρέσει πολύ, θα σας ενδιαφέρει κιόλας για το τραγούδι, που είναι σπονδές ο λαϊκό τραγούδι και η Φραγκοκλέφτρα, και είναι για το jukebox.
2: Παίρνω
1: 80 τραγούδια για το jukebox και τα ξετινάζω. Εκεί λοιπόν.
2: Ωραίος ο τίτλος. Φραγκοκλέφτρα, πολύ ωραίο.
1: Η θητεία μου εμένα με το τραγούδι είναι κάτι το πολύ ισχυρό βιωματικό από παιδάκι μέσα από εκείνα τα χρόνια. Και το τραγουδάω και το μελετάω και γνώρισα πολλούς πρωταγωνιστές του.
2: Γράφει στίχους.
1: Ναι,
2: δεν γράφει τραγούδια.
1: Είναι αυτό όμως. Είμαι πιο πολύ ερευνητή. Έχω κάτι που ίσως δεν το έχουν πολλοί άνθρωποι, δημιουργεί μεγάλη βιωματική πείρα. Από το παρελθόν ενώ τώρα δεν ζω πολλά πράγματα. Έχω ζήσει τόσο πολλά όμως. Και μπορώ βάσει αυτής της πείρας να έχω την πρημοδότηση, αυτό είναι το μεγάλο του ατού, να μου βγαίνουν στοιχεία από μια πλούσια ζωή, από την παρατήρηση της κοινότητας, την αυτοπαρατήρηση. Χρειάζεται και φαντασία, χρειάζεται και δουλειά. Μην λέμε τώρα, μιλάμε μόνο για εμπνεύσει και ταλέντα. Αφήστε ταλέντα. Χρειάζεται δουλειά. Χωρίς δουλειά δεν γίνει τίποτα.
0: Αυτό πάντως το πιο σημαντικό που είπες είναι ότι κάνεις αυτό που σου αρέσει κάθε φορά. Βέβαια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Σου λέω,
0: δηλαδή, ό,τι αισθάνεσαι μέσα
1: ένα γεγονός. Ναι. Και αυτό είναι ερωτικό. Δεν είναι κάθε φορά ερωτικό γεγονός. Είναι ερωτικό όμως.
2: Ναι, ναι,
1: συμβαίνει μια έλξη για ένα θέμα κατά μάχητη και εκεί αφοσιώνεσαι.

0: Λοιπόν, να πω τα διαδικαστικά, που είναι όμως και σημαντικά, ότι βρίσκεστε στην συνδεδεμένη στην ΕΡΤ Βόλου, η οποία εκπέμπει στους 100,7 και στους 101,2 στα FM. Μπορείτε όμως να συνδεθείτε πληκτρολογώντας erteco.gr και να μπείτε μέσα σε αυτή την σελίδα και να ακούσετε την εκπομπή πηγαίνοντας στους περιφερειακούς σταθμούς και σταματώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Και φυσικά σήμερα έχουμε κοντά μας έναν πολύ αγαπητό άνθρωπο, τον συγγραφέα, στιχουργό, ερμηνευτή. Τα πάντα είναι ένας αναγεννησιακός άνθρωπος, θα τον έλεγα, το Θωμά τον Κοροβίνη. Να μιλήσουμε, και μιλάμε τόση ώρα, για την 16η συνάντηση που θα γίνει στα Πλατανίδια στο κτήμα Κοροβίνη και που αφορά...
1: Αύριο.
0: Και, αύριο. Και που αφορά λοιπόν την λογοτενία Θεσσαλονίκης και τα τραγούδια που αφορούν τη Θεσσαλονίκη.
1: Αθολόγιο.
0: Λοιπόν...
2: Αύριο λοιπόν στις 9 η ώρα στο κτήμα του Θωμά του Κοροβίνη στα Πλατανίδια θα λάβει χώρα
1: ελευθέρα,
2: αυτή η συνάντηση. Είσοδος βεβαίως και είναι ελεύθερη για όλους. Και να το ξαναπούμε, είναι συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Βόλου τη διοργανώνει. Τώρα, μια ερώτηση έχω, Θωμά. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Η Θεσσαλονίκη στο ελληνικό τραγούδι του 20ου αιώνα». Γιατί του 20ου και όχι του 21ου. Γιατί του 20ου και όχι του 21ου. Πιστεύω ότι δεν μιλάς μόνο για το ρεμπέτικο και τα λοιπά, αλλά μιλάμε και για τα υπόλοιπα τραγούδια.
1: Δεν είναι για το τραγούδι, για τη λογοτεχνία είναι το θέμα μας.
2: Ναι, ναι, όχι για το ελληνικό τραγούδι του 20ου αιώνα λέμε. Για το τραγούδι τώρα λέμε, για τη συναυλία.
1: Γιατί
2: όχι στον 20ου αιώνα, κάτι έχει χαλάσει γενικά στο τραγούδι τον 21ου αιώνα.
1: Όχι, παιδί μου, ακόμη δεν έχουμε φτάσει να κάνουμε απολογισμό. Πρέπει να έχει το τραγούδι να κατοχυρωθεί, έχει την πατίνα του χρόνου λιγάκι.
2: Να περάσει, μπράβο.
1: Ένα είναι αυτό. Γι' αυτό πηγαίνουμε στα κλασικά. Δηλαδή, γράφει ο Μάρκος, θυμήθηκα το 12. Να πει Θεός. Εμβληματικό, όταν πήγε στη Θεσσαλονίκη. Ο Τσιτσάνης έχει την εποπτεία του, φτιάχνεται ουσιαστικά η καλλιτεχνική του στιγμή στη Θεσσαλονίκη.
2: Εκεί.
1: Είναι πολύ έξυπνος και αντιλαμβάνεται ότι αυτή η πόλη είναι η μοίρα του. Ο Καλδάρας γράφει το Νύχτος χωρίς φεγγάρι, τον εθνικό ύμνο.
2: Ακριβώς.
1: Στην Συνεφιασμένη Κυριακή. Αυτά δεν είναι τυχαία. Και επειδή. Έχουμε βέβαια και άλλα τραγούδια, σαν αυτό του Καβάλα που ακούσαμε που είναι πολύ ωραίο, και άλλα και άλλα, και του Χιώτη και, άλλα, και του Γιατί Κουλέ. Υπάρχει η μυθολογία του Γιατί Κουλέ, που είναι το κολαστήριο. Η Θεσσαλονίκη έχει δύο βαστήλες ως ιστορικά σύμβολα. Τον Λευκό Πύργο, που ήταν αιματωμένος πύργος, Κανλή Κουλέ.
2: Ναι, κατεφημιζόν.
1: Από τους γεννήτσαρους μέχρι τους ληστές οι Οθωμανοί, κάθε εθνικότητας. Και την κορυφή της. Νεκρόπολη της που είναι κολαστήριο, γιατί που λέει.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Κουζινόπουλος που θα έρθει τώρα να μιλήσει θα μας τα πει. Λοιπόν, τρομερό πράγμα. Είναι πόλη σκληρή. Δεν είναι γλυκιά πόλη. Αυτά είναι για τους χαζοτουρίστες που έρχονται να φάνε γύρω και να πάρουν κάρτ ποστάλ. Η πόλη δεν είναι η κάρτ ποστάλ τους. Η πόλη είναι το βάσανο που περιέχει η ψυχή τους, που πάλεται βαθιά.
2: Αλλά εκτός από αυτό, έχει και ανθρώπους Θεσσαλονικιούς, όπως ήταν ο Δημήτρης Σέμψης, ο Σαλονικιός, ο βιολιστής.
1: Ο Σέμψης.
2: Και αργότερα μεταγενέστερη σημερινή, ο Χοντρονάκος και η Μαριό.
1: Ο τίτλος Σαλονικιός, ο Σέμψης δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη, το μοναστή, από το πάνω.
2: Από πάνω, ναι, εντάξει. Αλλά...
1: Ο τίτλος Σαλονικιός, η Σαλονικιά ήταν τίτλος τιμής τότε. Σαλονικιά είναι η Στέλλα Χασκίρ, μεγάλη μας τραγουδίστρια. Ήταν Σαλονικιά, σίγουρα.
2: Ναι.
1: Σαλονικιά λένε και τη Ρόζα, διότι πέρασε τη Σαλονικιά λένε και τη Ρίτα. Όλος ο κόσμος

0: Ήθελα να είναι Θεσσαλονίκη.
1: Του άρεσε, μάλλον, να του χαρακτηρίζουν έτσι. Αυτό είναι το ωραίο.
2: Και φτάσαμε στον υπάρχει... Νίκο Παπαζογλου.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να φτάσω.
0: Η ψυχή μα.
1: Υπάρχει και καινούργια γενιά όμω.
0: Νίκος...
1: Παπαζογλου αρχηγό και μεταγενέστερη.
0: Ο Νίκος είναι, όταν συγχωρέθηκε τώρα ο Σαββόπουλος, θα το πω έτσι δημοσίω, περπατούσε την άλλη μέρα στον δρόμο. Είχαμε γνωριστεί βέβαια, είχαμε μια συμπάθεια και είχαμε και λίγο και διαφορά βέβαια. Εν πάση περιπτώσει το σκεφτόμουν και το συλλογιόμουν τον Ιόνιο, α πούμε, περπατώντα. Και ένιωθα τη Θεσσαλονίκη. Να, το είπα στην αδερφή του Νίκου που είναι φίλη μου και δικός μου αδερφός φυσικά, να είναι μουσκεμένη από την παρουσία του Χριστιανόπουλου και του Παπαζούλου μόνον. Ο Νίκος είναι τόσα χρόνια μακριά και ο Ρασούλης, ο οποίος προτίμησε και πάλεψε για τη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ και δεν του έκανε η Θεσσαλονίκη μισή τιμή, επειδή τον είχα επιστήθει ο φίλο και τον πάρα πολύ τον τιμώ, το λέω κάθε φορά. Δεν του έκανε μισή τιμή. Οι πολιτείες είναι αχάριστες απέναντι στα τέκνα που τις έχουν ευεργετήσει. Δυστυχώς, ούτε του Νίκου του κάναν τιμή ακόμα. Τίποτα. Πού είναι. Ναι. Είπα σε αυτόν τον δήμαρχο, γιατί με πλησίασε, ο Αγγελούδης, καλά να είναι και μακάρι να κάνει ένα καλό έργο. Κάτι προσπαθεί, να μην τον υποτιμήσω ίσα-ίσα. Μπράβο του. Μακάρι, μακάρι. Δώσε. Κάνε μια πλατεία πολιτισμού και βάλε όλες αυτές τις προσωπικότητες εμβληματικές. Πεντζίκι, Κουγιουμτζί.
2: Του παλιότερου και του νεότερου.
0: Όχι του νεότερου.
2: Του νεότερου φτάνοντα μέχρι τον Νίκο.
0: Αυτού που φτιάξανε την φυσιογνωμία, τον μύθο και την πραγματικότητα, την πολιτιστική τη Θεσσαλονίκη στον 20ο αιώνα. Μακάρι να το κάνει.
1: Ωραία. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Και ήταν φυσικά η όμορφη Θεσσαλονίκη του Τσιτσάνη με τον πρόδρομο Τσαουσάκη, τη Ρένα Ντάλια και τον Θανάση Γεωργιανόπουλο. Ενώ πριν ακούσαμε τον Πάνο Γαβαλά στη Μάγισσα Θεσσαλονίκη, έτσι. Ωραία. Και πάμε μια ερώτηση εδώ που με τον Βασίλη, εδώ το συζητάμε, ο Βασίλης την έχει σκεφτεί. Βόλος και Θεσσαλονίκη έχουν κάποιες συγγένειες πολιτιστικές, ξέρω εγώ που...
1: Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς ως Βολιώτες.
0: Εμείς σαν Βολιώτες δεν ξέρω. Εσύ που δεν είσαι ακριβώς Βολιώτης, είσαι πολιτογραφημένος Βολιώτης.
1: Δεν μπορεί να αποφανθεί κανείς για αυτά τα θέματα παρά μόνο διερευνώντας την ιστορικότητα των τόπων και να τα παραλύσει με το εμπόριο, με τον πολιτισμό, με αυτά. Δηλαδή, ο Βόλος και η Καβάλα ίσως, ως μεγάλα λιμάνια, μικρότερα από τη Θεσσαλονίκη βέβαια, αλλά με αστική
2: υποδοχή προσφύγων και όλα αυτά.
1: Υποδοχή προσφύγων και κίνηση εμπορίου και
2: αυτά
1: έχουν κάποια συγγένεια μεγαλύτερα από ό,τι έχουν διάφορες πόλεις κοντινές στη Θεσσαλονίκη ή πυρωτικές. Ο Πειραιάς συγγενεύει ως μεγάλο λιμάνι και ως δεύτερη άλλη προσφυγωμένα. Η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη για να μοιάζει με άλλη πόλη. Δεν μοιάζει με καμία πόλη ουσιαστικά.
2: Σκεφτόμουν να δούμε πόσα τραγούδια.
1: Μόνο με τη Σμύρνη μοιάζει.
2: Τώρα ακούμε τόση ώρα τις επιλογές του Γιώργου του Μακρύ. Τραγούδια που αναφέρουν τη Θεσσαλονίκη. Και λέω τώρα.
0: Και είναι πολλά.
2: Πολλά. Ίσως να είναι και τα περισσότερα τραγούδια γραμμένα για πόλη.
1: Ναι, δεν το ξέρω, αν... ίσως αυτό όχι. Πρέπει κανείς να το μελετήσει.
0: Πιο πολλά και από την Αθήνα είναι.
2: Είναι σίγουρα η Αθήνα για τον Πειραιά.
1: Η Αθήνα έχει τοπικά για την Κοκκινιά, για την Τραπεζόνα. Δεν έχει για όλη την
0: και
1: Αθήνα.
0: Και κάποια ελαφρά, ας πούμε.
1: Χαρά της γης και της αυγής. Πάντως αυτή είναι η πρωτεύουσα μας και αυτή οφείλει να μας προσέξει. Και άμα θέλει το κράτος μας να γίνει κράτος, γιατί δεν είναι και δεν θα γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει να δώσει στήριξη. Την λεγόμενη αποκέντρωση να υπάρχει τουλάχιστον μια δεύτερη πόλη και άλλες που να ανασένουν. Δηλαδή να υπάρξει μια δεύτερη αυτοτέλεια Θεσσαλονίκη, το δικαιούται καταρχήν, και μετά να πάμε Γιάννενα, Βόλος, Ηράκλειο, αυτά τι είναι. Για να μπορέσει να ισορροπήσει το κράτος και η κοινωνία και να δουλέψει με ανάσα.
2: Λοιπόν, τα υπόλοιπα όμως περί Θεσσαλονίκης αύριο βράδυ στις 9 η ώρα στο κτήμα Κορδίνη στα Πλατανίδια. 16η λοιπόν συνάντηση.
1: Καλά, θα περάσουμε ωραία.
2: Με εισηγήσεις από πολύ σημαντικούς ανθρώπους, αλλά και μουσικές και σημαντικές παρουσίες. Σας περιμένουμε όλους.
0: Ναι. Θα είναι μια θαυμάσια βραδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα είναι πολύ, πολύ ωραία βραδιά. Είπαμε ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής και η Περιφέρεια Θεσσαλίας των Θησιδίων Οργανώνων. Μην ανησυχείτε καθόλου. Το μετεωρολογικό λέει ότι θα είναι θαυμάσιος ο καιρός αύριο. Ωραία. Οπότε όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι η σημερινή εκπομπή μεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδος, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ, την ΕΡΤ, την ΕΡΑ Βόλου και την ΕΡΤ γενικότερα, για όλη αυτή την. Μας έδωσε όλη αυτή την αγάπη.
2: Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στη Βίκυ Καποτά που μας παραχώρησε την ώρα της για να κάνουμε αυτή την συνέντευξη. Ευχαριστούμε όλους εσάς που είσαστε στο ραδιόφωνο. Ραντεβού τώρα πότε? Το Σεπτέμβριο.
0: Εγώ να πω μόνο για αυτό μου ότι θα έχω εκπομπή τώρα.
2: Εσύ το απόγευμα 4 η ώρα Ασκαδαμική και Αδάμα. Πάμε λοιπόν.
0: Λοιπόν, Βασίλης Ιορδανίδης, Γιώργος Μακρύς, και ευχαριστούν πάρα πολύ τον Θωμά τον Κοροβίνη.
1: Φιλιά μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, Θωμά.
2: Γεια σας.

0: Club.
1: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δύο άνδρες και μία γυναίκα. Θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος. Παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027 η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε φυσικά με τις τρεις συλλήψεις και τη μία προσαγωγή στην οποία προχώρησε η αντιτρομοκρατική στο πλαίσιο επιχείρησής της σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης που βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε εξέλιξη για τον εντοπισμό ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις οι οποίες σημειώθηκαν να θυμίσουμε την 1η Ιουλίου σε οικίες πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη. Από τις επιθέσεις αυτές μάλιστα έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ ακόμη 4 άτομα τραυματίστηκαν. Να ξεκινήσουμε από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, και να πάμε στον συνάδελφο Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, μας ακούς? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πριν από περίπου ένα λεπτό ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εδώ στη Συμβολή των Οδών Παπαδιαμάντη και Παπακυριαζή, σε ένα σπίτι του τετάρτου ορόφου επί της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αποτέλεσε το ορμητήριο των συλληφθέντων που πραγματοποίησαν την βομβιστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Τουλάχιστον 10 στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας κατέβασαν υλικό ειδικά προφυλαγμένο σε σακούλες και σε πλαστικά κυβότια και αποχώρησαν πριν από μερικά λεπτά, δίνοντας ένα τέλος σε αυτό το κομμάτι της επιχείρησης, διότι η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έχει ξεκινήσει το πρωί παραμένει σε εξέλιξη. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία εκτελήσεται τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κρήτη και έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε τρεις συλλήψεις, όπως είπες και εσύ. Η πρώτη έγινε σε σπίτι στη Συμβολή των Οδών Βενιζέλου με Ολύμπου. Επίσης, οι αρχές συνέλαβαν μια 26χρονη στα Χανιά, η οποία διαμένει στην Θεσσαλονίκη. Ένας 29χρονος στη Θεσσαλονίκη επίσης συνελήφθη. Και ένας τρίτος αφορά τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, στον οποίο κατέφυγαν οι δύο δράστες μετά την επίθεση. Έχουν γίνει και προσαγωγές. Μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία παραμένει σε εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση θα έχουμε ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωσή της από τις αρμόδιες αυτές.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε την ευκαιρία και κατά τη διάρκεια της εκπομπής εκ νέου να συνδεθούμε για να έχουμε όλες τις πτυχές του ρεπορτάζ. Να πάμε όμως τώρα και στα Χανιά, καθώς εκεί έγινε η μία από τις τρεις συλλήψεις και αφορά την 26χρονη. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι 26χρονη, η οποία φαίνεται ότι είχε κομβικό ρόλο τόσο στη συγκεκριμένη θανατηφόρα, όπως αποδείχθηκε, εμπριστική επίθεση με τα γκαζάκια, όσο και στο παρελθόν που είχε απασχολήσει τις αρχές. Ως συμμετέχουσα στην λεγόμενη αναρχική δράση, είχε συλληφθεί στο παρελθόν, είχε προσαχθεί αρκετές φορές για συμμετοχή σε ρήψη με γκαζάκια και άλλες ανάλογες πράξεις, ήρθε προκειμένου προφανώς να αποφύγει την αστυνομική έρευνα για διακοπές σε σπίτι φίλων στα Χανιά. Από ό,τι μέχρι τώρα όλα δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν είχαν καμιά σχέση με τέτοιες δραστηριότητες. Όμως η αντιτρομοκρατική είχε αντιληφθεί τις κινήσεις, την παρακολουθούσε και έτσι σήμερα νωρίς το πρωί μαζί με τις άλλες δύο συλλήψεις έγινε και η σύλληψη ειδική της. Αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα στη Γαδά όπου θα συνεχιστεί η διαδικασία της ανάκρισης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Κατερίνα. Στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς, όπως τους χαρακτήρισε Μπρισμούς στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της επιχείρησης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής για την ακρίβεια. Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, ανακούφιση και ικανοποίηση νιώθουμε μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡ3, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ας τον ακούσουμε.
3: Νομίζω ότι όλοι νιώθουμε μία ανακούφιση και μία ικανοποίηση μετά τις σημερινές συλλήψεις που έκανε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Νομίζω ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη και ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ότι το κράτος δικαίου λειτουργεί και ότι κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου. Θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία και ιδιαίτερα την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την αποτελεσματικότητα και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν. Σε αυτές τις ενέργειες βίας, εκφοβισμού, τρομοκρατίας, μία είναι η απάντηση. Περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη νομιμότητα και περισσότερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αυτό αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς σήμερα σε πρωινή πτήση της Ryanair προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, καθώς υπήρξε θράψη παραθύρου, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να προσγειωθεί, να επιστρέψει μάλλον στο αεροδρόμιο Μακεδονία και να προσγειωθεί και το ΕΚΑΒ παρέλαβε δύο τραυματίες, έναν άνδρα και μία άγκυο γυναίκα. Να πάμε όμως στον Παναγιώτη Μανή, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στιγμές τρόμου λοιπόν για επιβάτες της πτήσης από αεροδρόμιο Μακεδονία για Μόναχο, καθώς λίγα λεπτά μετά την απογείωση έσπασε το παράθυρο, μάλλον εικάζεται από κομμάτι του κινητήρα που καταστράφηκε και επικράτησε πανικός. Ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο κόντεψε να βγει έξω λόγω της αποσυμπίωσης που προκλήθηκε. Τον συγκράτησε η ζώνη αλλά και οι συνεπιβάτες του, ανάμεσα τους και η σύζυγός του. Έχουν πέσει μάσκες όπως καταλαβαίνετε, ουρλιαχτά, παιδιά, γυναίκες, οι αεροσυνοδοί. Τελικά ο πιλότος, η ψυχραιμία του όπως λένε οι επιβάτες που περιγράφουν τις σκηνές αυτές που έζησαν, πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω το αεροσκάφος, να το προσγειώσει. Στο νοσοκομείο πήγε ο ένας 61 ετών από τη Σερβία, αυτός που κόντεψε να βγει από το παράθυρο, φέρει σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ κάταβγμα στο να φιένα εγκάβματα τριβής και ένα πρόβλημα στο νόμο. Η μια έγκυος που πήγε στο Ιπποκράτειο είναι καλά, δεν έχει κίνδυνο για την υγεία του ούτε, η ίδια είναι καλά και το έμβριο. Δύο ακόμα περιπατητικοί πήγαν στο νοσοκομείο μετά τον τρόμο που έζησαν, είναι καλά και αυτή την υγεία τους. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροπλάνο, οι υπόλοιποι επέστρεψαν στα σπίτια τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Παναγιώτη. Τώρα υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση της Ryanair, η οποία και αναφέρεται στο περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι αποκολλήθηκε ένα παράθυρο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια προληπτικά και στη συνέχεια διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους. Τώρα για το περιστατικό όμως, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και ο επικεφαλής εταιρικής επικοινωνίας Fraport, Σάβας Καραγιάννης. Όπως είπε, οι πληροφορίες για το τι έγινε στον αέρα μέσα στο αεροπλάνο είναι πολύ συγκεχημένες και συμπλήρωσε πως θα πρέπει να περιμένουμε να αποφανθούν οι εμπειρογνώμονες και να βγει το πόρισμα. Ας ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη.
5: Οτιδήποτε έχει να κάνει με το συμβάν, σε αυτή τη φάση θα πρότεινα να περιμένουμε λίγο τους εμπειρογνώμονες για να βγάλουν το πόρισμά τους και να δούμε τι πραγματικά συνέβη. Οι πληροφορίες για το τι έχει γίνει επάνω στον αέρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Όπως κάθε φορά όταν ένα αεροσκάφος φεύγει ή έρχεται από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τον πύργο. Είναι πάντοτε σε επικοινωνία με τα συστήματα του αεροδρομίου. Εμείς λάβαμε μία κλίση από τον πιλότο ότι η μία μηχανή του δεν λειτουργεί, οπότε έχει πάρει την απόφαση να γυρίσει πίσω. Στη στιγμή εκείνη λοιπόν το αεροδρόμιο τίθεται σε κατάσταση ανάγκης, όπου κινητοποιούνται όλες εκείνες οι διαδικασίες και οι επιχειρησιακές λειτουργίες του αεροδρομίου για να μπορέσουν να υποδεχθούν το συγκεκριμένο αεροσκάφος το οποίο έχει δώσει έκτακτη ανάγκη. Αυτές μεταξύ άλλων είναι σίγουρα όλα τα κομμάτια της πυροσβεσής, δηλαδή όλη η δύναμη της πυροσβεστικής που υπάρχει στο αεροδρόμιο, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων, δηλαδή ΕΚΑΒ, αστυνομία, υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης κτλ. Το αεροσκάφος κατέβηκε με ασφάλεια. Φροντίσαμε να μην διακοπεί ούτε στο ελάχιστο η επιχειρησιακή πτυτική λειτουργία του αεροδρομίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι το αεροδρόμιο της Αρμίγης Μακεδονία είναι ένα από τα πιο πολυσύχνα στα αεροδρόμια. Πήγανε και οι τέσσερις με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία. Ο ένας, τον οποίο όπως πολύ σωστά είπατε, παραμένει για περαιτέρω εξετάσεις και είναι στο ΑΧΕΠΑ. Η έγκυος έχει πάει στο Ιπποκράτειο, έχει πάρει εξτήριο και έχουν πάρει εξτήριο και οι υπόλοιποι.
0: Ο άντρας τώρα που τραυματίστηκε στην πτήση φέρει εγκάβματα τριβής και γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. Ας τον ακούσουμε.
6: Μεταφέρθηκε ο Σέρβος, ο οποίος ο μισός ήταν έξω στην ατμόσφαιρα. Κατάφεραν οι επιβάτες και τον τράβηξαν. Έχει εγκάβματα τριβής. Είναι αρκετά σοκαρισμένος και αυτός και η γυναίκα του. Τρομαγμένος. Γίνονται αυτή τη στιγμή οι διαγνωστικές εξετάσεις. Έχει όμως τις αισθήσεις. Μιλάει με το προσωπικό. Ταυτόχρονα η έγκυος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ήδη έχει αποχωρήσει. Ήταν καλά και η ίδια και το έμπριο. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και έφυγε. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι έχει γίνει με αυτό το αεροπλάνο, τι πανικός επικράτησε. Αυτό που περιγράφουν είναι εικόνες συγκλονιστικές, είναι εικόνες σοκ. Έχουμε περιθάλψει τραυματίες και έχουμε περιθάλψει τέτοιο πράγμα πρώτη φορά.
0: Για αστοχία υλικού κάνει λόγο ο αεροναυπηγός και εκδότης διευθυντής του περιοδικού Πτήση Φέδων Καραϊός Υφίδης, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ας τον ακούσουμε.
7: Από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και δεν είναι πολλά, περιλαμβανομένων και κάποιων μαρτυριών οι οποίες υπάρχουν, φαίνεται ότι είναι ένα τυπικό περιστατικό καταστροφικής αστοχίας υλικού που οδήγησε σε εκρηκτική αποσυμπίεση. Εκρηκτική αποσυμπίεση είναι η εξίσωση της πίεσης του εσωτερικού της καμπίνας με το εσωτερικό. Όταν πετάμε σε ένα αεροπλάνο στα 35-40 χιλιάδες πόδια, η καμπίνα του αεροπλάνου είναι συμπιεσμένη έτσι ώστε να έχει την αίσθηση και το περιβάλλον σαν να βρισκόμαστε στα 3-4 χιλιάδες πόδια, δηλαδή σε ένα βουνό περίπου 1000 μέτρων. Αυτή η διαφορά πίεσης είναι αυτή η οποία κάνει το ταξίδι άνετο. Διαφορετικά θα έπρεπε να φοράμε μάσκες και θα έπρεπε κατά πάσα πιθανότητα να φοράμε και ειδικές στολές. Ο επιβάτης όμως βρίσκεται πάντοτε στον κίνδυνο, ο οποίος βέβαια είναι εξαιρετικά σπάνιος, ότι υπάρχουν περιπτώσεις αστοχίας όπου η εξωτερική πίεση με την εσωτερική πρέπει να εξισωθούν. Αυτό συμβαίνει όταν σπάσει ένα παράθυρο, όπως στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι συνέβη, όταν υπάρξει κάποιο ρήγμα, ακόμη πιο σπάνιο περιστατικό, στην άτρακτο του αεροπλάνου, και τότε έχουμε ένα συμβάν, το οποίο εξαρτάται από το μέγεθός του, αν είναι μείζων ή ελάσσων. Έχουν υπάρξει θάνατοι στο παρελθόν. Αυτό που συμβαίνει, και είναι αυτό που οι περισσότερες μαρτυρίες συμφωνούν, γιατί εκεί σταματάει η συμφωνία, είναι το ότι ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος, δημιουργείται ένα ισχυρότατο ρεύμα αέρα και τα πάντα τελειώνουν σε μισό δευτερόλεπτο. Άκουσα τα λεγόμενα περικινητήρια, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι οι μαρτυρίες αυτών των μαρτύρων δεν είναι αξιόπιστες. Το συμβάν της καταστροφικής αστοχίας του κινητήρα είναι 100 φορές πιο σημαντικό από τη φράση ενός κρυστάλλου και την εκρηκτική αποσυμπίεση η οποία συνέβη.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Σοβαρό τροχαίο με ανάφλεξη νταλίκας σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Κομωτινής, κοντά στα Διόδια Ιάσμου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
8: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
0: Να δώσουμε τα τελευταία στοιχεία. Καταρχήν, αν η Εγνατία Οδός εξακολουθεί να είναι κλειστή για τα οχήματα.
8: Η Εγνατία Οδός στο τμήμα Κομωτινής Ξάνθης είναι κλειστή στο ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη. Κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα και τα μεγάλα φορτηγά στον κόμβο Βαφέικων της Ξάνθης και μέσω Πορτολάγους πάνε Κομωτινή ή και Αλεξανδρούπολη. Στο δεύτερο ρεύμα προς Ξάνθη έχει ανοίξει. Το πρόβλημα είναι ποιο? Είναι ότι στις 5 και 10 τα ξημερώματα φορτηγό με ελληνικές πινακίδες, φορτωμένο με ελληνικά τρόφιμα, με τρόφιμα. Λοιπόν, με κατεύθυνση προς την Αλεξανδρούπολη, κοντά στην Ξάνθη, πριν τα Διόδια του Ιάσμου, προφανώς από αυτά που έτσι έχουμε συλλέξει από το ρεπορτάζ για ό,τι μας είπαν και οι άνθρωποι εκεί, να αισθάνθηκε επνηλία ο οδηγός, να έκλεισε τα μάτια του, χτύπησε στο στιθέο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανατραπεί το φορτηγό και να πάρει φωτιά. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρχαν...
0: Βασιλική.
8: Άλλες, ναι. Άσχημες εξελίξεις. Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του. Και βέβαια αμέσως οι αρχές, το πρώτο τους μέλημα ήταν να αποσύρουν, να σβήσει καταρχήν η φωτιά που είχε το φορτηγό και να απομακρυνθεί από το σημείο. Για να γίνει αυτό, για ένα χρονικό διάστημα από το πρωί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού προς Κομωτινή και προς Αλεξανδρούπολη. Άνοιξε πρώτα λοιπόν το ρεύμα προς Ξάνθη. Και αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες, έχει έρθει γερανός και προσπαθεί να ανασύρει το βαρύ όχημα, τον κώδες όχημα και να απομακρυνθεί από το σημείο. Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Επαναλειτουργεί από τα μεσάνυχτα το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, το οποίο έκλεισε μετά την αναγκαστική προσγείωση που είχε πραγματοποιήσει χθες το μεσημέρι το μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στην Ζακύνθο είναι μαζί μας. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Από τις 12 τα μεσάνυχτα επαναλειτουργεί το Διεθνές Αεροδρόμιο του νησιού που παρέμεινε κλειστό μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι της 5ης μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Τη σχετική ενημέρωση έκανε η υπεύθυνη πολιτικής προστασίας περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου Μαρία Μουζάκη, η οποία τόνισε ότι ξεκίνησε η επαναλειτουργία του αεροδρομίου, καθώς προκλήθηκε αναστάτωση και σταμάτησαν οι πτήσεις, είτε οι αφήξεις είτε οι αναχωρήσεις. Στο νησί μας ήρθε χθες το απόγευμα ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυση της ατράκτου και τον καθορισμό και τον καθαρισμό της πίστας του αεροδρομίου. Το μαχητικό αεροσκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια σε μια άκρη της πίστας μέχρι να μεταφερθεί από το συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο και να γίνονται οι πτήσεις οι οποίες είχαν ακυρωθεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση και πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι είχαν φύγει από τα καταλήματά τους να μην έχουν πού να μείνουν. Όπως είπε η κυρία Μουζάκη, αλγινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ενώ υπήρξε έκκληση προς τους επιχειρηματίες, τους ξενοδόχους κτλ. Να κρατήσουν λίγη ώρα τους τουρίστες στα δωμάτια, να μην τα καταλείψουν γιατί υπήρξε αυτό το θέμα με το αεροδρόμιο, εν τούτης δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση αυτή, θέλοντας να αδειάσουν τα δωμάτια και να
0: προχωρήσουν στον καθαρισμό τους.
9: Να τα διαθέσουν οι άλλους τουρίστες. Μάλιστα, σχετική έκκληση απίθυνε και ο Δήμος Ζακύνθου. Τώρα να πούμε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι είχαμε να κάνουμε με έναν έμπειρο πιλότο, ο οποίος ενημέρωσε το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου για την αναγκαστική προσγείωση 40 δευτερόλεπτα πριν. αλλά υπήρξε συντονισμό, συνεργασία. Ο έμπειρος πιλότος είχε ψυχραιμία και κατάφερε να κάνει την αναγκαστική προσγείωση μετεμποδίων, να εγκαταλείψει έγκυρα το αεροσκάφος, να σωθεί ο ίδιος και να μην προκληθούν περισσότερες ζημιές. Στην περιοχή επενέβη πυροσβεστική του αεροδρομίου, καθώς υπάρχει κλιμάκιο της πυροσβεστικής εκεί, και με νερά και με αφρούς σταμάτησε την πυρκαγιά στο μαχητικό αεροσκάφος. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του και βέβαια την υπόθεση διερευνά η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, η οποία θα εξετάσει όλα τα δεδομένα της πτήσης και τις συνθήκες που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εγκαινιάζεται αυτή την ώρα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη η υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς, την οποία είχε εξαγγείλει τον προηγούμενο Νοέμβριο μετά το περιστατικό της αιματοχυσίας στα Βορίζια. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα.
10: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκοψε την κορδέλα των εγγενείων της νεοσύστασης υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Ευχήθηκε να είναι καλορίζικο το κτίριο, το οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Φεστού. Είναι ένα κτηριακό συγκρότημα μέσα στο πρώην στρατόπεδο Νικολούδη και είναι κοντά στις Μοίρες. Παραχωρήθηκε λοιπόν από το Δήμο Φεστού και ο Υπουργός ευχήθηκε να είναι καλορίζικο και να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλεια της Κρήτης. Όπως είπες και εσύ, τη δημιουργία της υποδιεύθυνσης ανακοίνωσε ο Υπουργός το Νοέμβριο του 2025. Ήταν λίγες ημέρες μετά το μακελιό στα Βορίζια και ικανοποίησε ουσιαστικά ένα αίτημα δεκαετιών το οποίο ζητούσε η τοπική κοινωνία, ζητούσαν οι τοπικοί φορείς. Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, σηματοδοτώντας και την έναρξη της λειτουργίας της νέας υπηρεσίας, και βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο έργο. Είναι μια περιοχή η οποία έχει ιδιαιτερότητες και υπάρχει έξαρση διαφόρων μορφοπαραβατικότητας και βεβαίως η ανάγκη για αυξημένη αστυνόμευση είναι μεγάλη και είναι και το μεγάλο στοίχημα της νεοσύστατης υπηρεσίας. Θα στελεχωθεί συνολικά με 165 αστυνομικούς, θα διαθέτει ομάδα έρευνας και δίωξης ειδικών εγκλημάτων, ομάδα βίας, ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Θα έχει επίσης στην νέα υπηρεσία υπάγονται το ΤΑΕ Μεσαράς και τα αστυνομικά τμήματα Φεστού και Αστεδοσίων. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη χαιρετισμοί, θα έχουμε και ομιλίες και το απόγευμα ο Υπουργός, γιατί θα παραμείνει στο Ηράκλειο, στις 7 το απόγευμα θα παραστεί στην 4η κατά σειρά εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Μαζί σπάμε τη σιωπή, 13 πόλεις ένα μέτωπο κατά της ενδοικογενειακής βίας», η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα πραγματοποιηθεί στο κινηματοθέατρο Αστόρια και είναι μια δράση η οποία πραγματοποιείται στις έντρες των 13 περιφερειών της χώρας και έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κόσμου σε θέματα ενδοικογενειακής βίας.
0: Σταυρούλα, είχαμε και μία φωτιά στην περιοχή Ίνη Ηρακλείου.
10: Ναι, είναι στο χωριό, είναι κοντά στο χωριό, μάλλον δεν απειλεί το χωριό, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Είναι σε αγροτική έκταση του χωριού Ίνη στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 11 πυροσβεστικά οχήματα και σηκώθηκε και το πυροσβεστικό ελικόπτερο για να συνδράμει. Το καλό είναι ότι από τη μια δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ξεκίνησε από καλαμιές και έχει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή και επίσης δεν φυσάει σήμερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δεν φυσάει σήμερα. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τις πυροσβεστικές αρχές στο Ηράκλειο είναι ότι είναι πολύ βελτιωμένη η κατάσταση της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τέσσερα άτομα για ναρκωτικά συνελήφθησαν στην Κορινθία, εκ των οποίων μάλιστα τα 3 είναι ανήλικα και ο ένας 18 ετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Φυσικά για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και 3 άτομα γονείς των ανήλικων και ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι, Βρήκη. Οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας του συνελήφθησαν. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 0,5 κιλό κάναβης και ποσότητα κοκαίνης. Η σύλληψη έγινε στην Κόρινθο από του αστυνομικού τη ΟΠΚΕ Κορινθίας. Όπως είπαμε, τρεις ανήλικοι και ένας 18χρονος ημεδαπός. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης που διεξήχθη στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορίνθου και από την διεργυνεργήσα προανάκριση προέκυψε ότι τα τέσσερα άτομα είχαν οργανωθεί σε ομάδα με ηγετικό μέρος το 18χρονο, ο οποίος είχε προμηθευτεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, κάναβης και κοκαίνης και τις παρέδωσε προσφύλαξη σε ανήλικο υποστηρικτικό μέλος, το οποίο είχε υπό τις άμεσες οδηγίες του τους άλλους δύο ανήλικους με σκοπό την πώλησή τους. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ποσότητα κάναβης συνολικού βάρους 511 γραμμαρίων, ποσότητα κοκαίνης συνολικού βάρους 27 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές και χρηματικό ποσό 505 ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ακόμα στην κατοχή των δύο ανήλικων βρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Τέλος, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι τρεις ημιδαποί γονείς των πιο πάνω ανήλικων για παραμέληση εποπτείας του, όπως είπαμε και πριν. Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορίνθου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλή. Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που συνελήφθη για αιματηρό επεισόδιο που συνέβη στη Λάρισα το βράδυ της περασμένης Τρίτης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων Αιγυπτίων. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει τώρα περισσότερα. Βαγγέλη.
12: Βίκυ, θνατά την απολογία του στον ανακριτή και στον εισαγγελέα με ομόφωνη γνώμη. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 19χρονος. Οι περιοριστικοί όροι έχουν να κάνουν απαγόρευση εξόδου από την χώρα, απαγόρευση προσέγγισης των θυμάτων και τρεις φορές το μήνα θα πρέπει να παρουσιάζεται στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι ήταν ρατσιστικά, δηλαδή τα αίτια της επίθεσης. Παραδέχτηκε ότι είναι ένας από αυτούς ο οποίος χτύπησε με μαχαίρι τον 16χρονο, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι νοσηλεύεται και σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από την Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Και να πούμε επίσης ότι στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται και άλλα 10 άτομα, γιατί ήταν μια ομάδα πάνω από 10 άτομα, 12 με 13 λένε οι πληροφορίες. Όλα αυτά όμως διερευνώνται και εξετάζονται από τη πλευρά της αστυνομίας και των αρχών, γιατί αυτή η υπόθεση θα πάει στα δικαστήρια όταν θα γίνει η τακτική δικάσεις. Μέχρι τότε θα ισχύουν οι όροι, οι απογραφικοί που αναφέραμε για τον 19χρονο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον Μαραθώ Καμπό της Άμμου συνελήφθη ένα άτομο για ναρκωτικά, όπλα και εκρηκτικές ύλες, το οποίο μάλιστα εμπλέκεται και σε περιστατικό ένδοη οικογενειακής βίας. Από την Σάμμο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Σαβουδάκης.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκυ, στην σύλληψη ενός ημοδοπού στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθοκάμπου προχώρησε η αστυνομική του αστυνομικού τμήματος με την συνδρομή του αστυνομικού τμήματος στο πλαίσιο της έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών και παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και περί τοιχημάτων. Να πω ότι σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού στην κατοικία του συλληφθέντα καθώς και σε αποθήκη στο γιοταχή αυτοκίνητό του, βρέθηκαν ποσότητα κατέργασης κάναβης συνολικού βάρους 36,6 γραμμαρίων, 6 μαχαίρια, 2 αναδιπλούμενους σουγιάδες, 208 κυνηγητικά φυσίγγια διαφόρων τύπων, 12 αυτοσχέδια σκορτίδες, μια ναυτική φωτοβολίδα καθώς και 18 αυτοσχέδιες σιδηρένιες σε κυλινδρικές οβίδες χωρίς πυρίτιδα. Να πω επίσης ότι επιπλέον κατασχέθηκαν 516 γραμμάρια αυτοσχέδιες πυρίτιδας. Να πω ότι όπως είχε γίνει γνωστό από την Ελλάδα, είχε προηγηθεί στις 7 Ιουλίου η εμπλοκή του ιδίου προσώπου σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, για το οποίο είχε σχηματιστεί ξεχωριστή ποινική δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το αστυνομικό τμήμα Σάμμου. Να πω ότι την προανάκριση και την υπόθεση διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Μαραθοκάμπου και σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. παρατείνεται έως το φθινόπωρο του 2027. Η παράδοση του τμήματος του ΒΟΑΚ, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ενώ εκτός χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης στέθηκαν τα 4 από τα συνολικά 14 χιλιόμετρα του έργου. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον.
14: Καλό μεσημέρι. Νέα παράταση 487 ημέρων παίρνει το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Το έργο χάνει ουσιαστικά 38 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι μετατίθεται πλέον για τον Οκτώβριο του 2027. 4 χιλιόμετρα λοιπόν από τα 14 χιλιόμετρα συνολικά του έργου, και να σας πω βέβαια ότι αναμένεται μέχρι τα μέσα του Αυγούστου να παραδοθούν τα 10,2 χιλιόμετρα του βορειοδικού άξονα όσον αφορά τη συγκεκριμένη εργολαβία. Τώρα, φυσικά και εκφράζεται προβληματισμός, διότι το μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε από το ζήτημα, από τη μελέτη των αποζημιώσεων όσον αφορά τις απολωτριώσεις. Εκεί υπήρξε τεράστιο θέμα, διότι οι απολωτριώσεις ήταν λάθος ουσιαστικά η μελέτη αυτή, με αποτέλεσμα να πάνε στα δικαστήρια οι πολίτες. Από εκεί που ήταν 6 εκατομμύρια έχει προπολογιστεί όσον αφορά τη μελέτη αυτή για τις απολωτριώσεις, φτάσαμε στα 18 και δεν έχουν τελειώσει τα δικαστήρια. Οπότε όλο αυτό κράτησε 4 χρόνια, με αποτέλεσμα να διεκδικεί αποζημίωση και η εταιρεία και να χαθούν ουσιαστικά και 38 εκατομμύρια από τα συνολικά 155 νομίζω που είναι το σύνολο του έργου. Το θέμα είναι βέβαια να ολοκληρωθεί ο δρόμος. Ένας δρόμος, ένας βόλος οδικός άξονας που έχουμε ανάγκη εδώ στην Κρήτη, και βέβαια και να μην πληρώσουμε τα παραπάνω χρήματα τα οποία θα πρέπει να διατεθούν από τον κρατικό κορμανά για να υλοποιηθεί το έργο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
15: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αγροτών για την αγορά λιπασμάτων. Το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο, που διαπιστώνει πολύ μεγάλες πρόσθετες επιβαρύνσεις στα κόστη παραγωγής εξαιτίας της αύξησης της τιμής των λιπασμάτων. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η ψηφιακή πύλη υποβολής αιτήσεων αγροτών για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά λιπασμάτων έχει ανοίξει. Όντως, το συγκεκριμένο αίτημα έμπαινε πάρα πολύ πιεστικά από τον αγροτικό κόσμο, ειδικά τους τελευταίους μήνες, διότι βρέθηκε αντιμέτωπος φέτος με μια περαιτέρω πολύ σημαντική αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων, οι οποίες κυμαίνονταν από 30 έως και 50% σε κάποια λιπάσματα και σε κάποια από τα εφόδια που χρειάζονται, εκτινάσοντας φυσικά το κόστος παραγωγής στα ύψη. Μετά λοιπόν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την περασμένη Τρίτη για μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων στους αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αυξήσεις αυτές, ήρθε σήμερα τα ξημερώματα το mail με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο έγινε γνωστό ότι άνοιξε αυτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από 15 Μαρτίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου ό,τι εκδοθεί. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Και να πούμε τώρα ότι για τα παραστατικά που έχουν ήδη εκδοθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 19 Ιουλίου και οι πληρωμές θα γίνουν 27 του μήνα. Για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1η Ιουλίου και μετά και θα εκδοθούν και μέχρι το τέλος Αυγούστου, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 7 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου και οι πληρωμές θα γίνουν 25 Σεπτεμβρίου. Να πούμε τέλος, Βίκη, ότι το κονδύλι για τις επιδοτήσεις αυτές ανέρχεται σε 41 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής τουλάχιστον, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Νέα 24η προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν για αύριο οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στην αιματηρή καταδίωξη με τον 20χρονο που τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Να θυμίσουμε πως το περιστατικό είχε γίνει στο Άργος αυτή η καταδίωξη. Η Πέγγι Μπρούσαλη είναι τώρα μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είναι μια πολύ δύσκολη δικογραφία. Γι' αυτό περιμένουμε τα κρίσιμα έγγραφα, δήλωσε ο δικηγόρος στην κάμερά μας νωρίτερα, ο κύριος Πέτρος Κουκούλης, ο συνήγορος περάστησης. Δεν αποδέχονται οι πελάτες του τον ενδεχόμενο δόλο. Δεν είναι δυνατόν, λέει, να προέβλεψαν κάτι και να αποδέχτηκαν όλο αυτό που συνέβη. Αύριο, λοιπόν, το πρωί, για αύριο το πρωί, ορίστηκε η απολογία του εδώ στον Άφλιο. Τώρα, νωρίτερα, στις 10 το πρωί, ήρθε εδώ η μητέρα του 20χρονου, ο οποίος παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, κατέθεσε ως μάρτυρας, είπε ότι είναι ένα πολύ φιλικό παιδί, ότι είχε μια τραυματική εμπειρία στο παρελθόν, γι' αυτό και δεν αντέδρασε όπως αντιδρούσε ένας φυσιολογικός άνθρωπος, και ότι έχει το παιδί κάποια προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας. Δεν έφερε μαζί του κανένα όπλο. Όλα αυτά μας τα μετέφερε, τα λόγια της μητέρας μας τα μετέφερε η κυρία Σπέτσου, η δικηγόρος της μητέρας. Τώρα, τα κρίσιμα έγγραφα που είπε ο κύριος Κουκούλης, ο συνήγορος περάστησης, που αναμένουν προκειμένου να μελετήσουν και τη δικογραφία, είναι η βαλιστική εξέταση, αφού οι δύο αστυνομικοί πυροβολούσαν στον αέρα για αρκετή ώρα όσο εξελισσόταν η πεζή καταδίωξη και σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που ο νεαρός εγκατέλειψε τώρα αυτό το αυτοκίνητό του μέχρι το μαντρότυπο που προσωπικά πάθησε να αναρριχηθεί, αλλά και την έκθεση του ιατροδικαστή για να δουν αν ο τραυματισμός είναι από θάσματα βολίδων ή και όχι από βολίδες. Τώρα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση η οποία εξελίσσεται καθημερινά με τα νέα στοιχεία που προστίθενται και να θυμίσω ότι την έχει αναλάβει η ασφάλεια Ναφλίου μαζί με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλημάτων. Και αυτό που θέλουμε βέβαια είναι να διακριβωθούν οι συνθήκες του βαρύτατου τραυματισμού του 20χρονου καταδιωκόμενου και περιμένουμε και με μεγάλο ενδιαφέρον τις αυριανές απολογίες της.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Προτάσεις για ένταξη και χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές καλείται να υποβάλει η περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
18: Όπως είπες, λοιπόν, η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος για αποκατάσταση των ζημιών έχει προτάσεις. Η πρόσκληση ακολουθεί πρόσφατη απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Παπαθανάση, για την κατανομή πόρων του ειδικού προγράμματος στην περιφέρεια Πελοποννήσου και αφορά ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων σε περιοχές που έχουν υποστεί ζημιές από κατολισθήσεις, καθυζήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και αστοχίες τεχνικών έργων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σκέλος που αφορά στη Μεσσηνία, καθώς μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προτείνονται δεκάδες έργα αποκατάστασης σε οδικό δίκτυο, υδατορέματα, ποτάμια, λιμενικές εγκαταστάσεις και τεχνικές υποδομές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.

0: πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας ευρεία σύσκεψη με θέματα προβλήματα του νοσοκομείου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας ενημερώσει. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Αμαλιάδας. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Και το γεγονός ότι... Ναι.
0: Απλά σε χάσαμε για ένα σημείο, Μπάμπη. Έκανες ένα κενό, αν μπορείς να μας πεις.
1: Έλεγα λοιπόν ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που έγινε στο εργατικό κέντρο. Εκεί έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Και όλοι τους εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για το γεγονός ότι η δημόσια περίθαλψη στη Βόρεια Ηλία νοσεί, όπως είπαν, αφήνοντας τους πολίτες υγειονομικά ακάλυπτους. Η συζήτηση ανέδειξε το γεγονός ότι το εναπομείναν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως είπαν, έχει εξαντληθεί σωματικά και ψυχικά. Αφορμή για τη μαζική αυτή κινητοποίηση στάθηκε η επίσημη κοινοποίηση των στοιχείων της διοίκησης του Ιδρύματος, τα στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν ότι πάνω από τις μισές οργανικές θέσεις εργασίας παραμένουν κενές, επιβεβαιώνοντας έτσι τους χειρότερους φόβους της τοπικής κοινωνίας. Στο τέλος τώρα της σύσκεψης αποφασίστηκε ομόφωνα την ερχόμενη Παρασκευή, σε μία εβδομάδα δηλαδή, 17 Ιουλίου, στις 9 η ώρα το πρωί, να πραγματοποιηθεί δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου της Αμαλιάδας και να υπάρξει επίδοση ενός ψηφίσματος στη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Βουλή τώρα φέρνει το ζήτημα της ποιότητας του νερού στην Τάφρο Λαψίστας ο Βασίλης Γιώγιακας, μετά και τις επισημάνσεις του Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η καταλληλότητα του νερού για άρδευση, τα αποτελέσματα των ελέγχων και η προστασία του ποταμού Καλαμά. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Στην ερώτηση του κ. Γιώργιακας επισημαίνει ότι στην Τάφρο καταλήγουν επεξεργασμένα ελλείμματα, καθώς και απορροές από βιομηχανικές μονάδες της περιοχής. Παράλληλα, αναφέρεται και σε προηγούμενες δειγματοληψίες της αρμόδιας διεύθυνσης υδάτων, από τις οποίες προέκυπτε ότι τα νερά δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για άντρευση. Ο βουλευτής ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να διευκρινιστούν αν πριν από τη χορήγηση αυτής της άδειας της χρήσης του νερού στον

0: τα δικά μας τα ΚΤΕΛ Μαγνησία συμμετέχουν στο μεταφορικό έργο που γίνεται, ας πούμε, στην Αττική. Περιφερειακά μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, αλλά είπε ότι κυρίως αυτό το έκανε για να κάνει τις ενστάσεις τυπικά και ποτέ δεν προχώρησε πραγματικά να λάβει ένα τέτοιο έργο. Γιατί η αλήθεια είναι, λέει, ότι εδώ έχουμε πολλές ιδιαιτερότητες όταν μιλάμε για επαρχιακά ΚΤΕΛ και τέτοιους δρόμους. Και η σύμβαση που θα υπογράψουν τελικά, αν γίνει αυτό, θα έχει διάρκεια 10 χρόνια με δυνατότητα παράτηση για ακόμα 5, ενώ το έργο που έχει ήδη καταγράψει η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα πρέπει να εκτελείται στο σύνολό του σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για το στόλο, τις υποδομές και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Κοινώς πάντως θα είναι πολύ δύσκολο για τον οποιοδήποτε ανταγωνιστή να μπει σε ένα τέτοιο μεταφορικό έργο σε επίπεδο Θεσσαλίας, γιατί θα χρειάζονται και υποδομές και αυτοκίνητα και ήδη αυτοί λειτουργούν ως ιδιώτες. Ο καθένας δηλαδή μπορεί να έχουν συμπράξεις και να έχουν ένα υπεραστικό ΚΤΕΛ, παραδείγματος χάρη Μαγνησίας ή Λάρισας ή Τρικάλων ή Καρδίτσας, αλλά ο καθένας ή ένας έχει ένα λεωφορείο ή δύο ή τρία και όλοι μαζί συμπράττουν για να έχουν την κοινοπραξία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον των παραδοσιακών καρναγιών εκφράζουν οι επαγγελματίες του κλάδου στην Κέρκυρα με αφορμή τη διαδικασία μετεκατάστασής τους για την υλοποίηση της επένδυσης της Marina Mega Yacht. Με δημόσια ανακοίνωσή τους καταγγέλνουν τον οργανισμό λιμένος Κέρκυρας για έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου και για πιεστικές προθεσμίες. Η Marina Moschat έχει περισσότερα. Marina.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Για τον κίνδυνο αφανισμού τους μιλούν οι επαγγελματίες του κλάδου εξαιτίας των διαδικασιών με την εγκατάστασή τους για τη δηλωπή της επένδυσης της Marina Mega Yacht. Μάλιστα έβγαλε ένα ανακοίνωση και μιλούν για εκβιαστικές πρακτικές καταγγέλνοντας τον οργανισμό λιμένος και ζητούν τη στήριξη των θεσμικών φορέων και την τοπική κοινωνία προκειμένου να συνεχιστεί, να συνεχιστεί αυτή η ιστορική δραστηριότητα. Όπως ξεκαθαρίζουν οι εκπρόσωποι από τα παραδοσιακά καρνάγια, δεν τάσσονται κατά των επενδύσεων, κατά της πρόοδου. Υπογραμμίζουν όμως ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί με την οικονομική εξόντωση των επαγγελματιών και την καταστροφή της ναυτικής ιστορίας του νησιού. Η τέχνη άλλωστε της ναυπηγικής και της συντήρησης σκαφών μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της άλλης προσωπικής κληρονομιάς της Κέρκυρας, το οποίο πλέον κινδυνεύει πραγματικά να σβηστεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επαγγελματίες είχαν καταθέσει στον Όλκη από τις 25 Μαΐου του 2026 μια ολοκληρωμένη πρόταση για την οργανωμένη και ασφαλή μετεγκατάστασή τους. Παρά τα αυτά, όπως καταγγέλουν, αντί για ουσιαστικό διάλογο, έλαβαν πρόσφατα ένα νέο σχέδιο σύμβασης που καταργούσε τις εγγυήσεις λειτουργίας τους, όπως η απαραίτητη πρόβλεψη για νεοδόχο. Το εν λόγω σχέδιο μάλιστα συνοδευόταν από προθεσμία μόλις 10 ημερών για την αποδοχή του, μια πρακτική που ήδη χαρακτηρίζουν ως εφηνιδιασμό και εκβιασμό. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, τα καρνάγια απευθύνουν τώρα κάλεσμα σε όλους τους πολίτες, την τοπική αυτοδιοίκηση, βουλευτές, επαγγελματικούς συλλόγους να σταθούν στο πλευρό τους και ζητούν να υπάρξουν πραγματικές εγγυήσεις για να μεταφερθούν σε ένα λειτουργικό νέο χώρο. Και λένε ότι δεν πρόκειται να σιωπήσουν, αλλά θα εξακολουθούν να διεκδικούν την ανάπτυξη και να σέβονται την ιστορία του τόπου τους. Να σημειωθεί ότι ζητήσαμε και τη θέση του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, όπου μας απάντησαν ότι θα βγει σε συνεργασία με το Υπερταμείο μια επίσημη ανακοίνωση για το θέμα το επόμενο διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Marina. Υπογράφεται τώρα το Συμβόλαιο Παραχώρησης της Παραλίας Καλαμίτσας στο Δήμο Καβάλας. Να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας και η Παραλία Καλαμίτσα, Σάκη, από όσο θυμάμαι, ήταν ένα θέμα το οποίο απασχολούσε πολύ τους κατοίκους εκεί. Θέλανε να παραχωρηθεί η παραλία στο Δήμο.
3: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, ο Σύλλογος εδώ και χρόνια πιέζει τον Δήμο της Καβάλας, ούτως ώστε να έρθει σε μια συμφωνία με την ΕΤΑΔ, έτσι ώστε να περάσει η παραλία και πάλι στον Δήμο της Καβάλας και να την αξιοποιήσει, γιατί έχει περιέλθει σε πολύ κακή κατάσταση. Όλες οι υποδομές της είναι ετοιμόρροπες και σαφώς θα πρέπει να αξιοποιηθεί η μια παραλία η οποία είναι η πιο αγαπητή στην πόλη της Καβάλας. Ο Σύλλογος Κατοίκων της Καλαμίτσας συγκέντρωσε μάλιστα 8.000 υπογραφές κατοίκων από όλο το Δήμο της Καβάλας, πιέζοντας τον Δήμο να έρθει σε συμφωνία. Τελικά ήρθε σε συμφωνία με την ΕΤΑΔ και έτσι οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν στις 15 Ιουλίου. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα ο Δήμαρχος είπε ότι περιμένουν πώς και πώς να πέσουν οι υπογραφές για να ξεκινήσουν τα έργα υποδομών στην παραλία. Ο σύλλογος από την άλλη πλευρά

0: Γνωρίζοντας την ημερομηνία, διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή στις 18 Ιουλίου στην παραλία της Καλαμίτσας, στην Ακτή, για όλους τους καβαλιώτες και θα είναι ένα πραγματικό γλέντι για όλη την Καβάλα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αυστηρή προειδοποίηση απευθύνει το Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών προς τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους των χερσαίων ζωνών λιμένων για τη στάθμευση, φύλαξη ή έκθεση του στόλου τους, χωρίς όμως την νόμιμη παραχώρηση χρήσης. Ο Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας από την Ικαρία και έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το τελευταίο διάστημα, θα έλεγα τα τελευταία χρόνια, έχει διαπιστωθεί συστηματική και μαζική κατάληψη θέσεων στάθμευση στα λιμάνια του Αγίου Κυρίκου, του Ευδήλου Ικαρίας, αλλά και των Φούρνων Κορσεών, που όπως καταλαβαίνουμε στερεί αυτούς τους πολύτιμους κοινόχρηστους χώρους από κατοίκους αλλά και επισκέπτες, και καταλαβαίνετε ότι δυσκαιραίνει και την εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών. Είναι δημόσια περιουσία αυτό για να χρησιμοποιηθούν από ιδιωτική επαγγελματική δραστηριότητα, που ο επαγγελματίας χρειάζεται μια άδεια, σχετική άδεια να κατατεθεί. Αλλιώς, αν δεν γίνεται, θα πρέπει να προχωρήσουν όσοι καταλαμβάνουν αυθαίρετα τους κοινόχρηστους χώρους μέσα σε 5 ημέρες. Να πάρουν τα οχήματά τους από εκεί, αλλιώς θα έχουμε από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές ελέγχους και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ακύρωση της σύμβασης παραχώρησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την Αρτικό Ζάνης είναι μαζί μας. Περικλή.
3: Καλό μεσημέρι, ειδικοί κυρίες και κύριοι. Για 30 χρόνια και με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 10, παραχωρείται πλέον και επίσημα στο ομοιοδότη του διαγωνισμού, την U Resort Βασιλίτσα του ομίλου D Group, το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου της Βασιλίτσας στα Γρεβενά. Ο πρόεδρος του ομίλου D Group, Δημήτρης Δρεπάνης, με καταγωγή από τα Γρεβενά, παρουσίασε το επιχειρηματικό σχέδιο ύψους 36 εκατομμυρίων ευρώ στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, που είχε προηγηθεί. Ανέφερε ότι η συγκεκριμένη επένδυση θα αποτελέσει ένα έργο πνοής και οικονομικής ανάτασης της ευρύτερης περιοχής, με σεβασμό στην τοπική παράδοση και τον φυσικό πλούτο. Ένα σχέδιο που φιλοδοξεί να μετατρέψει ένα παροπλισμένο, αν και απαράμιλης ομορφιάς, χιονοδρομικό κέντρο σε έναν πρότυπο βιώσιμο προορισμό 4 εποχών με σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις, παρέχοντας άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας στους επισκέπτες. Στόχος της επένδυσης, το χιονοδρομικό να μην λειτουργεί μόνο τη χειμερινή περίοδο, αλλά να αποτελέσει προορισμό για όλο τον χρόνο με διάφορες δραστηριότητες βουνού. Το επιχειρηματικό σχέδιο, που θα αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις, μεταξύ άλλων προβλέπει την κατασκευή νέου σαλέ στη θέση Λισχέρο, τη βελτίωση υποδομών του καταφυγίου, αναβάθμιση και αντικατάσταση αναβατήρων και τη δημιουργία αλπικού χωριού με 50 ξύλινα και πέτρινα σπιτάκια, με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς όρους. Δεσμεύτηκε για 100 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας 12 μήνες διάρκειας και πρόσθεσε ότι στόχος είναι οι επισκέπτες του χιονοδρομικού να αυξηθούν μέσα στην επόμενη τριετία από 30.000 το χρόνο που είναι σήμερα σε 150.000. Κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος σημείωσε ότι η παραχώρηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την ανάπτυξη μιας περιοχής που αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και πως η Δυτική Μακεδονία δεν θέλει λόγια αλλά έργα, και αυτή η σύμβαση αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για όλη την περιοχή. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Αγία Παρασκευή Λέσβου άνοιξε χθες η αυλαία του 7ου Λέσβος Food Fest, και να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με άρωμα παράδοσης και τοπικών γεύσεων άνοιξε χθες το βράδυ η αυλαία του 7ου Λέσβος Food Fest στην Αγία Παρασκευή. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον ατμοσφαιρικό αύλιο χώρο του Μουσείου Βιομηχανικής Ελεουργίας Λέσβου, όπου πλήθος κόσμου παρακολούθησε τη θεατρική γαστρονομική δράση «Άρωμα πόλης, η Λοξάνδρα συναντά τον νόστιμο Ήμαρ». Η βραδιά συνδύασε το θέατρο με την μαγειρική, ενώ ο κόσμος είχε την ευκαιρία να γευθεί τοπικές γεύσεις όπως ο χαλβάς, το σφουγγάτο και Κεφτέδες. Ο ΣΕΦ Αλέξανδρος Παπαδρέου, η Ελπίδα Κουμαρέλα και ο Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Αγίας Παρασκευής παρουσίασαν συνταγές και προϊόντα του τόπου. Ενώ να σου πω ότι το Lesbos Food Fest συνεχίζεται για τις επόμενες τρεις μέρες, δηλαδή θα τελειώσει την Κυριακή 12 Ιουλίου. Σήμερα είναι στο Μόλυβο, στο γραφικό Μόλυβο, αύριο στο Σίγρη, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί στην Πέτρα, Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας στο καλοκαιρινό πολιτιστικό του πρόγραμμα περιλαμβάνει θέατρο, μουσική, ερασιτεχνικές σκηνές και πάλι φέτος διοργανώνει το Φεστιβάλ στις Γειτονιές. Νίκη Παπαδούλα μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη.
5: Καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, το Φεστιβάλ στις Γειτονιές για το 2026 θα ανοίξει τον διαφορετικό κύκλο καλοκαιρινών εκδηλώσεων στην Πάτρα και ο σκοπός του είναι να μεταφέρει τη μουσική από τους κεντρικούς πολιτιστικούς χώρους, τις συνοικίες, τους συλλόγους και τις κοινότητες. Είναι, όλα αυτά έχουν ενταχθεί, όπως είπες πριν από λίγο, στο Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας. Τώρα, όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα θα χρειαζόμουν μια ολόκληρη εκπομπή για να σας το πω, και γραμματικά όμως θα σας δώσω μια εικόνα από το πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Έχουμε λοιπόν και λέμε παντού εκδηλώσεις. Από τα παλιά δημοτικά σφαγεία, το θερινό δημοτικό θέατρο, το θέατρο Κρίνης, σε ένα μεγάλο καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει μουσική, θέατρο, κινηματογράφο, ερασιτεχνικές σκηνές και παραστάσεις. Επίσης να σας πω ότι φέτος το θερινό δημοτικό θέατρο σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας και συνεχίζεται μέχρι το Σεπτέμβρη. Κομμωδίες, αυτοί ο δράμα, παραστάσεις για παιδιά, αλλά και ο δημοτικός κινητός σε κινηματογράφος. Και βεβαίως ξεχωριστή θέση έχει και το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, που φιλοξενείται και φέτος στο φεστιβάλ, με παραστάσεις θεατρικών ομάδων, συλλόγων, σχολείων και πολιτιστικών συλλόγων, γιατί ο σκοπός είναι η επένδυση στον πολιτισμό, αλλά με τους ντόπιους καλλιτέχνες και τους ντόπιους ανθρώπους που επιδρούν από αυτού.
1: Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Λάρισα τώρα, στο Μήλο του Παπά, η έκθεση Αποτυπώματα Μνήμης εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο δράσεων που χτίζουν γέφυρες ανάμεσα στις γενιές. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι μαζί μας. Φωτεινή.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων παρουσιάζει την πρωτότυπη περιοδική έκθεση με τίτλο Αποτυπώματα Μνήμης. Μια ξεχωριστή πολιτιστική πρόταση που διερευνά τη σχέση της μνήμης και της προσωπικής ιστορίας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η έκθεση αποτελεί το επιστέγασμα ενός πολύμινου προγράμματος βιωματικών εργαστηρίων που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Νόημα της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας με στόχο την ανάδειξη των βιωμένων εμπειριών ηλικιωμένων μέσα από προσωπικά αντικείμενα, προφορικές μαρτυρίες και καλλιτεχνικές δημιουργίες. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της διαγενειακής επικοινωνίας, καθώς στο εγχείρημα συμμετείχαν και μαθητές της τρίτης τάξης του 14ου Γυμνασίου Λάρισας. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπου στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν αύριο βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 37 βαθμούς και στην ισχυωτική χώρα τους 32 με 34. Και την Κυριακή στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η Λυσιστράτητος Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίνη, η υπόθεση επιστρέφει στο προσκήνιο, με τις αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις και την έρευνα να παραμένει ανοιχτή. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, με συλλήψεις και έρευνες για το δίκτυο που φέρεται να στήριξε την επίθεση. Στο πολιτικό μέτωπο, η ακρίβεια προκαλεί νέα σύγκρουση στη Βουλή, με επίκεντρο τα καύσιμα και τη 13η σύνταξη. Ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ, η παρέτηση Φάμελου ανοίγει νέο κύκλο κομματικών διεργασιών και αναζητήσεων για την επόμενη μέρα. Και ένα πρόοπτο στον αέρα. Πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς Μόναχο επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη θράψη παραθύρου του αεροσκάφους και τον τραυματισμό επιβάτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τάσκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψη σε βάρος μια 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη και Χανιά δύο άνδρες και μία γυναίκα για τις εμπριστικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτό στο ντίζελ από τα διελιστήρια στο τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το Σοκράτη Φάμελο αλλά και τις παρετήσεις Νοτοπούλου και Καμεραμέρου. Την αποχώρησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ανακοίνωσε ο Διονύσης Καλαμαθιανός. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 19 αγνοούνται από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται από χθες στην επαρχία Αλμέρια στη Νότια Ισπανία. Και θρίλερ σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Έσπασε το τζάμι και τραυματίστηκε επιβάτης. Επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία το αεροσκάφος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τον παράση λήψεων που είχαμε από το πρωί σε περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Η σύλληψη έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρη κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμα μία γυναίκα για την οποία είχε εκδεθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Μάλιστα, οι δύο συλληφθέντες περιγράφονται ως ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γεραφέντης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Οι αξιωματικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών, αξιοποιώντας οπτικό υλικό και φωτογραφίες που έφτασε στα χέρια τους, κατάφεραν μετά από ειδική ανάλυση που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας να ταυτοποιήσουν τους τρεις τουλάχιστον από τους δράστες που συμμετείχαν σε αυτή την φωνική επίθεση με τα τραγικά αποτελέσματα, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους από τους πυκνούς καπνούς που είχαν κατακλείσει το νεοκλασικό κτίριο. Κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα άτομα αυτά και να σταλεί η δικογραφία στις ανακριτικές αρχές, να ανασυρθεί από το αρχείο η παλιά δικογραφία που είχε κλείσει, καθώς τα άτομα αυτά, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν ήταν ανάμεσα στους υπόπτους που είχαν εξεταστεί κατά το παρελθόν για την φωνική εμπριστική επίθεση. Έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης. Η ανάλυση στα εργαστήρια και η έκθεση που σχημάτισαν οι αξιωματικοί του τμήματος εγκλημάτων των εργαστηρίων της αστυνομίας έπεισαν τις ανακριτικές αρχές, εκδόθηκαν τα τρία εντάλματα και έτσι σήμερα το πρωί με ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Άνω Λιώσια και Χαλάνδρη συνελήφθησαν δύο 42χρονοι, οι οποίοι είναι ενεργά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Είχαν απασχολήσει να φέρουν πληροφορίες του παρελθόν για επεισόδια και επιθέσεις. ενώ ταυτοποιήθηκε και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία για αυτή συμμετείχε στην επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον του νέου κλασικού κτηρίου που στεγάζονταν η τράπεζα Marfin. Αυτή ζει στο εξωτερικό. Την τελευταία δεκαετία αναφέρουν αστυνομικές πηγές ότι ζει μόνιμα στην Αγγλία, όπου δημιουργήσει και οικογένεια, και αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα εφόσον το έντομα σύλληψης μετατραπεί σε διεθνές. Αναμένουμε τις εξελίξεις.
0: Τώρα όσον αφορά το ρόλο της 46χρονης Γιώργο, δεν περιλαμβανόταν αρχικά στον κύκλο των υπόπτων, σωστά?
2: Όχι μόνο οι 46χρονοι, αλλά και οι δύο 42χρονοι δεν ήταν καν στους υπόπτους, δεν είχαν εξεταστεί καν. Αλλά πρόκειψαν στοιχεία φωτογραφικά, να φέρουν πληροφορίες στο Earth News και βίντεο, τα οποία έφτασαν στα χέρια των αξιωματικών του τμήματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI το περασμένο καλοκαίρι. Έγινε ανάλυση στα εργαστήρια, ταυτοποιήθηκαν τα πρόσωπα αυτά, σχηματίστηκε η έκθεση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, διαβάστηκε στις δικαστικές αρχές και έτσι εκδόθηκαν τα εντάλματα, καθώς πλέον είναι σίγουρο ότι τα άτομα αυτά, οι δύο άντρες 42 ετών και η 46χρονη γυναίκα που ζει στην Αγγλία, συμμετείχαν ενεργά στις επιθέσεις με βόμβες Μολότοφ εναντίον της τράπεζας Marfin. Δεν αποκλείεται βέβαια, αναφέρουν κυροφορίες, να προκύψουν και νέα στοιχεία για νέα άλλα άτομα τις επόμενες ώρες ή ημέρες και να γεωθούν επιπλέον εντάλματα σύλληψης.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά οι αρχές μετρήπητα από 16 χρόνια ερευνών ουσιαστικά φτάνουν στην εξιχνίαση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου, η οποία υπενθυμίζουμε ότι σημειώθηκε στις 5 Μαΐου του 2010 κατά διάρκεια, όπως μας θύμισε και ο Γιώργος Ζεραφέντης, διαδήλωσης για το πρώτο μνημόνιο. Στήχησε τη ζωή σε 3 εργαζόμενους. Άγνωστοι τότε είχαν εκτοξεύσει βόμβες Μολότοφ στο τραπεζικό κατάστημα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Από τις φλόγες εγκλωβίστηκαν στον τρίτο όροφο του κτηρίου η Αγγελική Παπαναθοσοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος. Ο Επομινάνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Και οι τρεις έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία. Φυσικά, αναμένουμε εξελίξεις και θα παρακολουθούμε και τη συγκεκριμένη υπόθεση. Την ίδια ώρα, βέβαια, σφίγγει και ο κλοιός γύρω από τον κύκλο των αντιεξουσιαστών που ερευνάει η Αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να αναζητούν νέα στοιχεία και τυχόν πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής, Δέσποινα Κρητικού, έχουν γίνει 3 συλλήψεις. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Έχουν γίνει 3 συλλήψεις της 26χρονης από την Κρήτη, η οποία ζούσε στην Θεσσαλονίκη, και στη συνέχεια μετά τον θάνατο, μετά την πληροφόρησή της για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ταξίδεψε στα Χανιά για να κρυφτεί εκεί σε σπίτι οικογενειακού της, φιλικού της περιβάλλοντος. Τον 29χρονο, ο οποίος ζούσε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συμμετείχε ενεργά μαζί με την 26χρονη στην τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, και ενός 24χρονου που φέρεται να φιλοξενούσε στο σπίτι του εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε απόσταση 200 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τους δύο, τον 26χρονο και τον 29χρονο, για λίγες ώρες πριν από την φωνική έκρηξη, πριν από την τοποθέτηση του φωνικού εμπριστικού μηχανισμού, και για λίγες ώρες αργότερα. Εδώ λοιπόν από τις 6 το πρωί έγινε επιχείρηση της αστυνομίας στον 4ο όροφο, στο διαμέρισμα που κατοικούσε ο 24χρονος και φιλοξενούσε τους άλλους δύο. Βρέθηκε αρκετό υλικό για να ελεγχθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, φάκελοι, έγγραφα, αντικείμενα που υπήρχαν, αποτυπώματα. Υπάρχει έρευνα για τους άλλους τρεις που φέρεται ότι παιδί προσέγγισαν τα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση ή ο Ακίμοβιτς. Δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, ενώ φέρεται αν υπάρχουν και άλλες 3 προσαγωγές περιφερειακών ρόλων ή μαρτύρων για να δώσουν καταθέσεις, χωρίς μέχρι τώρα να προκύπτει κάτι σε βάρος τους. Με απόλυτη επιφύλαξη μεταδίδουμε αυτή την πληροφορία.
0: Και ό,τι νεότερο υπάρχει, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για αυτές τις πληροφορίες. Τη σοβαρή πάντως αυτή εξέλιξη με τις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής.
4: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.
0: Ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ένας εκ των στόχων η κατοικία του. Υποστήριξε ότι οι συλλήψεις επιβεβαιώνουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τόνισε ότι κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
5: Μετά τις σημερινές εξελίξεις, με τις συλλήψεις συγκεκριμένων ατόμων, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει το κράτος δικαίου, λειτουργεί και κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου.
0: Και να πάμε και στον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, ένας εκ των ενίκων της πολυκατοικίας, να ακούσουμε και την δική του τοποθέτηση.
6: Τουλάχιστον ένα αίσθημα ικανοποίησης το λιγότερο. Πολύ θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για την άμεση ανταπόκρισή της και την αποτελεσματικότητά της σε αυτή την περίπτωση.
0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα και με τη Λία Χριστάρα να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Λία.
7: Καλό σας μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θέλετε να αρχίσουμε με μια ανακοίνωση της Αφροδίτης Νέας Χωράς στο προσωπικό της λογαριασμό στα social media. Πριν από λίγο ανέβηκε, όπου εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη καταρχάς των δραστών. Δολοφόνησε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τη μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και την δική μου. Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ως φυσική αυτουργή όλοι είτε ως συνεργοί. Η τρομοκρατία δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις. Ήταν τα λόγια αυτά που είπε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Αφροδίτη Νέστορα, αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη από τη μία αλλά και από την άλλη, όπως καταλαβαίνετε. Προφανώς και η οικογένεια θέλει να δει τους δράστες να αναπληρώνουν, να έχουν δηλαδή, όπως χαρακτηριστικά είπε και στην ανακοίνωσή της, μια δίκαιη δίκη να βρεθούν και οι υπόλοιποι. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω, άκουσα, ξέρω και είδε στην Εκκριτικού, φαντάζομαι σας το δικό σας ρεπορτάζ, βρισκόμαστε από το πρωί σε διαμερίσματα όπου γίνονται έρευνες από τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Σε ένα συγκεκριμένα στην Άνω Πόλη είχαμε εκεί την προσαγωγή μιας νεαρής κοπέλας. Εκεί τα στελέχη του τμήματος ερευνών έφυγαν με πλήθος στοιχείων. Πραγματικά τους είδαμε για αρκετή ώρα να ερευνούν και ήταν εκεί και στελέχη της ΟΠΚΕ. Ενώ τώρα βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, στο εσωτερικό κέντρο, που εδώ είναι το διαμέρισμα που διέμενε ο 29χρονος, ο οποίος φαίνεται ότι μετά την αντιστοιχική επίθεση βρήκε καταφύγιο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι του. Αφού λοιπόν ταυτοποιήθηκε από μυντοληπτικό υλικό των προηγούμενων ημερών, οι αστυνομικοί έγιναν πραγματικά η σκιά του, τον εντόπισαν και στην κατάλληλη στιγμή τον συνέλαβαν. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστός στις αστυνομικές αρχές, είναι στέλεχος του αναρχικού χώρου και έχει στο παρελθόν ανάλογη δράση, όπως φυσικά και η γυναίκα η οποία συνελήφθη.
0: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα πάμε τώρα και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς η 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά βρίσκεται εκεί, βρισκόταν εκεί για τις εμπριστικές επιθέσεις, υπενθυμίζουμε η σύλληψη. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η σύλληψη έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες από τις αστυνομικές δυνάμεις, ήταν σε συνεργασία οι τοπικές αρχές με την Αντιδημοκρατική και σε συνεργασία και με την ΟΠΚΕ, βέβαια, που κηρύττεται το θέμα και στη Θεσσαλονίκη. Η 26χρονη βρέθηκε εδώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για να παραθερήσει, όπως δήλωσε, στο φιλικό ζευγάρι που τη φιλοξενούσε, ότι κατέβηκε για διακοπές πριν από τρεις ημέρες. Δεν φέρεται να είχε αποκαλύψει την όποια εμπλοκή της επίθεση στους δύο που τη φιλοξενούσαν. Και οι ίδιοι, βέβαια, αυτό υποστήριξαν και ενώπιον των αστυνομικών αρχών, ότι δεν γνώριζαν το παραμικρό και άρα δεν αντιμετωπίζουν προσώρα τουλάχιστον κάποια σχετική κατηγορία για υπόθεση εγκληματία ή κάτι ανάλογο. Οι 26χρονοι ήταν γνωστοί στις αρχές, είχε συλληφθεί και στο παρελθόν, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, το 2022, σε ηλικία 22 ετών, για εμπριστική ενέργεια, ενώ φαίνεται να είναι μέλος της ομάδας αυτής της ίδιας της οργάνωσης του εξουσιαστικού χώρου. Βρέθηκε εδώ, ενώ βρισκόταν ξανά σε ανάλογα περιστατικά στα Χανιά, για διακοπές δηλαδή. Ήταν γνωστή και σε κάποιες περιοχές όπου επέλεγε να κάνει διακοπές. Αυτό αναφέρουν οι πηγές μέχρι αυτή την ώρα. Ενώ σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη που υπάρχει, την τελευταία πληροφόρηση καλύτερα που υπάρχει, η ίδια φέρεται να συνελήφθη νωρίς τις πρώτες πρωινές ώρες και πολύ νωρίς το πρωί να έφυγε και εκτός Κρήτης, πιθανότατα με προορισμό στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα γίνει η προανακριτική διαδικασία. Mm-hmm. Ακόμα δεν έχει βεβαιωθεί βέβαια αυτή η είδηση, δεν έχει διασταυρωθεί, αλλά νομίζω ότι είναι μια ένδειξη που έχουν από νωρίς το πρωί και οι αστυνομικοί εδώ στην περιοχή, ότι η όλη επικίνδυνη έχει ήδη λήξει για το στελέχη της τοπικής Ελλάς στην Κρήτη.
0: Ρικλή, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για τις δικές σου πληροφορίες. Η Δημοκρατία στο τέλος νικά απέναντι στους αμετανόητους δολοφόνους. Αυτό διαμήνυσε από το Ηράκλειο που βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, με αφορμή και τις συλλήψεις που ακούσαμε νωρίτερα από τους συναδέλφους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στη Βουλή τώρα μεταφέρθηκε η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, με επίκεντρο το κόστος των καυσίμων. Κατά τη διάρκεια της ώρας του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο, του ντίζελ κατά 5, μετά και από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια. Πάμε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τον αρμόδιο συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
9: Καλό.
0: Μας ακούει ο Ανδρέας?
9: Βεβαίως, ναι. Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την είδηση που βγήκε, ναι, και γιατί αφορά όλο τον κόσμο, ναι, καθότι βλέπουμε και τις εξελίξεις στις γεωπολιτικές και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις τιμές στην Αγγλία. Ωστόσο, έχουμε κυβερνητική παρέμβαση ως προς τα καύσιμα.
9: Πράγματι έτσι είναι, Ντόνα, και η ώρα του Πρωθυπουργού έδωσε αυτή την είδηση με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του Πασόκ Νίκου Αμβρουλάκη στον Πρωθυπουργό, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο δίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, λόγω των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων που οφείλονται στις καταστροφές δηληστηρίων και γενικότερα στις εξελίξεις και τον πόλεμο στον κόλπο, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με δύο ελληνικά δηληστήρια που συμφώνησαν να σε βάλουν χρηματοδοτικά και να βάλουν πλάτη, όπως είπε, θα προχωρήσει στις μειώσεις αυτές. Οι λεπτομέρειες και μάλιστα για την εφαρμογή των οποίων, όπως είπε, θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης, απαντώντας στον πρόεδρο του Πασόκ και στα επιχειρήματα και στην κριτική που του άσκησε για το ζήτημα της ακρίβειας, επισήμανε ότι πράγματι το κόστος ζωής είναι παντού ένα πεδίο μάχης, αλλά και δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο θέμα, αλλά και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης, όπως είπε, με το λαϊκισμό. Δεν επιτρέπονται απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις και κάλεσε τον πρόεδρο του Πασόκ να καταθέσει τις προτάσεις και μάλιστα κοστολογημένες.
0: Τώρα από... Ναι, Ανδρέα, συνέχισε.
9: Έλεγα από την πλευρά του, ο κ. Σαββουλάκης, αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτηση του, διερωτήθηκε πώς η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα, όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη, μάλλον, αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Βουλγαρία. Η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ, και σε σχέση με τις πρόσφατες ανακοινώσεις για μειώσεις των τιμών σε ορισμένα είδη από 31 Αυγούστου στα σούπερ μάρκετ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι αυτό το 5% που συμφωνήσατε με τους φορείς της αγοράς είναι δώρο αδωρό, καθώς έως το Σεπτέμβρη η ακρίβεια δεν θα πάει διακοπές, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Να βάλουμε μια νοτελεία, Ανδρέα, να ακούσουμε λίγο τα ηχητικά, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, τη χαρακτήρισε σιωπηλό φόρο στο εισόδημα κάθε πολίτη και άσκησε κριτική στην ανακοίνωση για τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, υποστηρίζοντας η συμφωνία με τα δηληστήρια συνιστά βουβή αποδοχή της ύπαρξης καρτέλ στην αγορά.
10: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέλικτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις, λύσεις που δεν δώσατε.
0: Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση και, όπως μας είπε και ο Ανδρέας Μαραθιάς, ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
10: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και προφανώς και στην Ελλάδα. Οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
0: Ανδρέα, τώρα στο επίκεντρο βρέθηκε και η δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης, την οποία διατύπωσε χθες το βράδυ σε συνάντησή του με συνταξιούχους, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να αμφισβητεί τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης του ΠΑΣΟΚ.
11: Ακριβώς έτσι. Ήταν ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Ήταν ίσως το κορυφαίο σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης με βάση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους αλλά και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης προκάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το αν είναι κοστολογημένη αυτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και παρουσιάζοντας τα δικά του στοιχεία για το γεγονό. Και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν απάντησε ευθέως πόσο κοστίζει αυτό στον προϋπολογισμό, με τον Πρωθυπουργό να του απαντά ότι με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστρίου του κράτους, η δαπάνη για τις συντάξεις φτάνει τα 35,4 δισεκατομμύρια ευρώ και με μια απλή διαίρεση. Όπως το είπε χαρακτηριστικά, η πρότασή σας, με βάση την πρότασή σας, θα πρέπει να δοθούν 2,9 δισεκατομμύρια επιπλέον για την 13η σύνταξη. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης, κλείνοντας και τη δευτερολογία του, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, του είπε με νόημα: είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα προφίλ αξιωματικής αντιπολίτευσης και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε κάποιον, υπονοώντας τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν έπρεπε να έχει παρουσία σήμερα. Διεκδικείται επάξια, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα.
0: Ναι, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε αυτό το στιγμιότυπο της αντιπαράθεσης μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη μέχρι τη 13η σύνταξη.
10: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο στοιχίζει? Όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Πόσο στοιχίζει? Αναμένω. Όχι, πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι. Δεν θέλω χαρτιά. Δεν θέλω χαρτιά. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική, ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείτε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτώ. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
12: Το πρώτο χρόνο ανέκτησε
10: 420%. Η 13η σύνταξη.
12: Είπαμε σε δύο δόσεις.
10: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Μπαύτος. Αυτό το γενικό λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Νέα κρίση εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ μετά και την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελο από την ηγεσία του κόμματος. Ο κύριος Φάμελος στην ανακοίνωση της αποχώρησής του τόνισε πως δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος μιας νέας εσωτερικής σύγκρουσης, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την απουσία συνενέσεων και συνεργασιών.
13: Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η επόμενη μέρα λοιπόν βρίσκεται η Κουμουνδούρου αντιμέτωπη με νέα ερωτήματα για την πορεία της. Στο προσκήνιο επανέρχονται διαφωνίες, εσωτερικές ισορροπίες, ενδεχόμενο αποχωρήσεων. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου θα πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια ισχυρή διαπραγμάτευση σχετικά με τη διεξαγωγή της πολιτικής γραμματείας τώρα και της Κεντρικής Επιτροπής αύριο. Υπάρχουν δύο και τρεις διαφορετικές απόψεις. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να διεξαχθεί και πολιτική γραμματεία τώρα, αλλά και η Κεντρική Επιτροπή αύριο. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη η οποία το αρνείται και υπάρχει και μια τρίτη άποψη η οποία μπορεί να αρχίζει να κερδίζει δειλά-δειλά, εκτιμώ εγώ, μέχρι το βράδυ. Έδαφος που λέει ότι μπορούμε να αναβάλουμε την Κεντρική Επιτροπή για την ερχόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, έτσι ώστε να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα. Πάντως, η λεγόμενη τροϊκά, δηλαδή Δούρου, Παπάς, Πολάκης, δεν φαίνεται να ισχύει. Εκεί υπάρχουν πλέον διαφορετικές τάσεις και απόψεις. Φαίνεται ότι ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, τονίζω το φέρεται, θα αναλάβει η κυρία Ρένα Δούρου, τονίζω το φαίνεται, μέχρι να το δούμε αυτό στην πράξη, και από εκεί και ύστερα όσον αφορά το κόμμα μετά την παρέτηση του Προέδρου, εκ του καταστατικού ορίζεται η διεξαγωγή συνεδρίου μεσούντος του θέρους. Αυτό θεωρείται σχεδόν αδύνατο έως και απαγορευτικό. Επομένως, μέχρι να διεξαχθεί το συνέδριο, να εκλεγεί νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να περάσουμε στη φάση της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Τρία είναι τα επίδικα, ναι, για να μην κουράζουμε και τους ακροατές μας με τα πολλά εσωκομματικά. Το πρώτο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Το δεύτερο επίδικο είναι ο δικός χάρτης προς τη ΔΕΔ, δηλαδή το πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος. Και το τρίτο είναι η εκλογή του νέου Προέδρου. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό εκ των πραγμάτων απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Και όλα αυτά δεν ξέρω τώρα αν έχει κλείσει η πόρτα ή έχει φύγει και ο τελευταίος, Βαγγέλη.
14: Όχι, ο τελευταίος δεν έχει φύγει, διότι εκτιμάται ότι από τη Δευτέρα, ανάλογα με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, εφόσον αυτή διεξαχθεί αύριο, θα υπάρξει ένα νέο κύμα φυγής, αυτή τη φορά και βουλευτών. Ανεξαρτοποιήσεων, παρετήσεων, μέλη να το δούμε.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε εμείς τώρα θέμα στο δελτίο μας, καθώς αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία προς το Μόναχο. Στη διάρκεια της πτήσης ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και έσπασε ένα παράθυρο του αεροπλάνου, με αποτέλεσμα ένας επιβάτης να τραυματιστεί. Τώρα, για το αν πρόκειται ένα σύνηθες περιστατικό και πώς ακριβώς αυτό συνέβη, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 Φέδων Καραϊωσηφίδης. Αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, μας εξήγησε πώς προκλήθηκε η θράψη του παραθύρου και τι προκάλεσε στη συνέχεια εκείνη.
15: Είναι πολύ σπάνιο. Παρόλα αυτά συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξισώνει την πίεση εσωτερικά και εξωτερικά. Πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι όταν το αεροπλάνο πετάει σε 35 έως 40.000 πόδια, το περιβάλλον μέσα διατηρείται στο επίπεδο των 3-4.000 ποδών, δηλαδή σαν να βρισκόμαστε σε ένα βουνό στα 1.000 μέτρα.
16: Ναι.
15: Άρα υπάρχει μια τεράστια διαφορά πίεσης ανάμεσα στο εσωτερικό το αεροπλάνο και στο εξωτερικό, και όταν υπάρξει ένα ρήγμα, είτε αυτό είναι σπασμένο παράθυρο, είτε είναι ένα ακόμη πιο σπάνιο ρήγμα στην άτρακτο, τότε συμβαίνει αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση και μέσα σε μισό κυριολεκτικά δευτερόλεπτο εξισώνεται η πίεση. Αλλά για να εξισωθεί υπάρχει μια ροή αέρα από το εσωτερικό προς το εξωτερικό και μαζί παρασύρει πρακτικά ό,τι βρει μπροστά του και δεν είναι ασφαλισμένο. Αυτό είναι ακριβώς άλλος ένας λόγος μετά τις αναταράξεις ή μαζί με τις αναταράξεις για να έχουμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας δεμένη.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Καραϊωσηφίδη εδώ στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Πάμε να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Μανή να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για την κατάσταση του τραυματή αλλά και για το περιστατικό. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
17: Ο τραυματίας λοιπόν, 61 ετών από τη Σερβία, νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ. Έχει κάταγμα στον αυχένα, εγκάβματα στον νόμο, κακώσει στον νόμο και εγκάβματα τριβής λόγω της τριβής που έχει από το παράθυρο, καθώς το κεφάλι του κόντεψε να βγει έξω από το αεροσκάφος. Όταν έσπασε το παράθυρο, πιθανότατα από ένα κομμάτι του κινητήρα που είχε ζημιά, με αποτέλεσμα στην πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο να επικρατήσει κυριολεκτικά πανικός. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν, ενώ ήταν το αεροπλάνο στον αέρα άρχισαν να ουρλιάζουν οι επιβάτες, προσπάθησαν οι αεροσυνοδοί να κρατήσουν την ψυχραιμία τους. Τελικά ο πιλότος αποφάσισε ο ίδιος μόνος του να επιστρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να το προσγειώσει χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ, όπως είπαμε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 61 ετών, που είναι και πιο σοβαρά. Άλλη μια γυναίκα έγκυος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Είναι καλά και η ίδια και το έμβριο που κυοφορεί. Δύο περιπατητικοί ασθενείς πήγαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία τους. Αποχώρησαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι υπόλοιποι επιβάτες, οι περισσότεροι από αυτούς, συνέχισαν το ταξίδι τους λίγο αργότερα με άλλη πτήση στον προορισμό τους. Αλλά ωστόσο μας περιέγραψαν σκηνές που βοιάζουν, βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία.
0: Πραγματικά ένα αληθινό θρίλερ εν πτήση έζησαν οι επιβάτες της πτήσης. Παναγιώτη Μανή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησε πίσω της η γιγαντιαία φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι τρεις εξ αυτών φέρουν εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο τους το σώμα, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Ενώ Χαρά Γιαννοπούλου, έχουμε και δύο συλλήψεις για την καταστροφική πυρκαγιά. Καλό μεσημέρι.
18: Ναι, καλό μεσημέρι. Έχουμε τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και του διαχειριστή, του εκμεταλλευτή του φορτηγού που ακολούθησε η δεύτερη και μεγάλη έκρηξη. Το φορτηγό το οποίο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, είχε υπολείμματα προπανίου. Αυτές είναι οι δύο συλλήψεις, αλλά το ανατριχιαστικό της υπόθεσης δεν είναι η εικόνα αυτής της ολοκληρωτικής καταστροφής μόνο από τα τρία εργοστάσια τα οποία τελικά καταστράφηκαν, αλλά οι τραυματίες, όπως ανέφερες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, είναι συνολικά 11, Ειδικά για τους τρεις υπάρχει πολύ αυξημένος κίνδυνος, καθώς φέρουν εκτεταμένα τραύματα και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δίνεται μάχη από τους γιατρούς για να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ σοβαρή κατάσταση της υγείας τους. Σε εξέλιξη είναι η προανάκριση από την Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρισμού.
0: Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μιλώντας αποκλειστικά στο Air News, ο θεράπων ιατρός που χειρούργησε δύο από τους εγκαυματίες τόνισε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να κρατηθούν σε σταθερή κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε όσα δήλωσε εδώ στο Air News ο Αλέξανδρος Λυσιώτης, πλαστικός χειρουργός.
16: Γίνονται διάφορες προσπάθειες από όλες τις πλευρές να τους κρατήσουμε σε σταθερή κατάσταση. Είναι και ιδίως σε καταστολή και διασωληνωμένοι. Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες τους μηχανικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο εντατικολογικής θεραπείας από την πλευρά της μονάδος και βρίσκονται στο μέγιστο επίπεδο χειρουργικής θεραπείας από τη δική μας πλευρά. Έχουν ήδη γίνει αρκετές χειρουργικές πράξεις αυτούς και εφόσον σταθεροποιηθούν, έπονται και άλλες.
0: Λοιπόν, τρία άτομα, όπως είπαμε, νοσηλεύονται διασωληνωμένα σε πολύ σοβαρή κατάστασή τους. Οι δύο στο κάτω, τρίτος στο νοσοκομείο γεννηματάς. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει όμως η Χρυσίτα Νικητάκη. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
19: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. 11 τραυματίες λοιπόν στο σύνολο, όπως προαναφέρατε, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και εκεί θα εστιάσουμε. Οι πέντε έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ άλλοι τρεις φέρνουν ελαφρά εγκάβματα. Αυτός λοιπόν είναι ο απολογισμός της χθεσινής έκρηξης στον Ασπρόπυργο. Τώρα, σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΚΑΤ οι δύο από τους τρεις πολυεγκαυματίες, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πρώτος έφτασε χθες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε, έφτασε στις 10.30 το πρωί στο νοσοκομείο ΚΑΤ και ο δεύτερος περίπου στις 12 το μεσημέρι. Μάλιστα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, και οι δύο χρειάστηκε να οδηγηθούν στο χειρουργείο με τους γιατρούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να τους σταθεροποιήσουν. Πρόκειται για έναν άνδρα λοιπόν 41 ετών, ο οποίος έχει 75% εγκάβματα σε όλο του το σώμα, αλλά και συναισθητικά εγκάβματα. Αντιμετωπίζεται, πρέπει να πούμε, αυτός ο άνδρας από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής εγκαυμάτων και νοσηλεύεται και εκείνος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο άλλος εγκαυματίας τώρα είναι 54 ετών, ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του και είναι έντονα υποθερμικός, οπότε και εκεί, όπως καταλαβαίνει η Ντόνα, οι γιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον σταθεροποιήσουν και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα, όπως ανέφερες και εσείς, το νοσοκομείο γεννηματάς μεταφέρθηκε από το Φρειάσιο χθες ένας 28χρονος διασωληνωμένος. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση και εκείνος, με πολλαπλά εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Τώρα, οι υπόλοιποι τρεις που σου ανέφερα, οι δύο βρίσκονται στο Φρειάσιο νοσοκομείο με ελαφρά εγκάβματα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, ενώ ο τρίτος από τους ελαφρά εγκαυματίες παραμένει στο νοσοκομείο Αττικών για προληπτικούς λόγους με αναπνευστικά προβλήματα.
0: Χρυσίτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ο Μιχάλης Χάλαρης, αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος σε αναποστρατεία, αναπληρωτής καθηγητής Χημίας Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, μίλησε στο σταθμό μας και στο Βασίλη Αδαμόπουλο και εξήγησε τι θα πρέπει να γίνει με την πυρασφάλεια αλλά και την πυροπροστασία στα εργοστάσια ανακύκλωσης.
20: Θα πρέπει, βλέπουμε ότι έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά σε αυτές τις μονάδες, άρα θα πρέπει να πάμε σε ακόμα πιο εξειδικευμένο κανονισμό για αυτό το είδος των δραστηριοτήτων. Αυτό, ξέρετε, υπάρχει σε άλλες χώρες, υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκεί πέρα θα σας μεταφέρω έτσι όσο πιο χοντρά γίνεται. Χρειάζεται να βάλουμε ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και όγκος σωρών ανακυκλώσιμων υλικών. Δεν μπορεί να γίνεται χαμός, θα τα αφήνουμε ελεύθερα. Θα πρέπει να μπουν προδιαγραφές για τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ δύο σωρών και παραπάνω. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους. Και αυτό γιατί υπάρχουν και διαδικασίες αυτανάφλεξης. Οπότε θα πρέπει να προστατεύουμε τη θερμική ακτινοβολία που δημιουργείται στη μία αντάνα στον ένα σωρό να μεταφερθεί στον άλλο. Υποχρεωτικά θα πρέπει να μπουν συστήματα κατανοησμού για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων, έτσι το συζητάμε. Και μετά πάμε σε πιο εξελιγμένα συστήματα με θερμική παρακολούθηση, συνεχή ανίχνευση στα φανάφλεξη, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Πάμε τώρα και στην Ανά Νικολάου, καθώς νωρίτερα ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκε ο 76χρονος που ευθύνεται για τη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα στην παθολογική κλινική του Σισμανόγλου νοσοκομείου. Υπενθυμίζουμε ότι ήταν ασθενής στο νοσοκομείο και τελικώς ομολόγησε την πράξη του. Καλό μεσημέρι, Άννα.
2: Καλό μεσημέρι. Οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων στον εισαγγελέα ποινική δίωξη, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα του εμπρισμού από πρόθεση και για διακεκριμένη φθορά. Ο 84χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε τη μεγάλη φωτιά στο Σισμανόβλιο νοσοκομείο. Ο 84χρονος έχει παραπεμφθεί σε ανακριτή. Το πιο πιθανό είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Ο 84χρονος όμως νοσηλευόταν σε θάλαμο του πρώτου ορόφου στο Σισμανόβλιο και προανακριτικά έχει ομολογήσει την πράξη του και έχει δηλώσει μετανιωμένος. Και αναμένουμε τώρα να δούμε αν θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα γραφεία, στον προθάλαμο των ανακριτικών γραφείων.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων, στην Ισπανία, τραγικές διαστάσεις έχει λάβει μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει δασικές εκτάσεις στη νότια περιφέρεια της Αλμερίας, καθώς σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ακόμα 23 αγνοούνται. Περισσότερα θα μας μεταφέρει η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
21: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Είναι πραγματικά τραγικός ο μέχρι στιγμής απολογισμός που έχουν δώσει οι αρχές, γιατί εκφράζονται φόβοι για την τύχη των ανθρώπων που αγνοούνται. Τα περισσότερα από τα θύματα βρέθηκαν νεκροί, βρήκαν πραγματικά φρικτό θάνατο μέσα στα αυτοκίνητά τους όταν παγιδεύτηκαν σε περιοχή και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τις φλόγες που τους περικύκλωσαν. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, για τουρίστες, κυρίως από την Βρετανία. Μάλιστα, ανάμεσα στα θύματα φέρεται να συγκαταλέγεται μόνο ένας Ισπανός. Οι άνθρωποι αυτοί μέσα στον πανικό τους δεν κατάλαβαν από πού έπρεπε να φύγουν και δεν ακολούθησαν τη διαδρομή που τους είχαν υποδείξει οι αρχές, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν στις φλόγες. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μια τεράστια πυρκαγιά που γίνεται εντονότερη και δυσκολότερο το έργο της κατάσβεσης που έχουν αναλάβει περισσότερο από 460 πυροσβέστες λόγω των σφοδρών ανέμων, της επίσης σφοδρής ζέστης, καθώς ο υδράργυρος έχει φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Αλμερίας και γενικότερα στην Ανδαλουσία, αλλά φυσικά και από τη μεγάλη ξηρασία που επικρατεί λόγω αυτών των θερμοκρασιών, που δεν είναι τωρινές αυτές τις θερμοκρασίες, εντόνα είναι συνεχόμενες σχεδόν ολόκληρο τον Ιούνιο, και βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως σου είπα, το έργο της κατάσβεσης αυτής της πυρκαγιάς, με τη μορφολογία του εδάφους επίσης, με φαράγγια να δυσκολεύουν αυτό το έργο. Επίσης, δυσίωνα είναι τα πράγματα και για το νέο κύμα καύσων που αναμένεται να πλήξει μέσα στις επόμενες ημέρες και την Ισπανία. Ήδη πλήττει περιοχές της Γαλλίας και αναμένεται τα πράγματα

0: Άμυνα στον κύριο Δένδια. Το Κογκρέσο Δημήτρη Θωμά διατηρεί κρίσιμο ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις. Τι ακριβώς συζητήθηκε? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η Επιτροπή του Αμερικανικού Κογκρέσου επισκέφθηκε τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Υπουργείο Άμυνας, όπου οι γερουσιαστές έγιναν δεκτοί από τους κυρίους Γεραπετρίτη και Δένδια. Κοινή συνισταμένη των συναντήσεων είναι ότι συζητήθηκαν θέματα ευρύτερης ασφάλειας της περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου, η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή που έχει προκύψει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Υπάρχει ικανοποίηση από την ελληνική πλευρά, η οποία εκφράστηκε, για την ευρύτερη στήριξη που δέχονται οι ελληνικές θέσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ενώ από πλευράς των Αμερικανών ζητήθηκε, εκφράστηκε, ενημερώθηκαν οι δύο Έλληνες υπουργοί τόσο για τα ζητήματα που αφορούν το ΝΑΤΟ και τις ενδοσυμμαχικές σχέσεις στην περιοχή, για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και για την κατάσταση που έχει προκύψει στην διεθνή ναυτιλία. Πιστεύω ότι είναι μια σημαντική συνάντηση, παρόλο που δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες. Ο Νίκος Δένδιας στην αρχική του στη δήλωση που είναι πάνω στο στρογγυλό τραπέζι της ενημέρωσης, έκανε λόγο για στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βρίσκεται σε άριστο επίπεδο εδώ και αρκετό καιρό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Τώρα και όλα αυτά με φόντο ένα δημοσίευμα της Χουριέτ, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία φέρεται να έχει προχωρήσει στην πώληση των ρουσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα. Αυτό γράφει ο αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας, ο κ. Σελβί. Η εξέλιξη συνδέεται και με την προσπάθεια της Άγκυρας να ξεπεράσει το ζήτημα των Αμερικανικών κυρώσεων Κάτσα. Η Έλενα Λεβίζου, θα πάμε να συνδεθούμε ξανά μαζί της για όλες τις πληροφορίες. Έλενα.
2: Τώρα θα ξεκινήσω από μια πολύ σημαντική πληροφορία που μας έρχεται από τα διεθνή πρακτορία. Αφορά δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι η Μόσχα βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Άγκυρα για την πώληση του συστήματος των S-400 προς μια τρίτη χώρα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, γιατί ουσιαστικά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ. Θα δούμε όμως αν η ανακοίνωση αυτή από την Τουρκία ότι ήδη έχει πωληθεί το σύστημα S-400, το ρωσικό σύστημα, σε μια τρίτη χώρα, χώρα του κόλπου, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του αυθορογράφου της Χουριέτ Αμπτελκαντήρ Σελβί. Πιθανότατα αυτή η χώρα είναι είτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είτε το Κατάρ, χωρίς όμως να μπορεί να το πει με σιγουριά. Όπως αναφέρεται, οι S-400, αν και βρίσκονται, όπως γνωρίζουμε, πολύ καιρό στην Τουρκία, δεν είναι γνωστό αν έχουν ενεργοποιηθεί, τι ακριβώς έχει γίνει με αυτούς, όπως λέει ο κύριος Σελβί. Ενώ να πούμε επίσης ότι σήμερα αναμένεται στο απόγευμα, γύρω στις 5 η ώρα, η συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο κρατικό κανάλι ΤΕΑΡΤΕ, και είναι ενδιαφέρον να δούμε αν εκεί θα γίνει κάποια ανακοίνωση για πιθανή πώληση ή για κάποιο κάτι άλλο που να σχετίζεται με την πολύ σημαντική αυτή υπόθεση, γιατί να θυμίσουμε ότι η S-400 είναι ένα από τα από τους βασικούς λόγους των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, που θέλει να παρακάμψει τον νόμο Κάτσα, τον αμερικανικό νόμο Κάτσα, και να παραλάβει τα 5 F-35 αμερικανικά F-35 που, όπως είπε ο κ. Ερντογάν, τα υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, να σου πω ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα της Χουριέτ και της Γενής ΑΦΑΚ, των δύο τουρκικών εφημερίδων, το Κογκρέσο ουσιαστικά άναψε το πράσινο φως για την πώληση των κινητήρων μαχικών αεροσκαφών F-110 για τα τουρκικά αεροσκάφη ΚΑΝ, και αυτό γιατί ουσιαστικά έκλεισε το

0: παράθυρο που είχε ανοίξει 24 Ιουνίου μετά από την ενημέρωση του State Department προς το Κογκρέσο. Έκλεισε αυτό το παράθυρο στις 9 Ιουλίου και το περιθώριο που είχε το Κογκρέσο να αντιταχθεί σε αυτή την πώληση, όπως επαναλαμβάνω, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη, εφόσον ισχύει. Αυτό πάντως μεταφέρει ο τουρκικός τύπος, καθότι θα έχουμε νέα δεδομένα στο ζήτημα της πιθανής επιστροφής στην Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στο Περιστέρι αλλά και τις αναφορές του στην κυβέρνηση. Νότια Νανιάδη τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να αναβιώσει τις σκοτεινές πλευρές της τοξικής εποχής του. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κύριε και κύριοι. Ακριβώς, θα πρόσθετα μόνο εισαγωγικά ότι σήμερα το μενού, αν μου επιτρέπετε, ο όρος έχει διπλή επίθεση από τον Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικός εκπρόσωπος, καλώς στο χαστρό του και τον Νίκο Ανδρουδάκη λίγο αργότερα. Ξεκινήσουμε λοιπόν με την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτηρίζει ηρωνικά εντιμότατο, ο εντιμότατος κ. Τσίπρας, και τον καλεί να εξηγήσει ποια συμφέροντα εξυπηρέτησε κρατώντας για μια εβδομάδα ανοιχτή τη Βουλή το 2019, ενώ είχε ανακοινώσει ότι οι εκλογές θα γίνονταν μια εβδομάδα νωρίτερα, ούτως ώστε να περάσουν ο ποινικός κώδικας εκείνος που μετέτρεψε ένα συγκεκριμένα κακουργήματα σε πλημελήματα και βγήκαν από τη φυλακή αρκετοί βαρεπινιέτες, ενώ στελέχοι σημειώνουν με νόημα υπάρχει και ένας μεγάλος παράγοντας επώνυμος, ο οποίος με τη μετατροπή του από κακούργημα σε πλημέλημα συγκεκριμένου αδικήματος που τον βάραινε επωφελήθηκε και έτσι παρεγράφει η συγκεκριμένη υπόθεση. Να μας πει λοιπόν ο εντιμότατος κ. Τσίπρας, ο οποίος γυρνάει, όπως είπε, εισαγωγικά σε μια τοξική ρητορική του παρελθόντος, μας πει ποια συμφέροντα εξυπηρετήθηκαν από εκείνη τη συγκεκριμένη επιλογή. Είναι σε γενικές γραμμές η κεντρική ιδέα της επίθεσης που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προς τον πρόεδρο της Ελλάδας. Βγήκε λίγο αργότερα στο στόχαστρο του Παύλου Μαρινάκη, μπήκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον οποίο προκάλεσε και προκαλεί να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση νόμου για να θεσπιστεί ο 13ος μισθός, διότι το Πασόκ υποστηρίζει ότι ο 13ος μισθός θα κοστίσει στο δημοσιονομικά ένα περίπου 400 εκατομμύρια, όταν η κυβέρνηση υπολογίζει ότι ένα 13ος μισθός και θα έχει μια επιβάρηση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων και θυμίζει ότι μόνο τα 400 ευρώ ενίσχυση που δίνονται το Νοέμβριο, αυτό έχει ένα κόστος συγκεκριμένο που είναι 560 εκατομμύρια. Οπότε τον προκαλεί τον πρόεδρο του Πασόκ να καταθέσει πρόταση νόμου, ούτως ώστε να κοστολογηθεί τη συγκεκριμένη πρόταση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Δηλαδή καλεί και εγκαλεί, μάλλον, τον κύριο Ανδρουλάκη και τα στελέχη του Πασόκη για προχειρότητα στον υπολογισμό, αν μη τι άλλο.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και όλα αυτά φυσικά με φόντο τις δημοσκοπήσεις. Προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία δίνει η νέα δημοσκόπηση της ΠΑΣΛ. Στην δεύτερη θέση η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ακολουθεί το Πασόκ, περισσότερα όμως από τη Λίνα Μπεθάνη.
3: Ναι, θα ήθελα όμως πρώτα να δώσουμε και την απάντηση Πασόκ στα όσα ακούσαμε πριν από λίγο για την πρόταση του Πασόκ για τη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο, όπως είπε, διακυβέρνησης. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, απαντώντας πριν από λίγο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σχολίασε ότι ενοχλεί τον κύριο Μαρινάκη το ότι το Πασόκ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, πως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, δηλώνει ο κύριος Τσουκαλάς, αδιαφόρησε πλήρως για τους συνταξιούχους. Σήμερα με αλχημίες τους λέει καθαρά πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Επιβεβαιώνει πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας γαλάζιος Κατρούγκαλος και θέτει το ερώτημα. Τελικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται την επαναφορά της 13ης σύνταξης, να το πούν καθαρά, στους συνταξιούχους. Τώρα, όπως προανέφερες, έχουμε νέα δημοσκόπηση, την δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky, όπου στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται σταθερά με 26%, η Ελλάς βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 10%, ακολουθούν Ελπίδα 7,5%, Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 6%, Πλεύση Ελευθερίας 4,5%, Φωνή Λογικής 3%, ΜΕΡΑ 25% 2,5%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1%, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2%, Αποχή Λευκό Άκυρο δηλώνει το 1,5%, ενώ η αναποφάσιστη είναι στο 11%. Τώρα, το σενάριο κατανομής αναποφάσιστος στη δημοσκόπηση της ΠΑΕΣ, η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 30%, με την Ελλάς να υπολείπεται 13 μονάδες και ποσοστό 17%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, ενώ ακολουθούν Ελπίδα 8,5%, Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 3,5%, ΜΕΡΑ 25% 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Δημοκράτες 1%, όπως και η Νίκη. Άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 2,5%. Η δημοσκόπηση έγινε από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ώρα Μουντιάλ και πάμε να δούμε και τις εξελίξεις με τον Τάσο Επιτρόπου, καθώς η Γαλλία, Τάσο, γίνεται η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Περιμένει τον αντιπαλό της που θα προκύψει από τη σημερινή αναμέτρηση Ισπανίας-Βελγίου. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, το παζλ της ημιτελικής φάσης των νοκάουτ του Μουντιάλ αρχίζει και δημιουργείται. Χθες Γαλλία-Μαρόκο 2-0 στη Βοστόνη, σε μια βραδιά όπου η εκπληκτική εμφάνιση του τερματοφύλακα Μπόνο δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει την παρέα του Εμπαπέ. Ο Γάλλος Σταρ σκοράρε και σε αυτόν τον αγώνα και πανηγυρικά οι τρικολόρ πέρασαν στους 4 της διοργάνωσης. Το άλλο γκολ σημείωσε ο εκπληκτικός Ντεμπελέ. Η Γαλλία θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο που παίζουν απόψε στο Λος Άντζελες. 10 η ώρα το βράδυ, ο αγώνας θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να θυμίσω και τα άλλα δύο ζευγάρια, αύριο τα μεσάνυχτα προς Κυριακή δηλαδή, Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 η ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής, Αργεντινή-Ελβετία. Οι νικητές από αυτά τα δύο ζευγάρια θα δημιουργήσουν το άλλον ημιτελικό. Θυμίζω, μικρός τελικός ξημερώματα Κυριακής 19 του μηνός στο Μαϊάμι, στις 12 η ώρα δηλαδή, τα μεσάνυχτα, και ο τελικός 10 η ώρα το βράδυ στο New Jersey, εκεί στο Midlife Stadium, όπου θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Και να συμπληρώσω μόνο κλείνοντας ότι μπορεί να πανηγυρίσει και εντόνως στη Γαλλία φυσικά η μεγάλη νίκη της των τρικολόρ, όμως μέσα στους πανηγυρισμούς είχαμε επισκιάστηκε όλη αυτή η ιστορία με ένα τραγικό περιστατικό, καθώς μια 17χρονη έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια αυτού του πανηγυρισμού και την νίκη επί του Μαρόκο μετά την πτώση της από φορτηγό, εξετάζοντας όλες οι περιπτώσεις.
1: Τώρα, Τάσο, η αλήθεια είναι φουντώνει και η μάγια τον τίτλο του πρώτου σκόρερ και σε αυτό το Μουντιάλ αυτό που λέμε είναι ότι σπάνε τα κοντέρ.
4: Ναι, σωστό, πολύ σωστά τα λες. Με τον Εμπαπέ να έφτασε τα 8 γκολ, όσο και ο Μέση. Να πούμε ότι ο Μέση έχει 30, σε 31 συμμετοχές έχει 21 τέρματα σε παγκόσμια κύπελα. Ο Εμπαπέ έχει φτάσει τα 20, μεγάλη μάχη και εκεί για τον κορυφαίο σκόρερ. Αλλά ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάλαντ έχει σημειώσει 7 γκολ και ακολουθούν 6 γκολ ο Άγγλος Χάρι Κέιν και ο Γάλλος Ουσμάν Ντεμπελέ με 5 γκολ. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά κάνουν και συναρπαστική και αυτή τη μάχη, δηλαδή τη μάχη για το χρυσό παπούτσι του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώς κατά τόπους στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και στα δυτικά και νότια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς. Στην νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος και στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 ολοκληρώνεται. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλληνα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Σοφία Γιαννοπούλου με το δελτίο ειδήσεων στις 3 και εσείς μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
5: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

0: Καλώς ορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Είναι η Κατερίνα Λιοντζή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Μαζί σήμερα, μαζί της και μαζί μας εδώ στην παρέα των εξωτικών της παράδοσης, έχουμε για ακόμη μια φορά τη χαρά να έχουμε τον Ιωάννη Καΐ, κοινωνικό ανθρωπολόγο με σπουδές και στις πολιτικές επιστήμες, τον οποίο τον έχουμε ξαναφιλοξενήσει και είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στο Φούλια Καραγιώργο και πολύ καλό βέβαια γνώστη της μουσικής της περιοχής των Τρικάλων, ο ίδιος με καταγωγή από τα Τρίκαλα. Σε καλωσορίζω, Ιωάννη, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί μου στην συνεπιμέλεια της εκπομπής και την παρουσίαση των σημερινών εξωτικών της παράδοσης. Για ακόμη μια φορά θα ταξιδέψουμε στα Τρίκαλα και το κάνουμε αυτό με μεγάλη χαρά, να πηγαίνουμε στην ιδιαίτερη πατρίδα μας.
1: Καλώς σας βρήκα, Μαρία. Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είμαι πάλι εδώ. Να μιλήσουμε λίγο πάλι για την μουσική της περιοχής μας, την παραδοσιακή μουσική. Σήμερα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα σε έναν εξίσου εισάξιο με τον Φούλια Καραγιώργο, τον Δημήτρη Μπαρούτα, ένα δεξιοτέχνη του λαϊκού κλαρίνου στην περιοχή των Τρικάλων, που όμως η πορεία του πέρασε και πέρα από τα σύνορα της περιοχής των Τρικάλων και της Θεσσαλίας γενικότερα. Ήταν αγαπητός και εξακολουθεί να είναι, διότι δεν ζει πια, σε πολλά μέρη της Ελλάδας, από την Καστοριά μέχρι την Πελοπόννησο.
0: Να πω ότι σήμερα ο σκάρος της εισαγωγής ήταν ένα διαφορετικό σκάρος από αυτό που έχουμε συνηθίσει να ακούμε στο σήμα μας. Ήταν ο Δημήτρης ο Μπαρούτας στο κλαρίνο, μαζί με τον Θανάση τον Πλακιά στο λαούτο και το Λευτέρη τον Σκοριτσανίτη στο βιολί, από μια προσωπική ηχογράφηση του Κώστα Λάκη. Τον ευχαριστούμε πολύ που μας παραχώρησε αυτές τις ηχογραφήσεις. Θα τον έχουμε στη συνέχεια και μαζί μας στην παρέα τηλεφωνικά. Θέλω λίγο να δώσουμε τα χρονικά όρια στα οποία κινήθηκε ο Δημήτρης ο Μπαρούτας. Έπαιξε στη δεκαετία του 70, του 80 και του 90. Κυρίως σε αυτές τις τρεις δεκαετίες έχουμε
1: τη μουσική του διαδρομή.
0: Γεννήθηκε όμως το 1945 στο Δενδροχώρι και έφυγε από αυτή την ζωή το 2011.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ας καρίσουμε λίγο, λόγω και του σκάρου που ακούσαμε, την ζωή και την πορεία του Δημήτρη Μπαρούτα. Ο Δημήτρης Μπαρούτας γεννήθηκε, όπως είπαμε, στο Δενδροχώρι των Τρικάλων. Όμως, αν πάρουμε λίγο πίσω στη μουσική οικογένεια Μπαρούτα, ο παππούς του ζούσε με την οικογένειά του στο μικρό Κεφαλόβριστο Τρικάλων. Είχε δύο γιους, τον Χαράλαμπο και τον Γιώργο, ο οποίος Γιώργος παντρεύτηκε στο Δενδροχώρι, πήγε γαμπρός δηλαδή εκεί, και εκεί γεννήθηκε και ο Μπαρούτας ανάμεσα σε άλλα τρία αδέρφια, που ήταν δύο αγόρια και άλλες δύο κορίτσια. Και τα αδέρφια του ήταν μουσικοί και ο Μπαρούτας. Ο Μπαρούτας αρχικά, παρότι είναι πια καταξιωμένος και τον έχουμε ως οργανοπαίχτη του κλαρίνου, ξεκίνησε με βιολί, διότι ο πατέρας του και ο παππούς του έπαιζε βιολί. Όμως μεταπήδησε στο κλαρίνο, διότι το κλαρίνο ερχόμενο σιγά σιγά κυριάρχησε στην περιοχή. Γιατί εδώ να επισημάνουμε ότι από αυτό που είπαμε, η παλή μουσική των Τρικάλων κυρίως βιολί παίζανε. Μετά άρχισε το κλαρίνο να επικρατεί. Διδάχτηκε, επειδή η οικογένειά του Μπαρούτα έκανε μια κουμπαριά με τα αδέρφια Λαβίδα, μια πολύ μεγάλη οικογένεια.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε και τον απόγονο σήμερα.
0: Την Ελένη Βιτάλη, βέβαια.
1: Ακριβώς. Από τα αδέρφια Λαβίδα.
0: Και βέβαια τον Λαβίδα Μπάγια, τον σπουδαίο.
1: Ναι. Διδάχτηκε κλαρίνο από τον Θανάση Λαβίδα και τον Αντώνη Λαβίδα. Και επίσης και βιολί, εντάξει, και από τον Βασίλη Λαβίδα, ο οποίος παντρεύτηκε την αδερφή του, τη μία αδερφή του. Έτσι ξεκίνησε η πορεία του Μπαρούτα. βάσει, ας πούμε, το οργανωπαιχτικό του ύφος, τον εντάσσουμε σε αυτό που λέμε, που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά με τον Καραγιώργο, σε αυτό το καραγκούνικο ηχόχρωμα των χωριών του κάμπου της Δυτικής Θεσσαλίας. Όπως και ο Καραγιώργος, έτσι και αυτός ακολούθησε αυτό το ύφος και το καθιέρωσε και ουσιαστικά δημιούργησε αυτή την ταυτότητα του ηχοχρώματος αυτού.
0: Θέλω να σε πάω, ναι, να ακούσουμε το Καραπατάκι.
1: Ωραία.
0: Και να επιστρέψουμε
1: στη συνέχεια να πούμε και λίγα παραπάνω.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το Καραπατάκι, έναν πολύ παλιό σκοπό της περιοχής εκεί του κάμπου της Θεσσαλίας. Αγαπητό, πάρα πολύ σκοπό, οργανικό, αλλά και με λόγια ο σκοπός αυτός. Κυρίως ανδρικός χορός, στο ρυθμό είναι μπεράτη ο χορός Καραπατάκι.
1: Θέλεις να μας πεις λίγο για τις συνεργασίες του Δημήτρη του Μπαρούτα?
0: Ο Δημήτρης Μπαρούτας συνεργάστηκε με όλους σχεδόν τους τραγουδιστές της περιοχής των Τρικάλων. Κυρίως όμως με τον Θανάση Μανίκα από το χωριό Ροποτό, που συνεργάστηκε δια 10 χρόνια σχεδόν, με τον Νίκο Κουφοδημόπουλο αρκετά χρόνια, πάνω από 5, με τον Παναγιώτη Ζωσιμά και με πολλούς άλλους. Βέβαια συνεργάστηκε και με εκτός περιοχής τραγουδιστές, με τραγουδιστές που έδρασαν στην Αθήνα, τον Αντώνη Κυρίτσι και πολλούς άλλους. Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι ο Μπαρούτας ήταν τέτοια η δεξιοτεχνία του και ο τρόπος που έβλεπε, ας πούμε, τη μουσική, που έκανε, ας πούμε, ένα βήμα από το τοπικό, από την τοπικότητα, πέρασε στην υπερτοπικότητα. Βγήκε και εκτός των συνόρων της περιοχής.
1: Πώς το κατάφερε αυτό? Είχε ακούσματα, ταξίδεψε.
0: Ταξίδεψε, γιατί ένας από τους δασκάλους του, εκτός από αυτούς που προαναφέραμε, την οικογένεια των Λαβιδαίων, ήταν και ο πολύ γνωστός και μεγάλος ο Βασίλης Σούκας. Mm-hmm. Όπου πήρε κάποια μαθήματα και από τον Βασίλη Σούκα, που γοητεύτηκε προφανώς και από αυτόν, όπως επίσης και από τον έναν άλλο μουσικό σχετικά άγνωστο, τον Νίκο Γούβα, όπως θα αναφέρει και σε μια έρευνα που έκανε ο φίλος μου μουσικολόγος Περικλής Ζήσης για τον Μπαρούτα. Γοητεύτηκε από τον καλλινοπαίχτη αυτόν, τον Νίκο Γούβα, και υιοθέτησε αρκετά από το παίξιμό του.
1: Εγώ λέω να πάμε να ακούσουμε μια πολύ ωραία συνεργασία που έχει κάνει με τον Γκουζιώτη. Αυτή την ηχογράφηση την έχουμε από CD.
0: Αυτή η ηχογράφηση είναι από την TV10.
1: Από το TV10, μπράβο.
0: Από την εκπομπή Μιλόπετρες
1: του τοπικό κανάλι
0: των Τρικάλων. Ακριβώς. Έγινε με αυτή η ηχογράφηση το 2006.
1: Με ποιο παραγωγό?
0: Στέφανο Μπατόλα.
1: Ωραία, ας το ακούσουμε.
0: Ας το ακούσουμε.

0: Ένας πασάς διαβαίνει με τον Κουζιώτη, το ακούσαμε εδώ. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Τρικαλινών αυτό το τραγούδι. Έχει σημασία το ότι αυτοί οι οργανοπαίχτες δεν κάνανε δισκογραφία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ήταν πιο πολλοί άνθρωποι που παίζανε στους γάμους, στον κύκλο της ζωής.
1: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και ο Μπαρούτας ήταν ένας που δεν έκανε δισκογραφία. Παρότι ήρθε στην Αθήνα και έπαιξε σε μαγαζιά της Αθήνας, δεν έκανε όμως δισκογραφία. Λίγες ηχογραφίες έχουμε, ας πούμε, έτσι, επαγγελματικές, σε στούντιο εννοώ. Έχουμε πολλές ζωντανές ηχογραφίες του παρακαταθήκη, από γάμους, πανηγύρια. Γιατί ακριβώς δεν χρειάζονταν για αυτούς τους μουσικούς. Ο κόσμος ήταν στο γάμο, στο πανηγύρι. Εκεί χρειαζόταν να τους ακούνε κυρίως. Εδώ λοιπόν να πούμε και τους μουσικούς που συνόδευσαν τον Μπαρούτα. Ήταν στο Ένας Πασάς Διαβαίνει ο Λευτέρης Χωριτσιανίτης στο βιολί, στο λαούτο ο Χρήστος Αδάμους και στο ακορντεόν ο Λεωνίδας Πλασταράς. Και είπαμε είναι μια ηχογράφηση του 2006.
0: Να συνεχίσουμε. Και τη συνεργασία του, ακόμα ένα τραγούδι με το Θανάση Μανίκα εδώ, «Τα Μάγια στο Πηγάδι».
1: Ακριβώς, με τον Θανάση Μανίκα που συνεργάστηκε πάρα πολλά χρόνια. Ο Θανάσης Μανίκας από το Ροποτό Τρικάλων.
0: Αυτή η ηχογράφηση είναι?
1: Αυτή η ηχογράφηση είναι από την ηχογέννηση.
0: Από το στούντιο
1: στα Τρίκαλα.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Κατερίνα Λιοντή. Η Μαρία Κουτσιμπήρη φιλοξενεί εδώ στο στουντιάκι μας τον Ιωάννη το Γκαΐ, ο οποίος σήμερα έχει έρθει για να μας ξεναγήσει λίγο στις μουσικές των Τρικάλων. Για ακόμη μια φορά στα γκαρουκουνοχώρια σήμερα με το Δημήτρη το Μπαρούτα, ο οποίος όμως τελικά ξέφυγε λίγο από αυτό το
1: πλαίσιο,
0: το τοπικό. Και νομίζω ότι έχει και ενδιαφέρον ότι το στούντιό μας σήμερα έχει διαμορφωθεί έτσι. Πραγματικά θα ήθελα να
1: δεν
0: έχετε μια
1: εικόνα.
0: Αλλά το στούντιάκι μας σήμερα διαμορφώθηκε για το σύριαλ Τα καλύτερα μας χρόνια. Οπότε έχουμε δίπλα μας όλα τα αντικείμενα τα οποία είναι στην εποχή αυτή.
1: Το 1970, το 1980 ακριβώς. Ναι, είναι, μας εμπνέει λίγο.
0: Κομπινόφωνα, κασετόφωνα.
1: Λοιπόν,
0: θα το δείτε το στούντιο στο σύριαλ.
1: Σωστά. Τώρα πάμε λίγο να ακούσουμε ένα πάλι από μια ζωντανή ηχογράφηση που έκανε ο Κώστας Λάκης, ο οποίος, να πούμε ότι είναι γαμπρός του Μπαρούτα, παντρεύτηκε την αδερφή του Μπαρούτα και έτσι ενώθηκαν και οι δύο αυτές μουσικές οικογένειες. Η οικογένεια του Κώστα του Λάκη από το διαλεκτό Τρικάλων, όπου είναι και η δική μου καταγωγή, και του Μπαρούτα από το Δενδροχώρι. Και από εκεί και πέρα ο Κώστας ο Λάκης συνεργάστηκε πάρα πολλά χρόνια με τον Μπαρούτα. Πάρα πολλά, μέχρι και το τέλος σχεδόν της ζωής του. Θα ακούσουμε τον οργανικό σκοπό, το Λάγιο Αρνί. Ένας πολύ αγαπημένος σκοπός στους καραγκούνιδες, αλλά και όχι μόνο, που κυρίως την παλιότερη εποχή ήταν ανδρικός χορός. Τον χορεύαν οι άντρες το βράδυ, έτσι αργά, χορεύαν το Λάγιο Αρνί. Ας το ακούσουμε.

0: Έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από τα Τρίκαλα και μάλιστα από ποιο χωριό, κύριε Λάκη?
1: Από το διαλεκτό Τρικάλων.
0: Από το διαλεκτό Τρικάλων.
1: Το πανέμορφο χωριό.
0: Τον Κώστα το Λάκη. Ακούσαμε μόλις τώρα μια ηχογράφηση δικιά σας που και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παραχωρήσατε αυτές τις ηχογραφήσεις.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Την
1: εγώ
0: οποία
1: ευχαριστώ.
0: Κάνατε εσείς στο δικό σας στουντιάκι, έτσι.
1: Έτσι.
2: Ακούσαμε το Λάιο Αρνί, Κώστα, από τον Δημήτρη.
1: Πολύ
2: Παρα.
1: Ωραία. Ήταν ένα τραγούδι που πιζότανε σε όλα τα καρκονοχώρια των Τρικάλων.
2: Ακριβώς. Και κυρίως χορευόταν από άντρες περισσότερο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εδώ ο Γιάννης μας είπε ότι συνδεθήκανε και οι οικογένειές σας με τον Δημήτρη.
1: Βεβαίως.
0: Το Μπαρούτα μέσω ενός γάμου.
1: Βεβαίως. Ο αγαπημένος μας Μπαρούτας ήταν γαμπρός μου.
0: Η Άρα έχετε να μας πείτε και πιο προσωπικά πράγματα
1: πάρα
0: για τον Δημήτρη τον Μπαρούτα.
1: Πάρα πολλά πράγματα. Ήταν ο αγαπημένος κλαρινίστας της περιοχής μας και όχι μόνο.
0: Ήταν εύχαρος άνθρωπος.
1: Ήταν ένας πάρα πολύ ευχάριστος στην παρέα του, σε όλους τους χώρους ήταν ευχάριστος. Όπως έδωνε χαρά με το κλαρίνο, έτσι έδωνε χαρά και με την παρουσία του.
2: Καλόκαρδος άνθρωπος.
1: Πολύ καλόκαρδος, απλόχειρος, η βοήθειά του ήταν σε όλους.
2: Πες μας, Κώστα, έτσι, κάποιες στιγμές από την πορεία σας στην μουσική.
1: Ο Μπαρούτας ο γαμπρός μου ξεκίνησε πρώτα σαν βιολί 3-4 μήνες.
2: Ναι.
1: Μετά ο γαμπρός του, ο Βασίλης ο Λαβίδας, παιδί του Θανάση του Λαβίδα ο Βασίλης, τον πήρε και τον έβαλε στο κλαρίνο και ο δάσκαλος ήταν ο Θανάσης ο Λαβίδας ο πρώτος. Μετά ο Αντώνης μετά πήγε στο Σούκα το Βασίλη.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, η διαδρομή του μετά εξελίχθηκε ραγδαία, δούλεψε όμως πάρα πολύ σε όλα τα κέντρα.
0: Και στην Αθήνα.
1: Τρίκαλα,
2: και
1: στη Λάρισα και στην Αθήνα.
0: Και φαντάζομαι ότι έπαιζε σε πάρα πολλούς γάμους.
1: Όπου δεν μπορώ να περιγράψω.
0: Πανηγύρια
1: αυτό,
0: και τα λοιπά.
1: Έτσι.
0: Τον περιμένανε.
1: Σε όλα τα χωριά εδώ στα Τρίκαλα τον είχαν καμάρι και τον παρακαλούσαν να πάει να παίξει στους γάμους των παιδιών, στα πανηγύρια και παντού.
0: Τι ήταν αυτό που τον έκανε να μεταπηδήσει στο κλαρίνο, γνωρίζετε?
1: Ίσως γιατί τα αδέρφια του, ο μεγαλύτερος αδερφός του, έπαιζε βιολί.
0: Α, οπότε να παίζουν μαζί.
1: Ναι, και ο γαμπρός του, ο Λαβίδας ο Βασίλης.
2: Και αυτός βιολί έπαιζε.
1: Και από εκεί μετά γεννήθηκε η ιδέα να αφήσει το βιολί να μην παίζουν όλοι το ίδιο όργανο και πήγε στο κλαρίνο. Και εκεί μεγαλούργησε.
2: Και άρχισε να γίνεται και δημοφιλές, Κώστα, το κλαρίνο. Παλιότερα το βιολί ήταν πιο κυρίαρχο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό πότε έγινε αυτή η αλλαγή,
2: η μετάβαση.
1: Αυτή η αλλαγή έγινε γύρω στο 59-60.
2: Ναι.
1: Εκεί, στην πρώτη ηλικία του που ξεκίνησε για τα όργανα.
0: Θυμήστε μας έτσι κάποιες στιγμές δικές σας που ίσως κάποιο ενδιαφέρον στιγμιότυπο από τη μεταξύ σας συνεργασία, αν θυμάστε κάτι.
1: Είμαστε σε ένα γάμο στην Αθήνα. Πηγαίνοντας, συγκεκριμένα ήταν απέναντι στον Πειραιά, απέναντι από το στάδιο του Καραϊσκάκη. Το θυμάμαι αυτό γιατί το λέω και γυλάω. Εκεί ήταν ένας γάμος και λέει το αφεντικό που είχε το κέντρο. Λέει, παιδιά, μην αυτό είναι, μέχρι στις 2 η ώρα το πολύ θα φύγουμε. Και το λέω Μπαρούτας, από πού βγαίνει ο ήλιος? Το λέω από εκεί, από τη θάλασσα βγαίνει. Θα βγει ο ήλιος, θα πάει 2 αξέλης απάνω και τότε θα φύγουμε από εδώ.
0: Και τότε τα γλέντια ξημέρωνε και μετά, βέβαια.
1: Έτσι ήταν, μπορώ να πω, το μόνο κλαρίνο που του κέφι, αν ήταν να τελειώσει στις 2, αυτός τους πήγαινε 5-6 ώρα το πρωί. Είχε φοβερή μεταδοτικότητα.
2: Άγγιζε την ψυχή των ανθρώπων.
1: Έτσι.
2: Γι' αυτό έγινε
1: δεν
2: τόσο.
1: Δεν μπορώ να περιγράψω σε αυτό το κομμάτι. Όταν τον βλέπανε, λέγανε απόψε θα ξεσκάσουμε, απόψε θα περάσουμε καλά με τον Μπαρούτα.
0: Mm-hmm.
1: Είχε ένα. Το λέω και το ξαναλέω. Όλα τα παιδιά παίζανε καλά. Είχαμε πάρα πολλά καλά κλαρίνα στα Τρίκαλα. Ο Μπαρούτας ξεχώρισε τόσο πολύ που δεν μπορώ να το φανταστούμε.
2: Ναι. Και πέρασε πέρα από τα σύνορα των Τρικάλων.
1: Πέρασε πάρα πολύ πέρα από τα σύνορα.
2: Ναι.
1: Και όπου πήγαινε, άφηνε δικιά του σφραγίδα στο παίξιμο, άφηνε μόνον φίλους και του ζητούσαν να ξαναπάει και να ξαναπάει.
0: Κύριε Λάκη, γιατί δεν έκανε δισκογραφία?
1: Δεν έκανε δισκογραφία τότε για έναν και μοναδικό λόγο. Λοιπόν, έτσι όλοι εδώ στην περιοχή παντρευτήκανε μικροί. Είχε την οικογένεια μετά και από εκεί όλοι κοιτούσανε την οικογένεια. Λοιπόν, σου λέει αν θα πάω Αθήνα, η οικογένειά μου είναι εδώ, κάπως έτσι.
0: Ναι, αλλά κατέβαινε, ήταν... έπαιζε στα κέντρα.
1: Έπαιζε, αλλά με δισκογραφίες και αυτά, κατά κάποιο τρόπο, έπρεπε να μένεις όσο πιο κοντά ήσουν στην Αθήνα, τόσο πιο καλύτερα ήταν τα πράγματα.
2: Μάλιστα. Να αφιέρωνε και χρόνο προφανώς γι' αυτό. Ναι.
1: Επειδή όμως εδώ είχε πάρα πολλές δουλειές, ήταν δημοφιλέστατος, δεν τον άφησε και αυτό το κομμάτι να φύγει.
2: Αυτό είπα Λάκη κι εγώ. Ότι
0: είχε πολλή δουλειά.
2: Είχε
0: δηλαδή.
2: Πολλή δουλειά. Ναι.
1: Έτσι. Δεν τον άφησε η δουλειά του να φύγει από εδώ. Είχε πάρα πολλή δουλειά.
0: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Πολύ, Κώστα.
1: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τον ακούσουμε τώρα από δική σας ηχογράφηση πάλι να ερμηνεύει την καραγκούνα της Βαρνιάρα.
2: Ναι.
1: Έτσι. Οι εκτελέσεις του ήταν τέλειες. Δεν ξαναβγαίνει εκτελιστής, ειδικά σε όλη τη δουλειά, σε όλες τις περιοχές, ειδικά εδώ στα καραγκουνοχώρια των Τρικάλων, τέτοιος εκτελιστής το κλαρίνο δεν ξαναβγαίνει.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και... Δημιούργησε ταυτότητα. Ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και είναι πολύ σημαντικό που έχουμε έστω κάποιες ηχογραφίες και κάποια δείγματα από τη δουλειά του. Και ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά για που μας τις παραχωρήσατε. Παρότι δεν είναι ο τέλειος ήχος ο στουντιακός που τη σήμερον ημέρα λίγο ξενίζει το αυτή του ακροατή, παρόλα αυτά νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε
1: εγώ και ευχαριστώ και θέλω, να είστε η μόνη εκπομπή που κρατάτε την παράδοση και λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
0: Και εντάξει, υπάρχουν και άλλες εκπομπές στην επαρχία, ευτυχώς. Αλλά ναι, δυστυχώς το κέντρο της, εδώ στην Αθήνα είναι λίγες οι εκπομπές για την παράδοση. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Κώστα.
0: Τους χαιρετισμούς μας.
2: Στα Τρίκαλα χαιρετίσματα σε όλους. Γεια χαρά.

0: Ακούσαμε εδώ τον φίλο μας πια, τον Κωνστατολάκη. Θες να μας πεις κάποια πράγματα για τον Κωνστατολάκη?
1: Ο Κωνστατολάκης από την φυσική οικογένεια του Κώστου Λάκηδων, στο διαλεκτό. Ο αδερφός του παίζει κλαρίνο, ο Δημήτρης Σολάκης. Μεγάλη μουσική οικογένεια που, όπως είπαμε πριν, ενώθηκε με την οικογένεια του Μπαρούτα και συνεργάστηκαν. Και ο Κώστας συνεχίζει να παίζει ακορντεόν και αρμόνιο. Έχει ακόμα δράση. Έχουν με τον αδερφό του ένα μουσικό οίκο στα Τρίκαλα, το τελευταίο και το μοναδικό, όπου εκεί υπάρχουν ηχογραφήσεις, μαζεύονται μουσικοί, συζητάνε, κλείνονται και δουλειές.
0: Πού συμβαίνει αυτό?
1: Στα Τρίκαλα.
0: Σε ποιο μέρος?
1: Στο κέντρο των Τρικάλων.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Είναι το πιο παλιό κατάστημα.
0: Πώς λέγεται?
1: Μουσικός οίκος αδερφών Λάκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Εκεί έχει πάρα πολύ αρχαιακό υλικό. Κασέτες, ηχογραφήσεις που έκανε ο Κώστας Λάκης, πάρα πολλές με αυτούς τους μουσικούς. Και εκεί, όπως είπα, είναι τόπος συνάντησης ακόμα. Βέβαια, είναι ένας χώρος που πια σιγά σιγά θα τελειώσει κι αυτός, γιατί αλλάζουν τα πράγματα, βγαίνουν οι μουσικοί από άλλα, δεν βγαίνει.
0: Να, είναι ψηφιακή,
1: είναι ψηφιακή
0: πλέον, αλλάζουν.
1: Και η μουσική είναι άλλη πια, με άλλη αντίληψη, αλλά είναι αυτός ο χώρος τελευταίος εκεί στα Τρίκαλα. Λοιπόν, τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα τσάμικο, το «Παιδιά με γιατί στα ανάλογα», με έναν άλλο σπουδαίο τραγουδιστή από την Καρδίτσα, τον Βασίλη Νταράλα, από την μεγάλη αυτή μουσική οικογένεια, που είναι και θείος του μεγάλου μας τραγουδιστή, του Γιώργου Νταλάρα. «Παιδιά με γιατί στα ανάλογα».

0: τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, σήμερα με τον Ιωάννη Καΐ, κοινωνικό ανθρωπολόγο, ο οποίος μας επισκέφτηκε για ακόμη μια φορά εδώ στο στουντιάκι μας για να μας γνωρίσει και να ακούσουμε μαζί του τις ηχογραφίες του Δημήτρη του Μπαρούτα. Γιάννη μου, εξαιρετικός οργανοπαίχτης είναι.
1: Πολύ.
0: Εξαιρετικός δεξιοτέχνης.
1: Ναι.
0: Έχουμε πραγματικά εξαιρετικούς δεξιοτέχνες σε αυτή εδώ τη χώρα που έχουν περάσει και δεν έχουμε ηχογραφείς, δεν έχουν αφήσει πίσω ηχογραφείς, που είναι κρίμα πραγματικά. Ναι. Ευτυχώς έχουμε αρκετές ηχογραφείς εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Ναι. Αλλιώς θα είχαμε χάσει πολύ μεγάλο
1: πολύ
0: μέρος.
1: Πολύ υλικό, μεγάλο υλικό. Και θα είχαμε χάσει τη γνώση αυτή τη μουσική αυτών των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Γιατί είπαμε πριν, οι άνθρωποι τότε δεν τους ενδιαφέραν οι ηχογραφήσεις. Θέλανε να είναι με τον κόσμο, με τον κόσμο. Αλλά αυτό για μας είναι πολύτιμο τώρα. Ό,τι υπάρχει είναι πολύτιμο.
0: Λοιπόν, πρέπει να επιλέξουμε, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, να επιλέξουμε να επιστρέψουμε στις συνεργασίες του με τον Θανάση τον Μανίκα και να ακούσουμε τον Αριστίδη.
1: Ακριβώς.

0: Εδώ μας περιγράφει εκτός αέρα ο Ιωάννης ότι ήταν κοντούλης, τρουμπουλός. Τον πρόλαβε σε γάμο.
1: Τον πρόλαβα σε γάμο, βέβαια. Σε γάμο της ξαδέρφης μου, της πρώτης μου ξαδέρφης στο Διαλεχτό, μικρός. Και καθόμουν και με μάγευε αυτό, που έβλεπα όλη αυτή τη συμμετοχή και την αγάπη του κόσμου και το πάθος του στο παίξιμο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλος. Ακούσαμε λοιπόν το πουλάκι ξένο. Το Τσάμικο, αυτό το πολύ γνωστό, από τον συνεργάτη του Θανάση Μανίκα, ο οποίος ο Θανάσης Μανίκας συνεχίζει, τραγουδάει και έχει ακόμα δράση στα Τρίκαλα. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα πολύ γνωστό θεσσαλικό.
0: Τα Γιούρια.
1: Τα Γιούρια. Είναι πολύ γνωστός σκοπός. Τραγουδάει πάλι ο Θανάσης Μανίκας. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε στο τέλος ένα πολύ ωραίο βέρσο που κάνει ο Μπαρούτας. Και είχε μεγάλη έτσι δίκευση στα σόλο και στα βέρσο. Που κλείνει
0: κάνει, γύρισμα
1: κάνει γύρισμα και
0: γάιτα.
1: Κλείνει σε γκάιντα μακεδονίτικη. Ωραία. Αυτό δείχνει ακριβώς και το πώς είχε φύγει πια από τον τόπο των Τρικάλων και της Θεσσαλίας γενικότερα και που ένωνε τις περιοχές και τους ήχους και τα χρώματα.
0: Και κάπως έτσι νομίζω ότι πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Ιωάννη Καΐ, ο οποίος είναι κοινωνικός ανθρωπολόγος με σπουδές πολιτικές επιστήμες και πολύ αγάπη στη μουσική της ιδιαίτερης πατρίδας του,
1: ναι,
0: και της γενικότερης παράδοσης, αλλά κυρίως της περιοχής των Τρικάλων. Να ευχαριστήσω και την Κατερίνα Λιοντή που ρύθμισε τον ήχο. Να ευχαριστήσω και τον Ιωάννη Κωνσταράκη, ο οποίος επεξεργάστηκε το ηχητικό υλικό που μας έφερες για να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο θόρυβος.
1: Ακριβώς.
0: Η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο εδώ στην παρέα των εξωτικών της παράδοσης. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Σε περιμένουμε στο επόμενο ραντεβού.
1: Στο επόμενο. Θα συνεχίσουμε.
0: Γεια και χαρά σε όλους.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη, κοντά στον ομώνυμο οικισμό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά και στις Σέρες, σε αγροτοδασική έκθεση κοντά στον οικισμό Ινούσα, εστάλει μήνυμα προς τους κατοίκους της κοινότητας να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 15 πυροσβεστικά οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη φωτιά και στην Αγιά Σολέσβου, επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Στη σύλληψη 2 42χρονων ανδρών στην Αθήνα προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφήν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψη σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή τους προέκυψε από τη σύγκριση στοιχείων με άλλες δικογραφίες. Με βάση τα νέα ευρήματα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Η υπόθεση επανεξετάστηκε, εμπλουτίστηκε με τα νέα στοιχεία και στη συνέχεια η ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα 2 ελληνικά διελιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντας την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Μόνο κοροϊδία μπροστά στα μάτια του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι τα διελιστήρια θα συμβάλλουν με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, αναφέρει σε σχόλιο του το ΚΚΕ. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε σε βάρος του 74χρονου που συνελήφθη για τη χθεσινή φωτιά στο Σεισμανόγλιο. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Νεκρή είναι η 15χρονη συνεπιβάτης της μοτοσυκλέτας, η οποία είχε μεταφερθεί διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο γεννηματάς. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Επταπηργίου, όταν υποσυνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν από ρηματοφόρο και δίκη. Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο ότι βρίσκεται σε επαφές με την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο μεταπόλησης των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε χώρα του κόλπου, με αντάλλαγμα την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Η Τουρκία είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα των F-35 το 2019 μετά την παραλαβή των S-400, γεγονός που οδήγησε και στην επιβολή αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Ωστόσο, για τη μεταπόληση των S-400 απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας, καθώς η Άγκυρα δεν διαθέτει άδεια επανεξαγωγής του συστήματος. Τους 12 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των αρχών. 23 άτομα ακόμη αγνοούνται.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν, εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
7: Εκτός σχεδίου, η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: Φεστιβάλ ΠΑΟΥ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
9: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
8: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paoufestival.uth.gr.
9: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας αγαπητοί. Αρχίζουμε και πάλι τη σοβαροφανή, σοβαροφανέστατη εκπομπή μας από την ΕΡΤ Βόλου 100,7 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr, την εκπομπή που ονοματίστηκε Ασκάρδα Μικτή και Αντάμα και ακούγεται κάθε Παρασκευή στις 4 και κάτι ψηλά το απόγευμα. Παραγωγός όπως πάντα είναι η ΕΡΤ Βόλου. Στα μικρόφωνα ο Γιώργος Μακρής, εκ μέρους του Συλλόγου Φίλοι της Μουσικής Βόλου. Στον ήχο σήμερα, ο Παναγιώτης Καλός. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5, λεπτό λιγότερο. Με μουσική και τραγούδια κατά προτίμηση ελληνικά παντός τύπου και μη πολύ ακουσμένα. Μαζί με σχόλια περί τη μουσική κυρίως. Στο τηλέφωνο 24210-26221. Περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας. Ευχαριστώ. Τρίτο αφιέρωμά μας στον θαυμάσιο, στον εκλεκτό στιχουργό Βαγγέλη Γκούφα. Βαγγέλης Γκούφας, ένας από τους όχι τόσο γνωστούς στιχουργούς, αλλά με πολύ μεγάλο έργο. Και δεν ήταν και μόνο στιχουργός, τα πάμε στην προηγούμενη εκπομπή, μην λέμε ξανά τα ίδια, ήταν πολλά σεναριογράφος κλπ. Για τους νέους φίλους να πούμε ότι έχουν προηγηθεί πολλά μεγάλα αφιερώματα σε Έλληνες συνθέτες, στιχουργούς, τραγουδιστές και όσο πάει ο καιρός θα ακολουθήσουν και άλλα πολλά αφιερώματα σε συνθέτες, στιχουργούς, τραγουδιστές, διευθυντές ορχήστρας, διευθυντές ενορχιστρωτές, βιρτουόζους οργάνων κλπ. Και ανθρώπους γενικά της ελληνικής μουσικής. Ελληνική γιατί από ξένοι δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Ωραία. Εδώ λοιπόν, συμπέρασμα και ηθικό δίδαγμα. Εδώ κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα και θα ακούτε πολύ ωραίες μουσικές και τραγούδια. Και ξεκινάω με δύο πολύ ωραία τραγούδια που θα τα χαρίσω στη Μένια, η οποία με έχει προλάβει, με έχει πάρει τηλέφωνο, μου λέει είμαι στη Μένια στο ραδιόφωνο και περιμένω να αρχίσει την εκπομπή. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, την αγαπώ πάρα πολύ και τη χαρίζω με όλη μου την αγάπη τα δύο τραγούδια που ακολουθούν, τα οποία είναι πια, για να δούμε. Το πρώτο είναι ένα σπάνιο τραγούδι και είναι το πρώτο που ηχογραφήθηκε με τη φωνή της Βούλα Σαβίδη. Τη Βούλα Σαβίδη τη γνωρίσαμε λίγο αργότερα, πολύ καλά, περισσότερο δηλαδή, στα Πέριξ του Μάνο Χατζηδάκη, όπου η Σαβίδη ερμήνευσε μοναδικά παλιά ρεμπέτικα σε θεϊκές διασκευές του Μάνου. Αυτό είναι το πρώτο και είναι το τραγούδι «Χθες το βράδυ». «Χθες το βράδυ» λοιπόν με τη Βούλα Σαβίδη από τον δίσκο. Ακούσαμε και στην προηγούμενη από μερικά αποσπάσματα. Ο δίσκος λεγόταν 12 παρα 5. Χρήστος Λεοντής Μουσική και ήταν έκδοσης 1971. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο τραγούδι το ξέρουμε πιο πολύ σαν instrumental κομμάτι. Ορχιστρικό, οργανικό. Όμως στη μορφή αυτή, δηλαδή να το τραγουδάει η Αλέκα Μαβίλη, ακούστηκε στην ταινία «Η Ελλάς χωρίς ερείπια» τη χρονιά του 1964. Και έτσι λοιπόν από μικρό δίσκο του 1964 είναι το τραγούδι της Ίδρας. Με την Αλέκα Μαβίλη να τραγουδά σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου. Ξαναλέω, δίσκος 12 παρα 5 1971, Χρήστος Λεοντής Μουσική, «Χθες το βράδυ» Βούλα Σαβίδη, το πρώτο τραγούδι. Και αμέσως μετά από μικρό δισκάκι, το τραγούδι της Ίδρας με την Αλέκα Μαβίλη σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου. Όλα εννοείται φέρουν στίχους του Βαγγέλη Γκούφα.

ωραία έκπληξη, μη μου πείτε, η Αλέκα Μαυρίλη σε ένα τραγούδι που οι παλιοί θα έχετε να το ακούσετε χρόνια, φαντάζομαι. Δεν είναι από αυτά που κυκλοφορούν ευρέως. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα για δύο τραγούδια που τα χαρίζει ο Αντώνης και η Μαρίνα. Στην παρέα, σε όλη την παρέα με πολύ αγάπη. Στην Τασούλα, το Γιάννη, την Κική, τον Ηρακλή, την Ευγενία, τον Γιώργο, τον Σωτήρη, την Άννα, σε όλα αυτά τα παιδιά. Από Αντώνη και Μαρίνα, αλλά και Φάνη και Μαρία Νεφέλη, για όλα αυτά τα παιδιά τα εξαιρετικά, τους φίλους τους καλούς, και από εμάς με αγάπη και για όλη την παρέα, εννοείται με όλη μας την καρδιά και την αγάπη. Τι θα ακούσουμε τώρα? Θα ακούσουμε από τα κινηματογραφικά του Σταύρου Ξαρχάκου, ένα δίσκο που εκδόθηκε το 1985, όμως περιελάμβανε, είχαν μαζευτεί στο δίσκο αυτό με δύο λόγια, σκόρπια τραγούδια από 45άρια κλπ. Του Ξαρχάκου, πολύ ωραία, που παιχτήκαν σε κινηματογραφικές ταινίες. Λοιπόν, μουσική από τον κινηματογράφο, λοιπόν, ταινία Λόλα. 1964. Νίκος Κούρκουλος, Τζένι Καρέζη, Διονύσης Παγιανόπουλος, Παντελής Ζερβός, Λαβρέντης Γιαννέλος, Σπύρος Καλογύρου. Είναι η περίφημη ατάκα εδώ του Καλογύρου. Είναι πολλά τα λεφτάρι. Λοιπόν, αθάνατη ατάκα, έτσι. Ωραία. Σκηνοθεσία Ντίνος Δημόπουλος, σενάριο Ηλίας Λιμπερόπουλος. Και από αυτή την ταινία θα ακούσουμε το τραγούδι Όνειρο Δεμένο. Το ξέρετε όλοι, δεν είναι καν καινούριο. Όνειρο Δεμένο στο Μουράγιο, λοιπόν. Πάνος Γαβαλάς και Ρία Κούρτη τραγουδάνε. Και αμέσως μετά από την ταινία Το Ταξίδι του 1962, και αυτό σε σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου, σενάριο του Βαγγέλη Γκούφα, του ίδιου, όπου παίζαν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Νίκος Κούρκουλος, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, η Ελένη Ζαφύριου, ο Νότης Περιάλης και άλλοι πολλοί, θα ακούσουμε το τραγούδι «Τα δάκρυά μου είναι καυτά», με τη Ζωή Φυτούση. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, Όνειρο Δεμένο, Ζωή Φυτούση, «Τα δάκρυά μου είναι καυτά», όλα σε μουσική του εξαιρετικού, του μοναδικού Σταύρου Ξαρχάκου.

Είναι κοντά σας, είναι μαζί σας η Earth Follow στους 100,7 και 101,2 μεγάκυκλους στον FM στέρεο. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται εάν πληκτρολογήσετε earth-echo.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210-26-221. Παρατηρήσεις και αφιερώσεις δεκτές με πολύ πολύ χαρά. Εκπομπή Ασκαρδαμικτή και Αντάμα, Γιώργος Μακρύς στα μικρόφωνα, Παναγιώτης Καλός στην ηχοληψία και είναι όπως πάντα μια παραγωγή της Earth Follow. Είναι σήμερα το τρίτο αφιερωμά μας στον εκλεκτό στιχουργό, σεναριογράφο και λοιπά και λοιπά και λοιπά, πολλές ιδιότητες, τον Βαγγέλη Γκούφα. Στον Βαγγέλη Γκούφα που εμείς τον εξετάζουμε εδώ σαν στιχουργό. Για τα τραγούδια λοιπόν όλα που ακούτε είναι, φέρουν στίχους του Βαγγέλη Γκούφα, εννοείται δεν χρειάζεται να το λέμε συχνά. Πριν συνεχίσω να σας θυμίσω ότι κάθε Τρίτη αυτή την ώρα, δηλαδή στις 4, ο Βασίλης Ιορδανίδης έχει από αυτή τη συχνότητα εδώ την εκπομπή του που λέγεται Οδός Ονείρων. Οδός Ονείρων λοιπόν, μια θαυμάσια εκπομπή με πολύ ωραίες μουσικές και πολύ πολύ πολύ στοχευμένα εξαιρετικά σχόλια από τον Βασίλη Ιορδανίδη. Κάθε Τρίτη στις 4 λοιπόν, Οδός Ονείρων με τον Βασίλη Ιορδανίδη στην Αέρα Βόλου. Πάμε λοιπόν. Πάμε τώρα για τα κινηματογραφικά. Εξακολουθούν τα κινηματογραφικά του Σταύρου Ξαρχάκου. Μουσικές από τον κινηματογράφο. Λοιπόν, και αυτό το τραγούδι του είναι, που θα ακούσουμε τώρα, είναι το «Χάθηκε το φεγγάρι». Είναι κινηματογραφικό 100% και ειδικά από το φιλμ «Λόλα» του 1964 που είπαμε και πριν διάφορα για αυτά. Για αυτή την ταινία, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Δεύτερος τίτλος που έχει αυτό το τραγούδι, εκτός από «Χάθηκε το φεγγάρι», είναι «Πέτρα την πέτρα». Εδώ υπάρχουν και δύο στροφές ακόμη που δεν τις ακούμε συνήθως στις νεότερες εκτελέσεις. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Γκούφας που έγραψε τους στίχους τελειώνει το τραγούδι ως εξής: «Ήρθε να με βρει την αυγή, ήρθε να με φιλήσει, ήρθε για να γεμίσει γαρίφαλα και αστέρια η γη. Πέτρα την πέτρα περπατώ, φέγει και ξημερώνει, γλυκό πουλί τα ειδώνει, τραγούδα μου τον παγαπώ». Εξαιρετικό. Λοιπόν, «Χάθηκε το φεγγάρι» με τη Βίκη Μοσχολιού, τη θυμάστε, να το τραγουδάει επάνω σε ένα παράθυρο στην Τρούμπα, εκεί ήταν η ταινία. «Χάθηκε το φεγγάρι» λοιπόν με τη Βίκη Μοσχολιού είναι το πρώτο και αμέσως μετά θα ακούσουμε το «Για χατήρι σου» με τη Ζωή Φυτούση. Όπως και πριν, το τραγούδι αυτό ακούστηκε στην ταινία «Το ταξίδι» του 1962. Σταύρος Ξαρχάκος, μουσική και στα δυο. Εξαιρετικά τραγούδια, τα ξέρετε όλοι πιστεύω.

Και μετά τη ζωή Φυτούση και τα αχ, πάμε για δυο ακόμη τραγούδια. Είμαστε παιδιά στον αστερισμό του Σταύρου Ξαρχάκου, έτσι. Αθάνατα τραγούδια, αθάνατα τραγούδια, αξέχαστα, ξεπέραστα, μοναδικά, εξόχως μελωδικά. Λοιπόν, από ένα δίσκο πάλι όπου μαζεύτηκαν διάφορες σκόρπιες επιτυχίες του Σταύρου Ξαρχάκου από δισκάκια 45 στροφών, με διάφορους στιχουργούς να έχουν γράψει τα λόγια και διάφορους εκτελεστές να ερμηνεύουν, αντλώ δύο διαχρονικούς μουσικούς ογκόλιθους που φέρουν τη στιβαρή στιχουργική υπογραφή του σπουδαίου Βαγγέλη Γκούφα. Το πρώτο είναι από το θεατρικό έργο «Μην πατάτε τη Χλώη». Προσοχή τώρα, το τραγούδι πρώτος στη σκηνή τραγούδισε, ποιος λέτε εσείς, ο Κώστας Βουτσάς μαζί με άλλους ηθοποιούς. Και ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Είναι «Τα τρένα που φύγαν», παιδιά. «Τα τρένα που φύγαν», 1965, που θα μας τραγουδήσει εδώ η Βίκη μου σχολείου, εννοείται. Το είχε πρωτοτραγουδήσει με τους Θείασο μαζί ο Κώστας Βουτσάς. Λοιπόν, Ιούνιος του 1980, 30 χρυσές επιτυχίες του Σταύρου Ξαρχάκου από το 1962-1974, μουσικές όλα, σε όλα δικές του. Θα ακούσουμε «Τα τρένα που φύγαν» με τη Βίκη Μουσχουλιού, ένα τραγούδι του 1965, ξαναλέω. Οι στίχοι, ο Βαγγέλης Γκούφας τους έγραψε τους στίχους μαζί με τον Βασίλη Ανδρεόπουλο, και μπουζόκια παίζουν ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο Στέλιος Ζαφυρίου. Αμέσως μετά θα ακούσουμε το τραγούδι «Να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς», πάλι του Ξαρχάκου εννοείται, με την Μελίνα Μερκούρη. Εδώ που ζούκι παίζει ο Γιώργος Ζαμπέτας, σταθερός Γιώργος Ζαμπέτας, και να φανταστείτε ότι αυτό το τραγούδι, το «Να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς», το είπαν σε δεύτερη εκτέλεση η Αλέκα Μαβίλη, η Δήμητρα Γαλάνη, η Τάνια Τσανακλίδου, ο Γιώργος Δαλάρας, η Γιώτα Νέγκα, ο Μάριος Φραγκούλης, ο Μανώλης Μητσιάς, Ελεονόρα Ζουγανέλη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη και πολλοί πολλοί άλλοι και πόσοι άλλοι. Φανταστείτε τώρα τι τραγουδάρα είναι, έτσι. Δηλαδή δεν χρειάζεται. Για να έχει τόσες πολλές επανεκτελέσεις, πάει να πει ότι αξίζει. Λοιπόν, εννοείται ότι αξίζει. Δεν χρειάζεται να το πούμε κι εμείς. Ωραία. Ακούμε λοιπόν «Τα τρένα που φύγαν», διαχρονικό, γνωστότατο, και αμέσως μετά «Να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς», Βίκη Μουσχουλιού, και αμέσως μετά Μελίνα Μερκούρη.

και 101,2 μεγάκυκλους στον FM στέρεο. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται, αν πληκτρολογήσετε, ertecho.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210-26221. Παρατηρήσεις και αφιερώσεις δεκτές με πολύ πολύ χαρά. Εκπομπή Ασκαρδα Μικτή και Αντάμα, Γιώργος Μακρύς στα μικρόφωνα, Παναγιώτης Καλός στην ηχοληψία και είναι όπως πάντα μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Τρίτο αφιερωμά μας σήμερα στον εκλεκτό Έλληνα στιχουργό τον Βαγγέλη Γκούφα και πάμε για δύο τραγούδια που θα τα χαρίσει τώρα ο Γιάννης Κιτασούλα. Ο Γιάννης Κιτασούλα στον Αντώνη, στη Μαρίνα και σε όλη την καλή παρέα. Από Γιάννη και Τασούλα σε Αντώνη και Μαρίνα και σε όλη την παρέα με πολύ πολύ πολύ αγάπη και από εμάς εδώ και για Γιάννη και για Τασούλα και για Αντώνη και για Μαρίνα με όλη μας την αγάπη, με όλη μας την καρδιά. Πριν πούμε όμως για τα τραγούδια που θα χαρίσουμε, να σας πω για την εκδήλωση που είναι αύριο. Ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής Βόλου διοργανώνει σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώνεται η 16η συνάντηση λογοτεχνίας και μουσικής στο Πήλιο με θέμα «Η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης στην εποχή μας» και θα ακολουθήσει συναυλία με αφιέρωμα «Η Θεσσαλονίκη στο ελληνικό τραγούδι του 20ου αιώνα». Αύριο λοιπόν Σάββατο 11 Ιουλίου ώρα 9 το βράδυ στο κτήμα του συγγραφέα και τραγουδοποιού Θωμά Κοροβίνη που βρίσκεται στα Πλατανίδια του Βόλου. Το κτήμα του Θωμά του Κοροβίνη είναι όπως πηγαίνετε και φτάνετε στα Άνω Λεχόνια, μόλις περάσετε είναι τα Πλατανίδια που είναι παραθαλάσσιος οικισμός. Στο δρόμο λοιπόν που κόβετε για Πλατανίδια, περίπου στο μέσον, μέχρι να φτάσετε στη θάλασσα, είναι το κτήμα του Θωμά του Κοροβίνη. Θα το δείτε, θα δείτε κόσμο εκεί μαζεμένο, οπότε θα καταλάβετε ότι εκεί είναι η εκδήλωση. Θα έχει σύντομες ομιλίες αξιόλογων εισηγητών για το θέμα, δηλαδή η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης στην εποχή μας και αμέσως μετά συναυλία γνωστών καλλιτεχνών με τραγούδια εννοείται με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και ξαναλέμε ότι είναι σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σάββατο 11 Ιουλίου αύριο ώρα 9 το βράδυ στο κτήμα του Θωμά Κοροβίνη. Σας περιμένουμε όλους με πολύ πολύ πολύ χαρά. Πάμε λοιπόν τώρα για δύο ακόμη τραγούδια. Το πρώτο είναι μια κραυγή εναντίον της δικτατορίας του 1971 από τη Μελίνα Μερκούρη. Αυτό το τραγούδι που ακολουθεί είναι το «Φύγαν τα παιδιά», μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και εδώ. Είναι από το δίσκο του 1971, «Ζεσουί Γκρέκ». Η Μελινίδα, έτσι, με τη Μελίνα Μερκούρη. Μελίνα είναι το εκ του Μαρία Αμαλία. Μαρία Παύλα Αμαλία Μερκούρη και έγινε Μελίνα. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι. Αμέσως μετά θα ακούσουμε από ένα δίσκο του 1965 που λεγόταν «Ο Κώστας Χατζής παίζει και τραγουδά μαζί σας», το τραγούδι «Βαρκαρόλα», μουσική Σταύρου Ξαρχάκου. Αυτό κυκλοφόρησε στον πρώτο μεγάλο δίσκο του Κώστα Χατζή. Αυτό ηχογραφήθηκε ζωντανά το 65, ζωντανά, έτσι, live ηχογράφηση και περιλάμβανε συνθέσεις δικές του, επίσης του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Γιάννη Μαρκόπουλου, του Σταύρου Ξαρχάκου, του Χρήστου Λεοντή και εκείνη την εποχή λοιπόν γνώρισε περιπέτειες με περικοπές, ειδικά το 67 με την έλευση της δικτατορίας. Εν πάση περιπτώσει, ο δίσκος τελικά επέπλευσε και υπάρχει μέχρι σήμερα και μπορούμε να ακούσουμε μερικά από αυτά τα ωραία τραγούδια. Λοιπόν, φύγαν τα παιδιά με Λίνα Μερκούρη και αμέσως Βαρκαρόλα με τον Κώστα Χατζή. Πάμε.

πετελιά, θάλασσα πλατιά. Βάθινε το κύμα, μάνα η Παναγιά, σβήνει στο τζάκι η φωτιά. Θρυγανό μου κάψαν την καρδιά,

Λάδι στην πληγή, στέγνωσε στα χείλια ο γυρισμός, μακρινή νύχτα πολύ.

Ωραία, και τώρα είμαστε έτοιμοι για το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής, που είναι ένα τραγούδι από τη θεατρική παράσταση musical του Βαγγέλη Γκούφα και του Βασίλη Ανδρεόπουλου έτους 1965, που λεγόταν «Μην πατάτε τη Χλόη». Αυτό ανέβηκε, το θεατρικό ανέβηκε το καλοκαίρι εκείνης χρονιάς, 65, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Μιχαηλίδη στο Θέατρο Μετροπόλιταν, με πρωταγωνιστές τον Κώστα Βουτσά, τη Μάρο Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία, με αποτέλεσμα να κατέβει στα μισά του καλοκαιριού. Δυστυχώς. Ευτυχώς όμως έμειναν τα τραγούδια που ήταν θαυμάσια, και αυτό ήταν τελικά το κέρδος. Στους στίχους του τραγουδιού που θα ακούσουμε συνέπραξε και ο Βασίλης Ανδρεόπουλος, δηλαδή μαζί με τον Βαγγέλη Γκούφα. Από το δίσκο «Θεατρικά» του Σταύρου Ξαρχάκου, που εκδόθηκε το 1985 και έχει παλιότερα τραγούδια, έτσι Απρίλιο του 1985 εκδόθηκε, αλλά τα τραγούδια είναι παλιά, ακούμε τον Γρηγόρη Μπηθηκότση στο τραγούδι «Από βυθό σ' άλλο βυθό». Πολύ ωραίο τραγούδι. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, «Από βυθό σ' άλλο βυθό», ένα από τα πολύ πολύ ωραία τραγούδια. Και όλα τα τραγούδια που ακούμε, που ακούσαμε τώρα τελευταία, ήταν του Σταύρου Ξαρχάκου, έτσι, μην ξεχνάμε. Μοναδικό, σπουδαίος συνθέτης. Το τραγούδι το χαρίζει ο Νικολάκης και η Μαριά Νίνα, με πολύ πολύ αγάπη σε μένα και εγώ για τα παιδιά αυτά τα αγαπημένα, και για Νικολάκη και για Μαριά Νίνα, με όλη μου την καρδιά, με όλη μου.

0: Α, μην ξεχάσω να σας πω ότι τα τραγούδια τα τελευταία ήταν και για το Γιαννάκη και την Κικίτσα από το Πήλιο, ειδικά η Βαρκαρόλα που αρέσει πάρα πολύ στο Γιαννάκη. Για Γιαννάκη και Κικίτσα από Πήλιο με πολύ αγάπη. Αλλά και το τελευταίο τραγούδι από Βυθό Σαλοβυθό, το είμαι επιλύσμων. Το είχα τάξει στο Μενάκο και το ξέχασα. Το χαρίζω λοιπόν και στο Μενάκο με αγάπη. Ακούστηκε και σήμερα η ζωντανή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου «Άσκαρδα Μεικτή και Ντάμα» με τον Γιώργο Μακρύ. Τον ήχο επιμελήθηκε εξαιρετικότατα ο Παναγιώτης Καλός. Με λίγη καλή θέληση και αν φυσικά μας αγαπάτε, μπορείτε να μας ξανακούσετε την επόμενη Παρασκευή πάλι στις 4 το απόγευμα, αλλά λυπάμαι, αλλά την επόμενη Παρασκευή δεν θα μας ακούσετε. Το είπα, έχω πάρει φόρα και τα λέω, αλλά όχι, θα ραντεβού το Σεπτέμβρη. Ήταν η τελευταία, κάνουμε διακοπές για καλοκαίρι, παιδιά, η τελευταία εκπομπή ήταν αυτή. Κάνουμε διακοπές για καλοκαίρι και το Σεπτέμβρη ραντεβού. Μέχρι τότε, γεια και χαρά σας αγαπητοί, καλές ραδιοφωνικές αντάμωσες.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
2: Ποιώντας ρήψεις νερού, η φωτιά και η αγροτοδασική έκταση, ενώ στις 3 και 13 εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Ινούσας με οδηγία να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπενθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες, με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Στη σύλληψη 2 42χρονων ανδρών στην Αθήνα προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Παράλληλα, έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψη σε βάρος μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται η σύλληψή της από τις Βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ταυτοποίησή τους προέκυψε από τη σύγκριση στοιχείων με άλλες δικογραφίες. Με βάση τα νέα ευρήματα, ο εισαγγελέας πρωτοδικών ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Η υπόθεση επανεξετάστηκε, εμπλουτίστηκε με τα νέα στοιχεία και στη συνέχεια η ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης. Αθλήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της στο τροχαίο που σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό σήμερα. Η νεαρή αθλήτρια συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας, με τον ΠΑΟΚ να εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλειά της. Σε ένδειξη πένθους, αποφασίστηκε η ακύρωση του αυριανού φιλικού αγώνα της γυναικείας ομάδας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λούντο Γκόρετς. Παράλληλα, οι αθλήτριες θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια στους προσεχείς αγώνες, ενώ ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ θα καταθέσει στεφάνι στη μνήμη της. Στην εξόδια ακολουθία αναμένεται να παραστεί σύσσωμο το ποδοσφαιρικό γυναικείο τμήμα του Συλλόγου. Ο ΠΑΟΚ θα γνωστοποιήσει με νέα ανακοίνωση τον τόπο και το χρόνο της κηδείας. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία, το τροχαίο συνέβη στις 11 και 10 το πρωί στο ύψος του κόμβου Νεάπολη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 56χρονος πατέρας της ανήλικης και στην οποία επέβαινε η ίδια συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό συνθήκες που ερευνώνται. Αποτέλεσμα ήταν να ανατραπεί το δίκυκλο και να προσκρούσει στο μεταλλικό στιθέο στην άκρη του δρόμου. Η ανήλικη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ο 56χρονος πατέρας της τραυματίστηκε ελαφρά. Οριοθετήθηκε και ελέγχεται πλήρως σταδιακά η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 2 σήμερα, πολύ κοντά στο χωριό Αγιάσο, στο νορινό όγκο του Λεσβιακού Ολύμπου. Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ο συντονισμός τους με εθελοντές και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου Μυτιλίνης. Εν τω μεταξύ, επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή Παναγιά της Βόνιτσας στην Αιτωλοακαρνανία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover η περιφερειακή Θεσσαλονίκης από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο ότι βρίσκεται σε επαφές με την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο μεταπόλησης των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 σε χώρα του κόλπου με αντάλλαγμα την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Ωστόσο για τη μεταπόληση των S-400 απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας. Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με θερμοκρασία από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
3: Thievery Corporation, 30 years anniversary tour, από τη Washington DC, live στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανεπανάληπτο best of set για την πιο όμορφη καλοκαιρινή συναυλία. Με ήχους trip hop, dub και reggae, από τους πρωτοποριακούς Thievery Corporation. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Thievery Corporation, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
6: Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Θνητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
9: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και όμως δεν είναι η ώρα για κλασικές συναντήσεις με τη Μαρία Βλαχοπούλου, που την ακούτε 7 με 8 στον 958. Είναι το Άκου να Δεις εδώ στον 102.3, διότι σήμερα η μέρα, η αλήθεια είναι, σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου, ήταν, έχει μια διαφορετική ενέργεια. Δεν ξέρω, έχουν συμβεί πάρα πολλά και διάφορα. Και θέλαμε έτσι λίγο να σας μαλακώσουμε, να σας ηρεμήσουμε, να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σε ένα πολύ hot απόγευμα Παρασκευής. Καλώς μας ήρθατε. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Είναι η εκπομπή Άκου να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά μου σήμερα στην τεχνική υποστήριξη είναι αυτό το κορίτσι, το τρελό, η Ζωή Κουτελοπούλου, την οποία την ευχαριστώ θερμά. Είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να έχουμε σοβαρά προβλήματα στους δρόμους της πόλης, λίγο εκεί στην Πολυτεχνείου. Βλέπω ότι έχει κίνηση, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. 10 του Ιούλη, να πω και χρόνια πολλά, επειδή έχει γενέθλια σήμερα η φίλη μου η Αλεξάνδρα η Κοκοζίδου, και να της ευχηθώ φυσικά τα καλύτερα και στην ίδια και στην οικογένειά της. Χρόνια πολλά στην Αμαλία, που σήμερα έχει την τιμητική της. Έχω Αμαλίες, τις εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Υγεία, τύχη και χαρά. Μεταξύ άλλων, σήμερα, 10 του Ιούλη, είναι η μέρα Νίκολα Τέσλα. Είναι η μέρα δηλαδή της επιστήμης, της προόδου και της συναδέλφωσης των λαών και των θρησκειών. Με αφορμή τη γέννηση του σπουδαίου Σέρβου επιστήμονα, 10 Ιουλίου του 1856 είχε γεννηθεί, η εταιρεία Τέσλα στη Νέα Υόρκη, με συνεχή της διαβήματα προς τον ΟΗΕ, προσπαθεί να εντάξει την ημέρα Νίκολα Τέσλα στο σύστημα των παγκοσμίων ημερών του Διεθνούς Οργανισμού. Νίκολα Τέσλα, λοιπόν, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1856, έφυγε από τη ζωή το 1943. Αχ, πάρα πολύ μ' αρέσει που ήδη μου στέλνετε μηνύματα στο Viber. Να καλησπέρισω στην παρέα μας την Αθήνα. Να στείλουμε ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Σήμερα Παρασκευούλα, Ζάχαρη Παρασκευούλα Μέλη, ενδεχομένως και στη Στέλλα, εννοείται και στη Στελάρα. Α, μεταξύ άλλων, σήμερα είναι η μέρα πίνα κολάντα στο Πουέρτο Ρίκο, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με κάτι απόλυτα καλοκαιρινό, με παραλίες, με νησιά, με θάλασσες, με πίνα κολάντα, με κοκτέιλάκια και γενικότερα με οτιδήποτε σας φτιάχνει τη διάθεση. 10 Ιουλίου λέει 0 μπάνια, 0 διακοπές, 158 παγωτά. Πολύ καλά πάει αυτό. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελιές σας στο Viber. 6-9-30-078-228. Το ξαναλέω, μιας και το πάτησα τώρα το τραγούδι. 6-9-30-078.

Επειδή είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα 10 Ιουλίου, μεταξύ άλλων, είναι η μέρα Πίνα Κολάντα εκεί στο Πουέρτο Ρίκο, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μετά, λέει, από πρόχειρους υπολογισμούς για το κόστος των διακοπών, φέτος αποφάσισα να αγοράσω ένα κοχύλι για να ακούω τη θάλασσα. Σωστό και αυτό. Δεν φτάνει, λέει, που ζείτε σε μια χώρα με τόσα όμορφα νησιά, τόσες όμορφες παραλίες. Θέλετε να πηγαίνετε κιόλας. Έλατε. Περιττό να πω ότι δεν έχω κλείσει τίποτα για φέτος για τις διακοπές και από ό,τι βλέπω δεν είμαι η μόνη. Δεν πειράζει και τη τελευταία στιγμή μπορεί να είναι να εξελιχθεί σε κάτι καλύτερο. Να καλησπέρισω και στην παρέα μας, το φίλο μας, το Βασίλη, που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Να στείλουμε τις ευχές μας και γενικότερα για ένα καλό ήρεμο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και στην Καβάλα και στη Λάρισα και στη Δράμα και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και στα Βασιλικά και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Στα ευχάριστα νέα της ημέρας, χωρίς ενεργό μέτωπο, διαβάζω πλέον, είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα υψώματα διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, ενώ λόγω της πυρκαγιάς ήχησε και σήμερα νωρίτερα το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε πάλι με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Διαβατά άνοιξε και ο δρόμος στη βόρεια παράπλευρη της Εγνατίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά στην Ινούσα Σερών. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Ινούσας με οδηγία να απομακρυνθούν προς το νέο Σούλι. Δύο συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν 16 χρόνια μετά διεθνές ένταλμα και για μια 46χρονη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι δικαστές να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου, αναφέρει σε ανάρτησή της η Αφροδίτη Νέστορα για τις συλλήψεις για τις βομβιστικές επιθέσεις. Τροχαίο στον περιφερειακό, νεκρή 15χρονη αθλήτρια ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ μετά από σύγκρουση απορριμματοφόρου με δίκυκλο. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κλειστά από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα δύο ρεύματα στην περιφερειακή μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Πάρα πολύ ωραίο, απόλυτα καλοκαιρινό. Φίλε Βασίλη από την Καβάλα, να ξέρεις ότι όποιο τραγούδι και αν έχει ζητήσει, τα ξέρει όλα. Είναι music box ο Χρήστος ο Χατζημίσης. Τα ξέρει όλα ακριβώς. Μου το είπε πριν του δείξω ποιο τραγούδι είναι. Μου λέει είναι το Blue Night Shadow. Λέω ρε φίλε, δεν παίζεσαι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου να δεις τον 102 της R3 απόγευμα. Παρασκευούλας 10 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Πού είσαι ρε Κώστα, μας έχεις λείψει. Τώρα μου στείλε μήνυμα ο φίλος μου ο Κώστας. Πού είσαι. Εννοείται ότι θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες και μας έχεις λείψει πολύ. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή έχει πυκνώσει κίνηση στους δρόμους της πόλης και στο κέντρο και στην περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και την Άνω Τούμπα. Σύμφωνα τώρα για τον καιρό μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τις επόμενες μέρες τα μελτέμια δυστυχώς θα κυριαρχήσουν, καθώς και θερμές αέριες μάζες από την Αφρική επηρεάζουν την κεντρική Ευρώπη, φέρνοντας ζέστη που σε ορισμένες περιοχές θα φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα, με λίγα σύννεφα στα γύρω ορεινά και η θερμοκρασία μέχρι και 34 βαθμοί Κελσίου. Για το Σάββατο αύριο δε 11 και την Κυριακή 12 του Ιούλη αναμένονται γενικά αίθριες συνθήκες, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπου στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου και στα ορεινά θα σημειωθούν ενδεχομένως τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη είναι μεταβλητή με 2 με 4 μποφόρ, με βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, αλλά μπορεί να φτάσουν και 4 και 6 μποφόρ. Νωρίτερα ακούσαμε Robert Plant, διότι είναι η εναρκτήρια συναυλία αυτό το Σάββατο 11 του Ιούλη στο Sunny Festival. Αυτή τη στιγμή φυσικά έχουν μείνει εισιτήρια του ύψους των 400 ευρώ, αλλά εσείς οι τυχεροί και μάλλον οι προνοητικοί που μεριμνήσατε και τα πήρατε νωρίτερα, βρήκατε και με 50 ευρώ. Robert Plant Sunny Festival ξεκινάει και φέτος εδώ στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει. Θα συνεχίσω με Bonnie Tyler και αμέσως μετά θα παίξω και Summertime Sadness, διότι σας λέγαμε και χτες, όλοι μάθαμε την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, η οποία πλέον αυτή η ηλικία των 75 ετών θεωρείται πάρα πάρα πολύ νέα, έτσι να τα λέμε αυτά, έχουν αλλάξει τα όρια ηλικίας και το 75 είναι νεότατη. Μας έχει χαρακτηρίσει και η φωνή της και η βραχνάδα της και η χρειά της και το ηχόχρωμά της, και πάμε να την απολαύσουμε σε αυτό το τραγούδι.

Within Temptation, Summertime Sadness. Μου ζήτησε Summertime Sadness. Βέβαια το έχουμε ακούσει και από Lana Del Rey, αλλά νομίζω ότι αυτή η διασκευή από τους Within Temptation, θέλω να πιστεύω, φίλε Κώστα, ότι σου αρέσει. Και σε ευχαριστώ που είσαι στην όμορφη παρέα του Άκου να δεις εδώ στον 102. Με ρωτάει βέβαια αν θα πάω διακοπές ή αν θα πάω σερί. Δεν έχω απάντηση για τίποτα. Ούτε έχω κλείσει κάτι, ούτε σερί, ούτε διακοπές, ούτε τίποτα. Δεν πειράζει, κάνω διακοπές στην πόλη και πάω και Σαββατοκύριακα στη Χαλκιδική. Μια χαρά είναι. Ελάτε στην παρέα μας εδώ στον 102, στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228. Πολύ χαίρομαι που μου φτιάχνετε το playlist πλέον καθημερινά. Δηλαδή ζητάτε εσείς τραγούδια και εμείς κατευθείαν τσουπ τα μεταδίδουμε. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Αμερικανός heavy metal τραγουδιστής και τραγουδοποιός Ronnie James Dio το 1949 στις 10 του Ιούλη, έφυγε από τη ζωή στις 16 Μαΐου του 2010, υπήρξε μέλος των συγκροτημάτων των Elf, των Rainbow, των Black Sabbath, Dio εννοείται, θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές φωνές της heavy metal μουσικής σκηνής. Το περιοδικό Classic Rock Magazine το 2006 τον τίμησε με το τίτλο Metal Guru Award. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του είναι πολλά, όπως αυτό που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, Men on the Silver Mountain, ένα δηλαδή αγαπημένο, λατρεμένο. Για τους φαν του είδους, νομίζω ότι πρέπει να ανεβάσετε κι άλλο την ένταση. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όσοι αυτή τη στιγμή είστε στο αυτοκίνητο. Έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο και λίγο στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Υπομονή, αποστάσεις οπωσδήποτε. Κάθε μέρα τα λέμε, γιατί κάθε μέρα και κάτι διαβάζουμε. Οπότε θέλουμε να προσέχετε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε χαλαρά, όμορφα, ήρεμα και ωραία.

Έτσι θέλουμε να σας δροσίζουμε με μουσικάρες που λέει και ο φίλος μας ο Κώστας. Υπέροχο τραγούδι, A Song for Lovers, και όχι μόνο. Εννοείται ότι έχω ήδη ετοιμάσει για την επόμενη ώρα τα τραγούδια που μας έχετε ζητήσει και θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι με Pet Shop Boys, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα φέτος, 27 του Ιούνιου, στα πλαίσια του Release Athens 2026, διότι σήμερα έχει γενέθλια το ένα εκ των δύο μελών των Pet Shop Boys, ο Neil Tennant, ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός. Γεννήθηκε το 1954, σβήνει τα 72 κεράκια. Φυσικά είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο synth-pop, electro-pop συγκρότημα των Pet Shop Boys. Σημειώσαν για πρώτη φορά μεγάλη επιτυχία την δεκαετία των 80s με τραγούδια όπως το Western Girls, το It's a Sin, το Always on My Mind, πολλά πολλά άλλα. Το 2009 στα British Awards τιμήθηκαν με το βραβείο Outstanding Contribution to Music. Χρόνια πολλά στον Neil Tennant από τους Pet Shop Boys, και με Pet Shop Boys οδεύουμε σε ειδησούλες στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Παρατατά μου.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα υψώματα Διαβατών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Λόγω της πυρκαγιάς είχε σταλεί νωρίτερα μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης ξεκίνησε έρευνες για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Συνούσας Σερών, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν να επιχειρούν. Υπενθυμίζεται ότι για την αντιμετώπιση της φωτιάς είχαν ενισχυθεί σημαντικά οι δυνάμεις με 75 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 20 οχήματα καθώς και ένα αέρια μέσα. Είχε ενεργοποιηθεί και το 112 με μήνυμα προς τους κατοίκους της Συνούσας για απομάκρυνση. Άκρυνση προς το Νέο Σούλι λόγω της εγκύτητας της πυρκαγιάς προς τον οικισμό. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό κι άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι 2 συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν κατά τη διάρκεια μεγάλου συλλαλητηρίου για το πρώτο μνημόνιο τον Μάιο του 2010. Πρόκειται για 2 άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα μετά από στοιχεία που συνέλεξαν οι διοκτικές αρχές, τα οποία φαίνεται να τους τοποθετούν στο επίμαχο σημείο. Παράλληλα, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλος στον εμπρισμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Μείωση στις τιμές των καυσίμων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Ολομέλειας, απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι η ακρίβεια είναι ο σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη, με τον Πρωθυπουργό να μιλάει για λαϊκισμό, ενώ σφοδρή ήταν η κόντρα για την επαναφορά της 13ης Σύνταξης. Αθλήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της στο τροχαίο που σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό. Σε ένδειξη πένθους, αποφασίστηκε η ακύρωση του αυριανού φιλικού αγώνα της γυναικείας ομάδας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λούντο Γκόρετς. Παράλληλα, οι αθλήτριες θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια στους προσεχείς αγώνες, ενώ ο ΑΣ ΠΑΟΚ θα καταθέσει στεφάνι στη μνήμη της. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία, το τροχαίο συνέβη στις 11 και 10 το πρωί στο ύψος του κόμβου Νεάπολη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 56χρονος πατέρας της ανήλικης και στην οποία επέβαινε η ίδια, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό συνθήκες που ερευνώνται. Ο 56χρονος πατέρας της τραυματίστηκε ελαφρά. Οριοθετήθηκε και ελέγχεται πλήρως σταδιακά η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 2 σήμερα πολύ κοντά στο χωριό Αγιάσος, στον ορεινό όγκο του Λεσβιακού Ολύμπου. Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και συντονισμός τους με εθελοντές και τις δυνάμεις πολιτιστικής προστασίας του Δήμου Μυτιλίνης. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παναγία Βόνιτσας. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover η περιφερειακή από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα και στα 2 ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο ότι βρίσκεται σε επαφές με την Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο μεταπόλησης των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 σε χώρο του κόλπου, με αντάλλαγμα την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα και την άρση των κυρώσεων. Ωστόσο, για τη μεταπόληση των S-400 απαιτείται η έγκριση της Ρωσίας. Τους 12 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών από τις φωνικές πυρκαγιές στην Αλμερία της Ισπανίας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό των αρχών. Παράλληλα, 23 άτομα αγνοούνται. Και ο καιρός, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο, με θερμοκρασία από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν αίθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Δύο από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής σε μια κοινή βραδιά σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη στη Μονή Λαζαριστών. Από τη μία έχει τους Μπλε, από την άλλη τους Τσοπάνα Ρέι. Ανεβαίνουν μαζί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Back to Hall Festival σήμερα Παρασκευούλα στις 8, 10 ευρώ τα εισιτηριάκια. Οι Μπλε φυσικά τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, ένα από τα πιο πρωτότυπα συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής σκηνής. Γεννημένοι στη Θεσσαλονίκη, κατάφεραν από τα μέσα της δεκαετίας του 90 να συνδυάσουν pop, rock στοιχεία με έντονες πινελιές από blues, funk, jazz και έχουν σημειώσει ταυτόχρονα και εμπορική επιτυχία. Επίσης, οι Τσοπάνα Ρέι ιδρύθηκαν στην Αθήνα το 1993 και αποτελούν ένα από τα πιο διακριτά ονόματα της ελληνικής εναλλακτικής rock σκηνής. Αυτή η σύμπραξη μουσική θα λάβει χώρα σήμερα στη Μονή Λαζαριστών στις 8 η ώρα το βράδυ και η βραδιά θα διαρκέσει 200 λεπτά. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Παρασκευής 10 του Ιούλη. Στα 13 λεπτά μετά τις 6 αυτή τη στιγμή έχει πυκνώσει κίνηση στο κέντρο της πόλης, στην Κουντουριώτου βλέπω τα, είμαστε στα κόκκινα, στην Αγίου Δημητρίου, στην Εγνατία, στην Ιασονίδου, κατά τα άλλα, και στο Φανάρι και στη Διαγόρα εννοείται, πάντα εκεί είναι στα κόκκινα, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Αυτό το τραγούδι το έχει, το αφιερώνει μάλλον, ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα, στο φίλο μου τον Χρήστα το Χατζημίση. Το μεταδίδω, Βασίλη, λίγο νωρίτερα γιατί θα φύγει το παλικάρι μου. Οπότε πάμε να το ακούσουμε δυνατά για τη συνέχεια.

Για τη φίλη μου τη Μαρία, εξαιρετικά αφιερωμένο. David Guetta, Gone Gone Gone. Εδώ είμαστε, δεν πάμε πουθενά. Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Παρασκευής 10 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη, δροσερή μας παρέα. Ζωή, με τι έχουμε συνδυάσει πέραν από τα μπάνια, τα παγωτά, το καλοκαίρι γενικότερα? Με τι το έχουμε συνδυάσει? Περισσότεροι νομίζω το έχουμε συνδυάσει με μία λέξη και συγκεκριμένα με ένα φρούτο, με το καρπουζάκι. Λοιπόν, με ζωντανή μουσική, χορό, φαγητό, ποτό, άφθονο δωρεάν καρπούζι, επιστρέφει η Πανελλήνια Γιορτή Καρπουζιού 2026 στον Καστανά Θεσσαλονίκης σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 11 του Ιούλη. Η καθιερωμένη αυτή εκδήλωση πραγματοποιείται στο γήπεδο Καστανά υπό την αιγίδα του Δήμου Χαλκιδόνος Θεσσαλονίκης, αποτελώντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές καλοκαιρινές διοργανώσεις της περιοχής και όχι μόνο. Στο επίκεντρο εννοείται βρίσκεται, όπως και στο επίκεντρο όλου του καλοκαιρακίου, το καρπουζάκι, ένα προϊόν που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την τοπική παραγωγή, την αγροτική ταυτότητα του Καστανά. Το πρόγραμμα φέτος περιλαμβάνει δύο βραδιές, συγκεκριμένα σήμερα Παρασκευή 10 του Ιούλη. Στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Κούρος, η Άνω Κάτω, Αλέξανδρος Άκης Κοπαλάς και ο Γιώργος Ατματζίδης, ενώ αύριο Σάββατο συνεχίζεται το πρόγραμμα με εμφανίσεις του Μάκη Δημάκη και του Στάθη Παυλίδη. Οι επισκέπτες, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν φαγητό, ποτό, μουσική, χορό, φυσικά άφθονο δωρεάν καρπούζι σε μια γιορτή που συγκεντρώνει και μικρούς και μεγάλους. Όλα αυτά συμβαίνουν σήμερα και αύριο στο γήπεδο Καστανά στις 9 η ώρα και η γενική είσοδος, για να τα λέμε και αυτά, είναι στα 7 ευρώ. Τώρα θα συνεχίσουμε λίγο διαφορετικά. Θα συνεχίσουμε με Manu Chao και Mr. Bobby, που φυσικά αναφέρεται στον Bob Marley, διότι σαν σήμερα το 1980 ο Bob Marley και οι Wailers πραγματοποιούν εκεί συναυλία στη Γλασκόβη στη Σκωτία. Η συναυλία τους είναι μέρος της Uprising Tour, η οποία έχει ξεκινήσει στις 30 Μαΐου του 1980 από την Ελβετία και θα ολοκληρωθεί στις 23 του Σεπτέμβρη στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ και είναι η τελευταία περιοδία του Bob Marley.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Από αυτοκίνητο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Ινούσα Σερών. Προσήχθησαν δύο άτομα. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τροχαίο δυστύχημα στον Περιφερειακό. Νεκρή 15χρονη αθλήτρια ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ μετά από σύγκρουση απορριουματοφόρου με δίκυκλο. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κλειστά σήμερα από τις 11 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα δύο ρεύματα στον Περιφερειακό μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Από τη μία έχει τη φρεσκοπαντρεμένη την Τουαλίπα και από την άλλη τον Bad Bunny, ο οποίος συνεχίζει να κατακτά νέα ορόσημα στην καριέρα του, καθώς το εντυπωσιακό halftime show που παρουσίασε στο Super Bowl απέσπασε 9 υποψηφιότητες, διότι ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy 2026, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ ως η εμφάνιση ημιχρόνου με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία του θεσμού. Η εμφάνιση του Bad Bunny συγκέντρωσε 128,2 εκατομμύρια τηλεθεατές, κατακτώντας την τέταρτη θέση ανάμεσα στα δημοφιλέστερα Super Bowl halftime shows όλων των εποχών. Η φετινή δε υποψηφιότητα αποτελεί το 7ο συνεχόμενο Super Bowl halftime show που διεκδικεί Emmy στην κατηγορία Outstanding Variety Special Live, συνεχίζοντας μία παράδοση που περιλαμβάνει εμφανίσεις και ονόματα όπως Jennifer Lopez, Shakira, Weekend, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent, Rihanna, Usher, Kendrick Lamar πάλι. Χαμός! Για τον Bad Bunny, ωστόσο, είναι αυτή η διάκριση έρχεται να προσθεθεί σε μια χρονιά που έχει πάρα πολλές επιτυχίες, διότι πρόσφατα απέσπασε και 3 βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων το άλμπουμ της χρονιάς και το καλύτερο music ana urbana album για το Deputy Rare Mass Photos, καθώς και το Best Global Music Performance για το τραγούδι E-O-O. Δεν ξέρω τώρα πώς προφέρεται αυτό, να πω την αλήθεια μου. Επίσης, θέλω να σας πω ότι επειδή βρισκόμαστε εμείς οι Έλληνες παντού, διαβάζω για τον Δημήτρη Γιαννέτο, γνωστό hairstylist, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους στα 78 βραβεία Emmy στην κατηγορία καλύτερο hairstyling για την εξαιρετική του δουλειά, και μπράβο σε αυτό το παιδί που ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη και πήγε στην Αμερική και πραγματικά απογειώθηκε, για τη διάσημη σειρά All's Fair, όπου εκεί επιμελήθηκε τα μαλλιά της Kim Kardashian, αλλά εκτός από την Kim Kardashian έχει, σου λέει, φτιάξει και μαλλιά Demi Moore, Gigi Hadid, Amal Clooney, Eva Longoria, Britney Spears, Jennifer Connelly και Lindsay Lohan. Άμα έρθει κατά Θεσσαλονίκη πλευρά, να μας φτιάξει λίγο και εμάς τα μαλάκια μας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τραγούδι αφιερωμένο από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο είναι σε εξέλιξη, δίνω τώρα σε λίγο, μέχρι και τις 19 του Ιούλη, αφού πρώτα στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει εκεί στη Λάρισα.

Για τη φίλη μου την Αλέκα που έχει γενέθλια σήμερα και μας ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι. Αυτός είναι ο Teddy Swims, είπαμε, ο Θοδωράκης που κολυμπάει, και αυτό είναι το The Door. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3. Να ευχαριστήσω και τον Αριστίδη που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα και μου έχει στείλει ένα υπέροχο βιντεάκι από την Αγία Παρασκευή στο Περιβόλι Γραβενών, την ημέρα, λέει, της γιορτής της, ένα έθιμο πάνω από 100 και πλέον γενές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα βιντεάκια, για τη συμμετοχή σας. Θέλουμε εδώ στο άκου να δεις, στον 102. Θέλουμε την ενέργειά σας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Και μιας και μιλούσαμε για Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, να ξαναευλογήσω τα γένια μας και να πω ότι έως και 65% η τηλεθέαση. Η δράση φυσικά συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις των ομάδων που προκρίθηκαν στη φάση των 8. Να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα η αναμέτρηση που πραγματικά έσπασε όλα τα καμπανάκια, όλα τα ρεκόρ τηλεθέασης, ήταν ο συναρπαστικός αγώνας μεταξύ Πορτογαλίας-Ισπανίας που μεταδόθηκε τη Δευτέρα που μας πέρασε, 6 Ιουλίου, από την ΕΡΤ 2 Sport, και άγγιξε σε ένα λεπτό το 65% στο αντρικό φυσικά κοινό. Θα μου πεις, γιατί φυσικά και οι γυναίκες βλέπουν, σωστά. Σήμερα Παρασκευή 10 του Ιούλη στις 10 η ώρα το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο από την ΕΡΤ 2. Για το Σαββατοκύριακο, για αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου στις 12 η ώρα το βράδυ, μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα μεταξύ Νορβηγίας, θα πέσει κουπί, και Αγγλίας, φοβερός αγώνας, από την ΕΡΤ 1, και Κυριακή 12 Ιουλίου στις 4 το πρωί, Αργεντινή-Ελβετία από την ΕΡΤ 1. Πάρα πολύ συγκλονιστικά όλα, και 19 του Ιούλη τελειώνει φυσικά και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2020.

υπέροχο τραγούδι από Billie Eilish, Post Malone, I Feel Nothing. Εγώ αισθάνομαι τα πάντα όλα. Ευελπιστώ αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο να είναι ήρεμο, να είναι ευχάριστο, να κάνετε ακριβώς ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε. Είτε αυτό περιλαμβάνει κάποια εξόρμηση σε κάποια παραλία, είτε περιλαμβάνει απλά το γεγονός να μείνετε στο σπίτι. Πάντως σήμερα σας λέγαμε ότι οι Blake και η Τσοπάνα Ρέι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ θα κλείσω με ένα τραγούδι πολύ ωραίο από τα πιο γνωστά ελληνικά ροκ κομμάτια από το συγκρότημα των Τσοπάνα Ρέιβ. Θα μείνω όπως είμαι, έτσι ακριβώς. Είχε κυκλοφορήσει το 2000 στον δεύτερο δίσκο τους με τίτλο Volume 2. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους μα όλους για τη συμμετοχή, είτε μας παίρνετε τηλέφωνο είτε απλά μας ακούτε, εμείς χαιρόμαστε, θέλουμε την ενέργειά σας, σας θέλουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Να ευχαριστήσω τη Ζωή του Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σημειώστε το, βάλτε μας την παρέα σας, έτσι να περνάμε όμορφα δροσερά απογεύματα αυτό το καλοκαιράκι 2026 και δεν θα χάσετε. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μπορεί να το ξανάπα, δεν θυμάμαι. Μένετε συντονισμένοι, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Βικόπουλος και εμείς τα ξαναλέμε από εβδομάδα. Να περάσετε υπέροχο πουσουκού, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε υγεία πάνω απ' όλα. Και γεια και χαρά.

πειράζει. Μα θα κοιτάω σαν χαζός για να περνάει ο καιρός. Θα συνηθίσω να γυρνάω σαν γρανάζι. Θα γίνω όπως θέλεις, δεν με νοιάζει. Θα γίνω όπως θέλεις, δεν με νοιάζει. Μα πρέπει να προφυλαχτώ, δεν πρέπει να ονειρευτώ. Αλλά θα αντέξω που με φάει το μαράζι. Θα γίνω όπως θέλεις, δεν πειράζει. Αν γίνω όπως θέλεις, θα σε νοιάζει. Γιατί θα χάσεις το καλό που σε κρατάει ζωντανό. Αυτό που κάνει την καρδιά μου να φωνάζει. Γι' αυτό σου λέω, αυτό δεν πειράζει. Θα μείνω όπως είμαι, δεν αλλάζω. Αυτά που ονειρεύομαι με αυτά που ονειρεύεσαι θα είναι η ζωή που σχεδιάζω.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα υψώματα Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Λόγω της πυρκαγιάς είχε σταλεί νωρίτερα μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ινούς Ασερών, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν να επιχειρούν. Υπενθυμίζεται ότι για την αντιμετώπιση της φωτιάς ενισχύθηκαν σημαντικά οι δυνάμεις με 75 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 20 οχήματα καθώς και ένα αέρια μέσα. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε το 112 με μήνυμα προς τους κατοίκους της Ινούσας για απομάκρυνση προς το Νέο Σούλι. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μια 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων. Την ικανοποίησή της για τις άμεσες συλλήψεις εξέφρασε η Αφροδίτη Νέστορα. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι 2 συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν κατά τη διάρκεια μεγάλου συλλαλητηρίου για το πρώτο μνημόνιο τον Μάιο του 2010. Πρόκειται για 2 άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα μετά από στοιχεία που συνέλεξαν οι ιδιοκτικές αρχές, τα οποία φαίνεται να τους τοποθετούν σε επίμαχο σημείο. Παράλληλα, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλο στον εμπρισμό, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Στη Βουλή μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση κυβέρνησης και Πασόκ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα 2 ελληνικά διυλιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων μέχρι το τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η πρόταση του Πασόκ για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του Πασόκ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Αθλήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη, η οποία σκοτώθηκε στο τροχαίο που σημειώθηκε στο περιφερειακό Θεσσαλονίκης. Σε ένδειξη πένθους, αποφασίστηκε η ακύρωση του αυριανού φιλικού αγώνα της γυναικείας ομάδας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Ελλάς, το τροχαίο συνέβη στις 11:10 το πρωί, στο ύψος του κόμβου Νεαπόλεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 56χρονος πατέρας της ανήλικης και στην οποία επέβαινε και η ίδια, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Ο 56χρονος πατέρας της τραυματίστηκε ελαφρά. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανοίγει ο δρόμος για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35, σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ. Όπως αναφέρει η Άγκυρα, προχώρησε στην πώληση των S-400 σε χώρα του κόλπου και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Κογκρέσο άνοιξε το δρόμο σχετικά με την πώληση των κινητήρων F-110 για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη Γαάν, σύμφωνα με τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου η προβλεπόμενη περίοδος ελέγχου των 15 ημερών ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρχει απόφαση για μπλοκάρισμα της συμφωνίας. Με τη μαζική υποστήριξη των εργατικών, ο Άντι Μπέρναμ αναμένεται να γίνει ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, διαδεχόμενος τον απερχόμενο Κιρ Στάρμερ. Στις εσωκομματικές διαδικασίες, ο Μπέρναμ εξασφάλισε τη στήριξη 322 βουλευτών από τους 403 της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, δηλαδή περίπου το 80% των εργατικών βουλευτών, ποσοστό πρωτοφανές και αρκετό ώστε να καταστήσει ουσιαστικά αδύνατη την εμφάνιση ισχυρού αντιπάλου υποψηφίου. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στη Νότια Ισπανία και άλλοι 23 αγνοούνται, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο μία από τις πιο φωνικές πυρκαγιές στη χώρα. Οι αρχές λένε ότι τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 4 από τους οποίους σοβαρά φέροντας σοβαρά εγκάβματα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός έθριος, η θερμοκρασία από 20 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

ήρθε και η δικιά του η σειρά και είναι δίκαιο. Βλέπετε, δεν άλλαξε μόνο την εποχή του, αλλά και αυτές που ακολούθησαν. Εδώ δεν έχει καλό ή κακό, πλην ελαχίστων βέβαια εξαιρέσεων. Αν μιλήσεις παραδείγματος χάρη με τον Πάπα για τον άνθρωπο της σημερινής μας εκπομπής, θα σου πει πιθανόν ότι το μόνο που το άξιζε ήταν μια καλή θέση στην πυρά. Ούτε όμως ο ίδιος ο Πάπας θα μπορούσε να αμφισβητήσει το πόσο επιδραστικός ήταν και εξακολουθεί να είναι ο άνθρωπος της σημερινής μας εκπομπής, ο Ιωάννης Καλβίνος. Στη γεμάτη εντάση ζωή του υπέστη διώξεις για την πίστη του, ωστόσο ως άμεσος επίγονος του Λούθερου μπήκε μπροστά και οδήγησε την δεύτερη γενιά της προτεσταντικής μεταρρύθμισης σε ένα πλαίσιο σαφώς πάρα πολύ πιο αυστηρό. Γεννήθηκε ως Ζαν Κοβέν στη Νουαγιόν της Γαλλίας στις 10 Ιουλίου του 1509 και ήταν ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ζεράρ Κοβέν, αποστολικού γραμματέα του επισκόπου της πόλης και νομικού εκπροσώπου της τοπικής εκκλησίας. Το περιβάλλον πιασμένο από παντού. Ο Ζαν ανατράφηκε μέσα στο αυστηρό καθολικό πλαίσιο της εποχής του και τολμώ να σας πω πως ούτε λίγο ούτε πολύ η μοίρα του είχε προαποφασιστεί.

102 FM της Ερδρία. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τη Ζωή Κουταλοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Θα κάνει πολύ ενδιαφέροντες κύκλους, φίλες και φίλοι, και μουσικά σήμερα η εκπομπή μας, σε μια προσπάθεια να ανταμώσουν πολλοί αιώνες. Θα το καταλάβετε, μέχρι τέλους έτσι θα είναι. Ξεκινήσαμε με μία προσαρμογή του 1561 από τον Σκοτσέζο ιερέα William Keith του ψαλμού 100, γνωστού και ως ψαλμό το Δαβίδ, ο οποίος ξεκινά με το «Έλεον και κρίσιν άσο μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμόμο». Ένας ψαλμός εξόχως χαρακτηριστικός για τους ανθρώπους της εκκλησιαστικής μεταρρύθμισης της Δυτικής Ευρώπης. Θα έλεγε κανείς ένας εκ των ύμνων τους. Η μητέρα του Καλβίνου πέθανε σε μια επόμενη γένα, όταν ο Ζαν ήταν ακόμη μικρός, και έτσι την ανατροφή του θα αναλάβει μια αριστοκρατική οικογένεια λόγω των διασυνδέσεων που είχε ο πατέρας του με την τοπική κοινότητα. Σε ηλικία 12 ετών ήταν παπαδοπέδι στον καθεδρικό της πόλης και όταν ενηλικιώθηκε στάλθηκε στο Παρίσι για να σπουδάσει θεολογία, έχοντας ήδη λάβει εξαιρετική μόρφωση στα παιδικά του χρόνια. Πέραν από τη θεολογική σπουδή σε σχολές του Παρισιού και της Ορλεάνης, ο δικηγόρος πατριός του επιμένει να μάθει και την νομική ο Καλβίνος. Αφού λοιπόν πήρε και το πτυχίο του στη νομική επιστήμη, επέστρεψε στο Παρίσι το 1531 για να ασκήσει τη δικηγορία. Όμως την ίδια χρονιά πεθαίνει ο αφορισμένος από την εκκλησία πατριός του και οι περιπέτειες του Καλβίνου με την ταφή του θα τον φέρουν για πρώτη φορά αντιμέτωπο με τον καθολικισμό. Στα θρησκευτικά πράγματα οι φωτιές είχαν υψωθεί ως τον ουρανό ήδη, φίλες και φίλοι, από μισόν αιώνα νωρίτερα. Ο απλός λαός αλλά και ανώτεροι κληρικοί εναντιώθηκαν στα συγχωροχάρτια που έδινε αριστερά και δεξιά έναντι αδράς αμοιβής η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ο βοημός Γιάν Χούς, θα τον θυμάστε και από παλαιότερη εκπομπή, από την Πράγα, επηρεασμένο σημαντικά από τον καθηγητή της Οξφόρδης Τζον Βίκλιφ, κήρυτε πλέον δημόσια κατά συγκεκριμένων τακτικών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Στη σύνοδο της Κωνσταντίας καταδικάστηκε επίσημα ως αιρετικός και κάηκε ζωντανό στην πυρά, δεμένο σε πάσαλο το 1415. Την ίδια τύχη είχε και ο Ιταλός μοναχός Ιερώνυμος Σαβοναρόλα. Οι πυρές έφεραν τα αντίθετα αποτελέσματα. Μερικές δεκαετίες αργότερα, τον Οκτώβριο του 1517, ο Μαρτίνος Λούθυρος, γερμανός μοναχός και καθηγητής της θεολογίας, προβληματιζόμενος σοβαρά για την κατάπτωση της Δυτικής Εκκλησίας, επιτέθηκε στην πώληση σύγχωρο χαρτιών και θυροκόλλησε την θρηλυκή λίστα του με τις γνωστές 95 θέσεις διαμαρτυρίας στην πόρτα του ναού της Βιτεμβέργης. Αφορμή για αυτήν την αντίδραση του Λούθυρου αποτέλεσε η δράση ενός δομινικανού μοναχού, του Γιώχαν Τέτζελ, ο οποίος με εντολή του Πάπα συγκέντρωνε χρήματα μέσω πώλησης συγχωροχαρτιών στους γερμανούς πιστούς με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της οικοδόμησης της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη. Για να δείτε πού είχε φτάσει το επίπεδο του τσαρλατανισμού, ο Τέτζελ έλεγε: «Μόλις ο ήχος του χρυσού νομίσματος ακουστεί πέφτοντα στον δίσκο, η ψυχή αναπηδά έξω από το καθαρτήριο πυρ».
Η λεγόμενη μεταρρύθμιση σαρώνει ήδη τη Γερμανία, φίλες και φίλοι, και ο Καλβίνος εγκαταλείπει την ελπιδοφόρα καριέρα στη νομική και επιστρέφει στη θεολογία και την κλασική φιλολογία, αποδεσμευμένος καθώς ήταν πλέον από τις οικογενειακές αντιρρήσεις. Αφοσιώθηκε μάλιστα με τόσο πάθος στην εκκλησιαστική μελέτη που κλονίστηκε η υγεία του κάτι που θα τον συνόδευε στο υπόλοιπο της ζωής του. Φιλάσθενος και καχεκτικός επέστρεψε στο Παρίσι, έχοντας εκδηλώσει τις πρώτες διαφωνίες του σχετικά με τον παπισμό, αν και η καθοριστική στιγμή θα ερχόταν το 1532, όταν έλαβε χώρα η πνευματική μεταστροφή του στον Προτεσταντισμό. Θα γράψει την ημέρα εκείνη στο ημερολόγιο του: «Ο Θεός δάμασε την καρδιά μου και την οδήγησε σε υποταγή». Είχε γίνει πιο σκληρή απέναντι σε τέτοια θέματα από όσο μπορούσε κανείς να περιμένει από έναν νέο άνθρωπο.

Rock of Ages, φίλες και φίλοι, άλλος ένας ξεχωριστός για τους Προτεστάντες ύμνος, τον εκτέλεσε η χοροδία Antrim Mennonite, ένα έργο που μας έρχεται από το 1776, το οποίο έγραψε και συνέθεσε ο Αύγουστος Τοπλέιντι. Ο Ιωάννης Καλβίνος ενώνει πλέον τις ιδέες και τις δυνάμεις του με τους διαμαρτυρόμενους θεολόγους, χωρίς να φοβάται την οργή των εκκλησιαστικών κύκλων και τις διώξεις που υφίστανται οι πιστοί της νέας αίρεσης, όπως χαρακτηρίστηκε στη Γαλλία. Ο βασιλιάς της χώρας, ο Φραγκίσκος, ο πρώτος, είχε ήδη κηρύξει ιερό πόλεμο κατά των διαφωνούντων. Οι φυλακές γεμίζουν από αυτούς, τα καυσόξυλα μαζεύονται γύρω από πασάλους, κάποια στιγμή ανάβουν και δεν είναι λίγοι εκείνοι που καταφέρουν να αποδράσουν ακριβώς την τελευταία στιγμή. Η Γαλλία δεν ήταν τόπος για Προτεστάντες τα χρόνια εκείνα και θα το αποδείκνυε περίτρανα η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, όταν χιλιάδες διαμαρτυρόμενοι, καλεσμένοι στο γάμο του Ερίκου της Ναβάρας με την πριγκίπισσα Μαργκό, σφαγιάστηκαν χωρίς έλεος από τους καθολικούς. Όμως ο Προτεστάντης Ερίκος ήταν μια ισχυρή προσωπικότητα που δεν θα αργούσε να γίνει ο απόλυτος άρχοντας ως Ερίκος ο Τέταρτος της Γαλλίας. Τον Ιανουάριο του 1534 ο Καλβίνος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει άρον-άρον το Παρίσι και για τα τρία χρόνια που θα ακολουθούσαν θα κρυβόταν από πόλη σε πόλη, κηρύττοντας κρυφά το Ευαγγέλιο και τις μεταρρυθμιστικές αρχές. Κάποια στιγμή λοιπόν βρήκε καταφύγιο στην πόλη Αγκουλέμ, προστατευόμενος της διαμαρτυρόμενης βασίλισσας της Ναβάρας, κάτι που του επέτρεψε να αφοσιωθεί στο θεολογικό του έργο και να συντάξει τα πρώτα κεφάλαια του σπουδαιότερου εκκλησιαστικού του κειμένου και ένα εκ των κορυφαίων κειμένων του Προτεσταντισμού, τους περίφημους θεσμούς της χριστιανικής θρησκείας. Το έργο εκδόθηκε το 1536, αλλά αναθεωρήθηκε και συμπληρώθηκε αρκετές φορές από τότε. Ο Καλβίνος αντιλαμβανόταν το σύμπαν ως απόλυτα εξαρτημένο από τη θέληση ενός παντοδύναμου Θεού που δημιούργησε τα πάντα για χάρη της δόξας του. Εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος, όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί από τη φύση τους, δεμένοι χειροπόδαρα, επαναλαμβάνω σύμφωνα με τον Καλβίνο, σε μια κακή κληρονομιά από την οποία δεν μπορούν να γλιτώσουν. Παρ' όλα αυτά ο Θεός για δικούς του λόγους έχει προκαθορίσει την αιώνια σωτηρία μερικών και έχει καταδικάσει όλους τους υπόλοιπους στα μαρτύρια της κόλασης. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε για να αλλάξουν τη μοίρα τους. Οι ψυχές τους είναι σημαδεμένες με την ευλογία ή την κατάρα του Θεού πριν ακόμη γεννηθούν. Πάντα εδώ, φίλες και φίλοι, προσπαθούμε να σας παρουσιάσουμε όσο πιο απλά γίνεται και μακάρι να γίνονται κατανοητά έργα που είναι και μεγάλα και δύσκολα στην κατανόησή τους. Το συγκεκριμένο είναι ουσιαστικά το θεμέλιο του καλβινισμού. Και έστω και από αυτό το κομμάτι έχετε καταλάβει πως ο καλβινισμός είναι πλέον η πιο αυστηρή εκδοχή του προτεσταντισμού.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, κατά τις οποίες σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα ασκήθηκε στους δύο συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο Αττικής. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Ινούσα Σερών. Συνελήφθησαν δύο άτομα. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι τέλη Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τροχαίο δυστύχημα στον περιφερειακό με νεκρή 15χρονη αθλήτρια ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ μετά από σύγκρουση απορριμματοφόρου με δίκυκλο. Κλειστά θα είναι σήμερα από 11 το βράδυ μέχρι 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα δύο ρεύματα στον περιφερειακό μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3. Εδώ είστε φίλες και φίλοι συνδεδεμένες και συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τη Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη, στην Τατιάνα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημοσθένη και τον Μάκη για το πάρα πολύ γλυκό φωνητικό μήνυμα που έστειλαν. Τα φιλιά μου να δώσετε βέβαια στη Μαρία που ποτέ δεν ξεχνάμε. Στην Χριστιάνα, στον Τάσο, τον οποίο επίσης ευχαριστούμε για το μήνυμά του. Μια αγκαλιά να στείλουμε στην αγαπημένη την Ανά, που επίσης ποτέ δεν μας ξεχνά και δεν την ξεχνάμε. Στην Αμαλία, την Πατρίτσια, μια γλυκιά αγκαλιά και στη Γεωργία. Με το τραγούδι που, ή μάλλον με τον ύμνο που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, το «Oh God, our help in ages past», κλείνει ένας πρώτος μουσικός κύκλος καθαρά εκκλησιαστικών προτεσταντικών ύμνων. Και θα δείτε βέβαια, επαναλαμβάνω, θα έχει ενδιαφέρον μέχρι τέλους η μουσική μας συνέχεια, ή μάλλον και η μουσική μας συνέχεια. Τραγούδησε η χοροδία του King's College του Cambridge έναν ύμνο του 1561, ο οποίος ουσιαστικά στόχευε στην προσαρμογή των αρχικών στίχων του ψαλμού 90, έτσι ώστε να μπορούν να ακουστούν σε μια εκκλησία της μεταρρύθμισης. Οι φωτιές που θα άναβε ο Καλβίνος, φίλες και φίλοι, θα ήταν εξίσου μεγάλες με εκείνες του Λούθηρου. Οι καθολικοί θεολόγοι κατάλαβαν από την πρώτη στιγμή τη σπουδαιότητα του έργου του και γρήγορα το χαρακτήρισαν Κοράνι και Ταλμούδ των αιρετικών. Μιλάμε για φοβερός χαρακτηρισμός. Κοράνι, το ιερό κείμενο των μουσουλμάνων, Ταλμούδ, το ιερό κείμενο του Ιουδαϊσμού. Δεκάδες δήμοι στη Γαλλία κάλεσαν σε καύση του συγγράμματος στην Πειρά, την ώρα βέβαια που σύσσωμος ο προτεσταντικός κόσμος το χαιρετούσε ως ένα έργο υψής της σημασίας. Προσοχή όμως, και εδώ υπάρχει μια πολύ πολύ μεγάλη διαφορά. Το έργο του Καλβίνου δεν προοριζόταν για το λαό ουσιαστικά στα πρότυπα της λαϊκής γραφής του έργου του Λούθηρου. Είχε ως αποδέκτες τους θεολόγους και τους φοιτητές της συγκεκριμένης επιστήμης. Οι θεσμοί, το έργο του δηλαδή, μεταφράστηκαν από τις πρώτες στιγμές σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες και άσκησαν πολύ μεγάλη επιρροή στον προτεσταντικό κόσμο από πάρα πολλά άλλα έργα των μεταρρυθμιστών. Ο Καλβίνος όμως κινδυνεύει σοβαρά πλέον. Αναγκάζεται να εκπατριστεί για να γλιτώσει. Αφού κρύφτηκε στη Γαλλική Ήπεθρο, βρίσκει προσωρινά καταφύγιο στο λεγόμενο άσυλο των Προτεσταντών, που στα χρόνια εκείνα ήταν το Στρασβούργο. Από εκεί φεύγει για τη Βασιλεία της Ελβετίας, όπου παρέμεινε συγγράφοντας και μελετώντας για έναν ολόκληρο χρόνο. Ο αγώνας του θεολογικού ρεφορμισμού θα τον φέρει πολύ γρήγορα στη Γενέβη, με στόχο να σώσει την ελβετική μεταρρύθμιση, η οποία κινδύνευε στα χρόνια εκείνα να ξεπέσει στο περιθώριο της χριστιανικής πίστης. Το 1537 λοιπόν, οι προτεστάντες πατέρες της Γενέβης τον κάλεσαν επισήμως να γίνει ποιμένας της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Ελβετίας ολόκληρης, παρά το ότι ήταν ακόμη πάρα πολύ νέος, ήταν μόλις 28 χρόνων. Ο λιτός του βίος, η αυστηρότητα, η θεολογική του αυστηρότητα ξένησαν αρχικά τους πολίτες της Γενέβης, και παρά την σταδιακή απήχηση των κηρυγμάτων του, οι αρχές του καντονιού τον έδιωξαν κλωτσιδών, θα έλεγε κανείς, από την πόλη μετά το Πάσχα του 1538, όταν κάποια στιγμή προκλήθηκαν ταραχές από μερίδα του κόσμου. Για άλλη μια φορά στο δρόμο λοιπόν, ο Καλβίνος
ο οποίος επέστρεψε και πάλι στο ασφαλές Στρασβούργο, εκεί όπου παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, η Ντελέτ Ντεμπιουρ. Δυστυχώς το μοναδικό παιδί που απέκτησαν θα πεθάνει σε πολύ τρυφερή ηλικία και ο ίδιος, βαθιά πληγωμένος, θα αφοσιωθεί ακόμη πιο πολύ στη συγγραφή εκκλησιαστικών έργων. Στο μεταξύ, η διοικούσα αρχή του καντονιού της Γενέβης, από όπου, αν θυμάστε, τον είχαν διώξει, που είχε εκδώσει πάμπολα διατάγματα για τον περιορισμό της ανηθικότητας στην πόλη, οδηγήθηκε σε αποτυχία των μεταρρυθμιστικών πολιτικών της. Η Γενέβη, σύμφωνα με τα προτεσταντικά δεδομένα, έτσι, είχε μετατραπεί σε άνδρο ακολασίας και ασέβειας. Το έχουμε πει πολλές φορές πως με όρους σημερινούς είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιληφθούμε ένα τόσο μακρινό και ιδιαίτερο χθες. Η ακολασία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό σήμερα και ήταν κάτι το εντελώς διαφορετικό τότε. Και θα το καταλάβετε και στη συνέχεια. Τι κάνουν λοιπόν οι αρχές του καντονιού της Γενέβης? Καλούν εσπευσμένα των αυστηρών αρχών Καλβίνο το 1541, υποσχόμενες την αμέριστη συμπαράστασή τους στην προσπάθειά του να αναμορφώσει τον πληθυσμό και να εγκαθιδρύσει, όπως τόνισαν στην επιστολή τους, την αρετή και την χριστιανική τάξη. Είδαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, το ότι οι αρχές στο Παρίσι και σε πολλές άλλες πόλεις είχαν καλέσει σε πειρά των έργων του Καλβίνου. Και φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε μαζί μου ότι από το διαφωνώ με ένα κείμενο μέχρι τη στιγμή που το καίω, πολλές φορές καίγοντας και τον συγγραφέα του, η απόσταση είναι τεράστια. Αν υπήρξαν κάποιοι οποίοι πραγματικά έσωσαν ή μάλλον διέσωσαν την παράδοση αιώνων όπως αυτή εκφράστηκε μέσα από συγκεκριμένα κείμενα, με τα οποία, επαναλαμβάνω, μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να διαφωνήσουμε, ήταν η μοναχή των μοναστηριών, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, διέσωσαν κείμενα τα οποία κάλλιστα σε μια συγκεκριμένη περίοδο θα μπορούσαν να βρεθούν στην πυρά. Το τραγούδι το οποίο ακολουθεί, φίλες και φίλοι, περιγράφει την παράδοση, θα έλεγε κανείς, της ιεράς ευθύνης διαφύλαξης κειμένων σε μια νέα γενιά μοναχών. Είναι το Σκέλινγκ της Λορίνα Μακένιθ.

Ο Καλβίνος επέστρεψε στο καντόνι της Γενέβης, δέχθηκε τη συγνώμη για τον προηγούμενο διωγμό του και ίδρυσε την Ευαγγελική Εκκλησία, που ήταν μια κορυφαία στιγμή της μεταρρύθμισης. Το 1542 το Ανώτατο Συμβούλιο της πόλης υιοθέτησε τα άρθρα πίστης και τις ομολογίες του. Μόλις έναν μήνα μετά την επιστροφή του Καλβίνου, το Μικρό και Μεγάλο Συμβούλιο του Καντονιού ψήφισαν τον εκκλησιαστικό κανονισμό που είχε συντάξει ο ίδιος, τον οποίον επικύρωσε στη συνέχεια η συνέλευση των πολιτών με αυξημένη πλειοψηφία, θέτοντας έτσι τις βάσεις για το κοινωνικό του έργο, το οποίο ωστόσο δεν εμπεριείχε, όπως θα δούμε, και τόσο πολύ την έννοια της ελευθερίας. Κάτω από την ηγεσία του Καλβίνου, η Γενέβη μεταδράπηκε σε μια θρησκευτική ολιγαρχική πολιτεία. Η ανώτατη εξουσία εκπορευόταν από την συνάρθρωση του κλήρου που πρότεινε τα νομοθετήματα και τα υπέβαλε στο Συμβούλιο για να επικυρωθούν. Αυτό το σώμα, το Συμβούλιο δηλαδή, το αποτελούσαν με εξαίρεση τους κληρικούς και 12 γέροντες που εκπροσωπούσαν το λαό και είχε ως κύριο στόχο την επίβλεψη των δημοσίων και ιδιωτικών ηθών. Η πόλη της Γενέβης είχε χωριστεί σε περιοχές και μια επιτροπή του Συμβουλίου επισκεπτόταν χωρίς προειδοποίηση, έκανε έφοδο δηλαδή, σε όλα τα σπίτια για να ερευνήσει τις συνθήκες

η εργασία ή το παιχνίδι στις αργίες του Σαββάτου, όλα αυτά απαγορεύονταν ως έργα του σατανά. Επίσης οι ξενοδόχοι δεν είχαν δικαίωμα να αφήσουν τους πελάτες τους να φάνε ή να πιούν προτού να πούν πρώτα την προσευχή τους ή να αφήσουν οποιονδήποτε να μείνει ξάγρυπνος μετά τις 9, εκτός και αν ήταν κάποιος που κατασκόπευε τη συμπεριφορά των άλλων. Όσο για τις ποινές, ανάλογα με το αμάρτημα, θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και την εκτέλεση. Την πορεία του Καλβίνου ανέκοψαν, η αλήθεια είναι, τα δύο κύματα πανόλης που αποδεκάτησαν τον πληθυσμό. Αν και σε πείσμα των δύσκολων εκείνων καιρών, ο ίδιος συνέχισε και κατάφερε, όχι βέβαια χωρίς κριτικές, καθώς η αυστηρότητα και η λιτότητα που έφερε στον κοινωνικό στίβο έμειναν παροιμιώδεις. Ως ποιμένας, κήρυκας, καθηγητής θεολογίας, επιθεωρητής σχολείων και ηγέτης της μεταρρυθμιστικής κίνησης στην Ελβετία, ο Καλβίνος ήταν ακούραστος, το παραδέχονταν όλοι. Αν και όλο αυτό έφερε ένα βαρύτατο φόρτο στην ήδη κουρασμένη υγεία του. Υπέφερε διαρκώς από δυσπεψία, πυρετούς, κεφαλαλγίες, συνήθως έμενε κλινήρης από ένα σημείο και μετά. Η δράση του δεν περιορίστηκε βέβαια μόνο στην πόλη της Γενέβης. Πρόλαβε να δει τους μαθητές του να μεταφέρουν τα μεταρρυθμιστικά του μηνύματα στις 4 γωνιές της Ευρώπης. Ολλανδία, Σκωτία, Γερμανία, χώρες που αναφέρθηκε ο μεγάλος Βολτέρος, ο οποίος βέβαια, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, ασκεί δρυμύτατη κριτική στα θεοκρατικά κράτη του Καλβίνου. Τι διαπραγματεύεται η ιστορία, ακόμη και όταν έρχεται η ώρα να μιλήσει για τη θεολογία. Διαπραγματεύεται τον χρόνο, φίλες και φίλοι, καθώς επίσης και τον πόνο που μπορεί να φέρει η οποιαδήποτε αλλαγή, είτε στη μια είτε στην άλλη πλευρά. Το τραγούδι «Ο Πάστορ», δηλαδή «Ο Ποιμένα» του Μαντρεντέους, του συγκροτήματος Μαντρεντέους, η διαπραγμάτευση είναι αυτή. Ο χρόνος που περνά και ο πόνος των αλλαγών.

Η άφθραυστη υγεία του θα τον προδώσει κάποια στιγμή και έτσι ο Καλβίνος θα αφήσει την τελευταία του πνοή στις 27 Μαΐου του 1564, αφήνοντας, κακά τα ψέματα, ανεξίτηλη τη σφραγίδα του σε μεγάλη μερίδα του χριστιανικού κόσμου. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, έχουν περάσει από τότε 500 χρόνια, αλλά ο Καλβινισμός εξακολουθεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Συμφωνείτε όμως ότι δεν χρειάζεται τόσο αίμα στο να καταφέρουμε να περάσουμε από τον κόσμο της λύπης σε κάτι πολύ καλύτερο? Το είχε κάνει με έναν πολύ πιο τρυφερό τρόπο ο Βιμ Βέντερς στην ταινία του «So Far Away So Close» του 1993, με εκείνη την τελευταία σκηνή όπου όλοι οι ήρωές του μπαίνουν ευτυχισμένοι σε ένα ποταμόπλοιο. Εκεί ήταν που είχε ακουστεί το τραγούδι του Άγγελου Κάσιελ, το Κάσιελ Σόγκ, αυτό που, όπως είπαμε, περιγράφει το ζητούμενο, δηλαδή το πέρασμα από τον κόσμο της λύπης σε κάτι πολύ πιο όμορφο. Γεια σας.

0: Τώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, έλαβαν οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για την έκρηξη στο κτίριο της Τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου τον Μάιο του 2010. Η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη των δύο 42χρονων στο πλαίσιο επιχείρησης για την υπόθεση του εμπρισμού. Ένταλμα σύλληψης και για μία 46χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει στο Λονδίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές προχώρησαν στην ανάσυρση της υπόθεσης μετά από ανώνυμη καταγγελία σε ηλεκτρονική μορφή με παραλήπτη το ελληνικό FBI. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα κατονομάζονταν τα τρία συγκεκριμένα άτομα, καθώς και πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στην ίδια ομάδα. Η πληροφορία αξιολογήθηκε ως σημαντική και αφού προηγήθηκε αστυνομική προανάκριση, τα ευρήματα αξιολογήθηκαν και διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Παράλληλα, αναζητήθηκαν στοιχεία για τα τρία πρόσωπα και σε άλλες δικογραφίες. Για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπεμφθούν σύμφωνα με την αστυνομία οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Από την έρευνα προκύπτει ότι άλλα δύο εμπριστικά χτυπήματα την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έγιναν από διαφορετική ομάδα ατόμων. Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος. Αυτή είναι η απάντηση σε όσους αμετανόητους επιχειρούν να προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες οι οποίες αφορούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στην Ινούσα Σερών, δύο άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της διερεύνησης της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δύο ημεδαποί ηλικίας 34 και 17 ετών προκάλεσαν από αμέλεια την πυρκαγιά όταν επιβαίνοντας σε γιο ταχύ κινήθηκαν εκτός οδικού δικτύου σε αγροτική έκταση. Κατά τη διέλευση του οχήματος από ανώμαλο σημείο, το όχημα προσέκρουσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και να αναφλεγεί η ξηρή βλάστηση. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα υψώματα Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε κατά περίπτωση ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη χθεσινή έκρηξη βιτιοφόρου στον Ασπρόπυργο με απολογισμό 14 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σε σοβαρή κατάσταση. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε στον 76χρονο για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Ο άνδρας πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Τη μείωση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στο ντίζελ μέχρι τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη αποτέλεσε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, αλλά και η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Την παρέτηση της Υπουργού Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ζητεί το ΠΑΣΟΚ για το γεγονός ότι σε εξεταστικό κέντρο, κατά την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές με τα ίδια θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Για παραβίαση του αδιάβλητου των πανελλαδικών εξετάσεων, έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούμπη. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ τρέχει ήδη η αντίστοιχη διαδικασία για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Συνολικά περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προκύψει άλλες οφειλές από το 2024 μέχρι σήμερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, φωνική πυρκαγιά στην Ισπανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από τις φλόγες στην Ανδαλουσία και άλλοι 23 αγνοούνται. Τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο. Ανοίγει ο δρόμος για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35 σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ. Όπως αναφέρει η Άγκυρα, προχώρησε στην πώληση των S-400 σε χώρα του κόλπου και επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 20 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
5: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Θνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής και έχω Τάσο Τριανταφύλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα είμαστε μαζί ως τις 10. Σας περιμένουμε και εσάς στην παρέα στο Viber στο 693-0078-228. Θα το ξαναπώ, 693-0078-228. Καλησπέρα στην Ατάσα. Πονεμένη εντός εισαγωγικών καλησπέρα από το 502. Είναι αριθμός δωματίου νοσοκομείου και συμπάσχουμε και συμπονούμε. Νατάσα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά. Ελάτε και εσείς, θα είμαστε όπως είπα στις 10 εδώ. Να κάνουμε ένα ευχέλαιο, δεν ξέρω κάτι να κάνουμε. Οι τελευταίες δύο εβδομάδες είναι για τη Θεσσαλονίκη εφιαλτικές. Ξέρω εγώ πώς αλλιώς να το περιγράψω. Όταν έχουμε μια φωτιά με δύο νεκρούς, στη συνέχεια μια φωτιά που κινδύνευσε να καεί όλη η Δυτική Θεσσαλονίκη, έπειτα ένα νεκρό από εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, φωτιά χθες στο Καλοχώρι και σήμερα εκτός όλων των άλλων τη συλλήψη, αυτό ήταν καλό βέβαια, των εμπριστών, και αυτό το απίστευτο περιστατικό στο αεροδρόμιο Μακεδονία με έναν επιβάτη πτήσης να κοντεύει να τον ρουφήξει η δύνη του αέρα όταν έσπασε το παράθυρο. Ο Ουμπέρτο Έκο έλεγε ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, αλλά δεν μας είχε προειδοποιήσει για τον Ιούλιο.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο ειδησιογραφικά αυτή την ώρα, γιατί όπως είπαμε, ας κάνουμε κανένα ευχέλαιο σε αυτή την πόλη με αυτά που γίνανε. Πάμε Δέσποινα Κρητικού, η οποία από το πρωί παρακολουθεί τις συλλήψεις των εμπριστών, και θα τη ζητήσω πρώτα δημόσια συγγνώμη για το άγριο πρωινό ξύπνημα. Δέσποινα.
1: Λοιπόν, οι συλλήψεις ολοκληρώθηκαν νωρίς το πρωί. Οι αρχές διανομένες από τον 29χρονο, εκεί περίπου στο ύψος της Βενιζέλου, που είναι το σπίτι του. Στη συνέχεια της 26χρονης που έγινε στα Χανιά, σχεδόν ταυτόχρονα έγιναν αυτές οι δύο συλλήψεις. Και ακολούθησε η σύλληψη του 24χρονου, του ιδιοκτήτη του σπιτιού στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, αυτού του σπιτιού που χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο για τους δύο, τον 29χρονο που έβαλε, τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, βάζοντας τον καζάκι ανάμεσα στη μάσκα και στον τεπόζιτο του αυτοκινήτου, που εξεράγει το αυτοκίνητο και έχει σαν αποτέλεσμα την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Και μάλιστα το σπίτι αυτό είναι 200 μέτρα από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα και είναι ένα σπίτι εγκαταλελειμμένο, γιατί έχει κατασχεθεί από τράπεζα, ανήκει στους παππούδες του 24χρονου που έχει συλληφθεί, και έχει κατασχεθεί από τράπεζα. Ακόμη όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν έχει γίνει ο πληστηριασμός του οικίματος, οπότε υπάρχουν τα κλειδιά στα χέρια της οικογένειας. Ο νεαρός είχε τα κλειδιά, τα έδωσε, σύμφωνα με τον δικηγόρο του που τον εκπροσωπεί, σε δύο φίλους του, όχι στους δύο συλληφθέντες, και με κάποιον τρόπο αυτά τα κλειδιά, σύμφωνα με τον ίδιο και τα όσα είπε ο δικηγόρος του σε εμάς, στην ΕΡΤ, τα έφτασαν στην 26χρονη και στον 29χρονο. Τοποθετήθηκε ο εμπριστικός μηχανισμός, χωρούσαν κουκούλες στη διαδρομή προς το σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Γραβιάς. Επιστρέφοντας όμως, επέλεξαν ένα στενό παράλληλο με την οδό Παπακυριαζή, που είναι κάθετη στη Βασιλίση Σόλγας, θεωρώντας ότι εκεί δεν υπάρχουν κάμερες. Εκεί έβγαλαν τις κουκούλες. Ήταν το λάθος των δύο δραστών. Φάνηκαν τα πρόσωπά τους. Υπάρχει βιντεολειπτικό υλικό στα χέρια της τρομοκρατικής από το στενό δρόμο που οδηγεί στην Βασιλίση Σόλγας, και έτσι έγινε άμεση ταυτοποίηση των δύο. Είχαν ούτως ή άλλως τα αποτυπώματά τους και τα στοιχεία τους στην αντιτρομοκρατική και στην Διεύθυνση Δίωξης και Ξυπνίας Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, μιας και 26χρονη το 2022 είχε συμμετάσχει σε ένα, είχε τοποθετηθεί μια βόμβα σε ένα πολιτιστικό κέντρο, ένα συμπριστικός μηχανισμός μάλλον, σε ένα πολιτιστικό κέντρο, είχε προσαχθεί και φέρεται να αφέθηκε ελεύθερη, οπότε τα στοιχεία της ήταν στη διάθεσή της. Επίσης και του 29χρονου, μιας και ανήκει στο σκληρό πυρήνα του αναρχικού χώρου, ήταν πρωτεργάτης κάποιων ποριών, κάποιων συλλαλητηρίων του αναρχικού χώρου, και συμμετείχε σε κάποιες καταλήψεις της Θεσσαλονίκης. Οπότε η ταυτοποίηση και η σύλληψή τους ήταν πολύ εύκολη. Όταν η 26χρονη κατάλαβε από τα μέσα ενημέρωσης ότι έχει υποκύψει σε τραυματά της η Βάγια Νέστορα, έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, πήγε στα Χανιά, κρύφτηκε εκεί σε ένα φιλικό σπίτι, δεν είπε σε κανέναν κάτι για το τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα σήμερα που έγινε τα ξημερώματα η επέμβαση της αστυνομίας στο σπίτι και την συνέλαβαν, να κάνουν προσαγωγή και κάποιον άλλον μελών του οικίματος, χωρίς ωστόσο να προκύπτει κάτι. Έγιναν προσαγωγές και από το σπίτι του 24χρονου στην Άνω Πόλη. Η μητέρα του, μία φίλη της οικογένειας και ένα ακόμη πρόσωπο, αφέτησαν άμεσα ελεύθερη μετά από μία ώρα περίπου, γιατί δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους. Ήταν η κατοίκον έρευνα που έγινε στο σπίτι, που είχαμε τις αποκλειστικές εικόνες από την συνάδελφο τη Λία Χριστάρα, που βρέθηκε και αυτή αχάραγα στις επιχειρήσεις. Και στη συνέχεια έγινε εδώ στο κέντρο, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ο έλεγχος μέσα στο σπίτι. Δεν βρέθηκε κάτι αξιόλογο από όλα όσα σήκωσαν οι αστυνομικοί και πήραν μαζί τους ως στοιχεία πιστήρια, που ήταν ακόμη και αντικείμενα με αποτυπώματα των τριών πάνω σε αυτά, και κάποια ορφανά αποτυπώματα που μένει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και πού θα καταλήξουν αυτά, με τι θα ταυτοποιηθούν.
0: Αύριο στον εισαγγελέα αναμένονται να οδηγηθούν,
1: αύριο,
0: Δέσποινα.
1: Ναι, ναι, στον εισαγγελέα. Η δικογραφία περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες. Είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο, με την τρομοκρατική ενέργεια μέσα, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Αυτές επισύουν, αν είναι ίδιες διώξεις αυτές τις αγγελικές αρχές, επισύουν ποινή φυλάκιση, ποινή κάθερψη ισοβίων. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει, πώς θα είναι οι διώξεις που θα
0: αναζητούν και άλλους, Δέσποινα.
1: Αναζητούν άλλους τρεις, Παναγιώτη. Είναι οι τρεις οι οποίοι φέρεται να έχουν περπατήσει στα σπίτια του Ζήση ο Ακίμοβιτς και στο Σάββα Αναστασιάδη. Είναι μια οργάνωση, μια ομάδα περίπου 8 ανθρώπων. 6 με 8 άνθρωποι που πρωταγωνιστούν σε αυτήν την οργάνωση και χωρίστηκαν στα δύο για να κάνουν τις επιθέσεις. Εδώ το λάθος ήταν ότι πέρασαν από ένα συγκεκριμένο στενό που δεν υπήρχε, που θεώρησαν ότι δεν υπάρχει κάμερα και όμως υπήρχε. Οι άλλοι τρεις που έκαναν τις καταδρομικές εμπριστικές επιθέσεις στα άλλα δύο σπίτια έφυγαν μέσα στο δάσος. Είναι στην περιοχή της ευρύτερη περιοχή Πηλέας Τούμπας τα άλλα δύο σπίτια. Οπότε μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο υλικό ταυτοποίησης. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό και από εκείνο τον άξονα σε απόσταση χιλιόμετρων από τα σπίτια του Ζήση Ακίμοβιτς και του Σάββα Αναστασιάδη, αλλά μέχρι στιγμής δεν φέρεται να προκύπτει κάτι για να φτάνουν στα ίχνη των τριών. Γνωρίζουν οι αστυνομικοί όμως από καταθέσεις και από το υλικό που έχουν συλλέξει ότι πρόκειται για τρία άτομα. Και είναι και τα ορφανά αποτυπώματα που βρέθηκαν στο σπίτι της, εδώ στο κοντινό διαμέρισμα, στο σπίτι που βρίσκεται κοντά στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Καλή δύναμη.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που όπως κάθε μέρα βρίσκεται εδώ συντονισμένη στον 102, το ίδιο να κάνετε κι εσείς και να μας ενημερώνετε γι' αυτό στο 693-0078-228 στο Viber. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε στο fade out που σήμερα είναι λίγο της επικαιρότητας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο συλληφθέντες στην υπόθεση της Μαρφίν. Με τον αντιτρομοκρατικό θα παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εφέσιμη ποινή 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών αντίστοιχα επέβαλε το μεικτό οργωτό στους δύο αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ομονίας για το βιασμό 19χρονη το 2022. Δύο άτομα συνελήφθησαν για τη φωτιά στην Ινούσα Σερών, οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά. Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο στον περιφερειακό. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 24 Ιουλίου, ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ. Κλειστά σήμερα από τις 11 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα δύο ρεύματα στον περιφερειακό μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
6: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: σύζυγό σας. Γιατί
1: και να πάμε τώρα σε αυτό το απίστευτο περιστατικό που έμοιαζε με ντοκιμαντέρ από αυτά που γυρίζονται σε σειρές οι οποίες παρουσιάζουν αεροπορικά δυστυχήματα. Ευτυχώς εδώ μείναμε στο ατύχημα. Και λέω ευτυχώς γιατί θα μπορούσε να είχε συμβεί το αδιανόητο. Ευτυχώς, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες πιλότους, το αεροπλάνο δεν είχε φτάσει στο μέγιστο ύψος που μπορεί να φτάσει, μόλις που πέρασε τα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία και βρισκόταν σε χαμηλό ύψος, και γι' αυτό η διαφορά πίεσης εντός του αεροσκάφους με τον εξωτερικό χώρο δεν ήταν τόσο μεγάλη και είχαμε μόνο αυτό το ατύχημα με τραυματία έναν 61 ετών άνδρα από τη Σερβία. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως μου περιέγραφε πιλότος που έχει ταξιδέψει πάρα πολλά μίλια στον αέρα, θα μπορούσε, αν το αεροπλάνο δηλαδή είχε φτάσει σε μέγιστο ύψος, να διαλυθεί στον αέρα, να κοπεί στα δύο, να μην μείνει απολύτως τίποτα, γιατί η διαφορά της πίεσης στο μέγιστο ύψος είναι τόσο πολύ μεγάλη που ακόμα και η παραμικρή τρύπα δημιουργεί τέτοιες συνθήκες που μπορούν να καταστρέψουν όλη την άτρακτο του αεροπλάνου. Καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι αυτοί μέσα στην ατυχία τους στάθηκαν απόλυτα τυχεροί, όταν σε τέτοιο ατύχημα είχαμε έναν τραυματία που νοσηλεύεται ο άνθρωπος στο ΑΧΕΠΑ, καλά να είναι και να πάρει εξιτήριο γρήγορα, και τρεις ανθρώπους που πήγαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Το δε απίστευτο για μένα είναι ότι πολλοί είχαν την τόλμη πραγματικά να ανέβουν σε άλλο αεροσκάφος για να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα.

Και πάμε σε ένα άλλο τραγικό γεγονός που έγινε σήμερα στην πόλη. Δεν μας φτάναν όλα τα άλλα. Είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα στο περιφερειακό. Μια 15χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, στην ομάδα Β του ΠΑΟΚ, έχασε τη ζωή της όταν λίγο πριν το μεσημέρι. Φαίνεται ότι, όπως λέει ο πατέρας, απορριμματοφόρο έπεσε πάνω στη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ίδιος και επέβαινε η κόρη του, με αποτέλεσμα να την κάνεις μπαράλια. Ο ίδιος δεν έπαθε το παραμικρό. Η κόρη του πήγε στο νοσοκομείο σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και λίγο αργότερα κατέληξε. Έχει βγάλει ανακοίνωση ο αθλητικός σύλλογος ΠΑΟΚ για την απώλεια αυτή. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας. Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο το σύλλογο. Ως ελάχιστο φόρο τιμής αποφασίστηκαν η ακύρωση του προγραμματισμένου φιλικού αγώνα της ομάδας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς, μαύρα περιβραχιόνια από τις αθλήτριες της ομάδας σε όλους τους προσεχείς αγώνες κατά της Στεφάνου και η παρουσία του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία. Τι να πούμε και τι να... Γι' αυτό είπα εγώ στην αρχή για ευχέλαιο. Ένα κοριτσάκι 15 χρονών πήγαινε στην προπόνηση και πλέον δεν υπάρχει πια. Τι να πούμε, η θλίψη είναι αβάσταχτη. Τι να πω. Καλό κουράγιο στους γονείς.

0: εμπριστών, αλλά πήγαμε και σε τέταρτο. Μας τρομοκράτησε λίγο αρχικά αυτή η φωτιά εκεί στα Διαβατά. Πήγε ο Φέδωνος του Μόζογλου, ο οποίος πήγε και χθες στο Καλοχώρι, ο οποίος ήταν και στο ωραίο καστρό. Και δεν θα πω ποιος ευθύνεται για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Φέδωνα, καλησπέρα.
1: Και στο Κιλκής που ξέσπασε φωτιά την ίδια μέρα με το ωραίο κάστρο, είναι η αλήθεια. Γενικότερα φαίνεται ότι αυτό το καλοκαίρι μας έχει μετακινήσει πάρα πολύ προς τις αιστείες, αυτές τις πύρινες αιστείες που βλέπουμε πολλαπλές συνεχώς τις τελευταίες εβδομάδες. Ευτυχώς όμως η σημερινή ήταν η μικρότερη έκταση από αυτές που έχουμε δει να εκδηλώνονται. Καμία σχέση φυσικά με του Ωραιοκάστρου, καμία σχέση και με του Καλοχωρίου, όπου είδαμε να καταστρέφεται και μια επιχείρηση. Μιλάμε για μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 3 μετά το μεσημέρι στην περιοχή των Διαβατών, κοντά στα διόδια των Διαβατών. Μάλιστα είναι κοντά και σε οικισμό. Αυτό ήταν λίγο που κινητοποίησε και ανησύχησε αρχικά τις πυροσβεστικές αρχές. Έσπευσαν στο σημείο 26 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ένα ελικόπτερο από αέρος που πραγματοποίησε ρήψεις. Μέσα σε μία ώρα ευτυχώς κατάφεραν να την οριοθετήσουν αυτή την πυρκαγιά και εν τέλει να την κατασβέσουν χωρίς να τραυματιστεί κανείς, χωρίς να απειληθεί καμία κατοικία και χωρίς να έχουμε γενικότερα καμία ζημιά.
0: Ναι, αλλά Φέδων, έχει 2 εβδομάδες που πλέον οι φωτιές μας τρομοκρατούν με την έννοια του ότι είχαμε 2 νεκρούς στη Λυτή. Το φωτιά στο Ωραιόκαστρο που κόντεψε να καεί ήδη την Θεσσαλονίκη. Εγώ όταν πήγα την επόμενη μέρα, ήσουν από πριν εκεί, προηγούμενο βράδυ, απόρρισα πως αυτή η φωτιά είχε ως θύματα εντός εισαγωγικών μόνο 2 εργοστάσια, έτσι όπως έγλυφε αυλές σπιτιών νύχτα με τέτοιους ανέμους. Και τώρα είχαμε και χθες και σήμερα, είναι 10 Ιουλίου.
1: Και στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε όμως για ανθρώπινο χέρι, για ανθρώπινη αμέλεια. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάποια κολόνα που πήρε φωτιά ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για άτομα τα οποία δεν συντονίζονται με τις οδηγίες που έχει εκδώσει η πολιτική προστασία, όπως για να κάνουμε εργασίες. Για παράδειγμα, έτσι εκδηλώθηκε η φωτιά χθες στο Καλοχώρι, καθώς ο 70χρονος άνδρας έκανε, άναψε μια φλόγα για να απομακρύνει στίκες, να απομακρύνει στίκες από την αυλή του σπιτιού του. Ή στο Ωραιόκαστρο που ο 76χρονος τότε ήταν λίγο μεθυσμένος, είχε πιει λίγο παραπάνω, έφυγε από τον δρόμο, κόλλησε το αυτοκίνητο και έτσι στην προσπάθειά του να το ξεκολλήσει δημιουργήθηκαν οι σπιθύρες και εν συνεχεία η φωτιά. Φαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις δεν κάνουμε κάτι σωστά εμείς οι ίδιοι οι πολίτες. Ενώ από την άλλη πλευρά βλέπουμε το καλό ότι είναι ότι ο κρατικός μηχανισμός και τουλάχιστον τα μηνύματα του 112 λειτουργούν. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε πυρκαγιά που εκδηλώνεται, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει η κινητοποίηση, έτσι ώστε οι πολίτες να βρίσκονται σε μια ετοιμότητα και πολλές φορές υπάρχουν και οι περαιτέρω οδηγίες από το 112 σε περίπτωση που χρειάζεται να εκενωθεί κάποιος οικισμός, για παράδειγμα. Είναι 10 Ιουλίου, ελπίζουμε να σταματήσει αυτή η κατάσταση άμεσα, γιατί έχουμε δει και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο εδώ στην Κεντρική Μακεδονία και στην Αττική. Είχαμε επίσης και σήμερα πάλι στην Κεντρική Μακεδονία, στην περιοχή των Σερών, μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε. Δεν ξέρω πόσο θα πάει αυτή η κατάσταση με τις φωτιές. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τουλάχιστον πολύ μεγάλη έκταση πυρκαγιές, αλλά είναι πολλαπλά τα μέτωπα τα οποία αναπτύσσονται καθημερινά.
0: Φέδωνα τον Μόσογλου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει μήνυμα, εύχεται ένα όμορφο Σαββατοκύριακο για όλη την παρέα στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Πάμε σε ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συρροή. Οι δύο άντρες που συνελήφθησαν σήμερα για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, οδηγήθηκαν νωρίτερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πρόκειται για δύο 42χρονους, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μία γυναίκα που επίσης της αποδίδεται ρόλο στον εμπρησμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο αναμένεται να παραπεμφθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μια 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να συνεχίζονται. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ινούσα Σερών. Δύο άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της διερεύνησης της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι δύο ημεδαπή ηλικίας 34 και 17 ετών προκάλεσαν από αμέλεια την πυρκαγιά όταν επιβαίνοντας σε γιο ταχύ κινήθηκαν εκτός οδικού δικτύου σε αγροτική έκταση. Κατά τη διέλευση του οχήματος από ανώμαλο σημείο το οποίο προσέκρουσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και τελικά να αναφλεγεί η ξηρή βλάστηση. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στα υψώματα Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο με 2 αεροσκάφη. Δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε κατά περίπτωση ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη χθεσινή έκρηξη βιντεοφόρου στον Ασπρόπυργο με απολογισμό 14 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σε σοβαρή κατάσταση. Στη Βουλή μεταφέρθηκε σήμερα η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων μέχρι τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογία. Την πρότασή του. Από την πλευρά του, ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στην ακρίβεια, χαρακτηρίζοντάς την σιωπηλό φόρο που μειώνει το εισόδημα των πολιτών. Παράταση μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 24 Ιουλίου ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΔΕ, η απόφαση ελήφθη με στόχο να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ τρέχει ήδη η αντίστοιχη διαδικασία για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Συνολικά περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προκύψει άλλες οφειλές από το 2024 μέχρι σήμερα. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου αρχίζουν οι θερινές εκπτώσεις με την εκπτωτική περίοδο να ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, προσφέροντας στους καταναλωτές ακόμη μία μέρα για αγορές. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα δύο ρεύματα πορείας θα εφαρμοστεί σήμερα μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγιοργίου και K6 Μετεώρων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 της επομένης στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Στην αθλητική μας ενημέρωση, στις 10 το βράδυ σήμερα, ο αγώνας της Ισπανίας με το Βέλγιο για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ 2026. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο σχεδόν αίθριος, η θερμοκρασία από 20 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
9: Ταξίδια στο παρελθόν.
7: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out. Επιστρέψαμε στον 102. Τάσο Τριανταφύλου έχω και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία στο 693-0078-228. Στο Viber τα μηνύματά σας, αν είστε εδώ και εσείς στη συντροφιά. Και επειδή σας πήραμε από τα μούτρα εντός εισαγωγικών την πρώτη ώρα, θα πάμε λίγο να είμαστε πιο χρηστική και πιο ευχάριστη, τουλάχιστον τη δεύτερη ώρα. Παρασκευή βράδυ είναι άλλωστε, και μάλιστα υπέροχο βράδυ, δεν έχει και πάρα πολύ ζέστη έξω. Οι περισσότεροι θα φύγουν για το Σαββατοκύριακο, όχι εμείς, δουλεύουμε. Οπότε ας πάμε σε λίγο στο Μουντιάλ, γιατί σε μία ώρα, σε λιγότερο από μία ώρα, στις 10, στο R2 Sport, Ισπανία-Βέλγιο, για να δούμε ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα μετά τη Γαλλία που θα προκριθεί στα ημιτελικά. Ντερμπάρα ευρωπαϊκή. Θα καθίσουμε να το απολαύσουμε για να χαλαρώσουμε όσο μπορούμε. Επίσης μην ξεχάσετε ότι σήμερα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό από τις 11 το βράδυ, δηλαδή σε λιγότερο από 2 ώρες, έως τις 5 το πρωί. Θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ισόπεδων Κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων είναι αυτή. Ενώ και αύριο το βράδυ θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οπότε όσοι σκέφτεστε να πάτε ξημερώματα για Χαλκιδική, ξανασκεφτείτε το. Αύριο λοιπόν Σάββατο τις ίδιες ώρες, 11 το βράδυ έως 5 το πρωί της Κυριακής, αποκλεισμός το ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 και K5 Μετεώρων και Ευκαρπίας. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σήμερα και αύριο. Ακολουθήστε τις υποδείξεις για να μην έχουμε προβλήματα.

Ποια είναι η καλύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης για να ζει κάποιος? Όλες έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Πάμε λίγο να δούμε τι έχει του κάθε μια περιοχή και ποια είναι η καλύτερη για να ζεις. Λοιπόν, Καλαμαριά διαθέτει παραλιακό μέτωπο, μεγάλους δρόμους, πάρκα, εμπορική κίνηση, καφέ, εστιατόρια, σχολεία, εύκολη πρόσβαση στο κέντρο. Μειονέκτημα, ενίκεια, τιμές αγοράς κατοικιών. Τούμπα, κοντά στο κέντρο, συγκοινωνία, καταστήματα, σχολεία, χώρους άθλησης, χωρίς να χρειάζεται να μετακινείται κάποιος καθημερινά σε μεγάλες αποστάσεις. Κέντρο, εντάξει, τα έχεις όλα στα πόδια σου, τι άλλο ρε φίλε, δηλαδή κατεβαίνεις με τα πόδια παντού. Τίμημα είναι φασαρία, έλλειψη χώρων στάθμευσης και φυσικά ακριβά ενίκεια. Πηλαία και πανόραμα, περισσότερο πράσινο, καλύτερη πολεοδομία, σύγχρονες κατοικίες, ωστόσο ιδιαίτερα υψηλές τιμές ακινήτων. Χαριλάου, εύκολη πρόσβαση προς το κέντρο, διαθέτει αγορά, αρκετούς χώρους πρασίνου κτλ. Δυτικά, Εύωσμο, Σταυρούπολη, Πολύχνη, Νεάπολη, τα περισσότερα τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί. Το πλεονέκτημα είναι καλύτερες υποδομές σε σχέση με το παρελθόν βέβαια, όχι με την ανατολική πλευρά, και φθηνά ενίκεια. Σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο, αν το ζητούμενο είναι συνολική ποιότητα ζωής, η Καλαμαριά δύσκολα χάνει την πρωτιά, καθώς συνδυάζει θάλασσα, υποδομές, αγορά, πράσινο, ασφάλεια και άμεση σύνδεση προς με το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οπότε, σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη, αυτή είναι η καλύτερη περίοδο, η καλύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης για να ζεις. Τι να πούμε και εμείς που ζούμε δυτικά και σε μια διαφωνία που είχαμε εδώ πριν λίγο, πριν μπούμε στο στούντιο για τη δεύτερη ώρα του Fade Out, εμείς που ζούμε δυτικά λέμε ότι για μας το φανάρι μετά το Λευκό Πύργο το θεωρούμε Χαλκιδική.

Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια, η οποία είναι εδώ από την πρώτη ώρα και συνεχίζει και στη δεύτερη παρέα μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ και τη Ζαχαρένια που είναι στη συντροφιά στο 693-078-228. Δεν το έχω μάθει ακόμη απ' έξω και το διαβάζω μετά από όχι ένα χρόνο αλλά 6 μήνες σίγουρα. Το βλέπω απέναντί μου και επειδή το βλέπω απέναντί μου και το μάτι έχει συνηθίσει, πάει εκεί κατευθείαν και δεν το έχω μάθει απ' έξω. 693-078-228. Λοιπόν, εκτός από το τεχνητή νοημοσύνη που μας λέει ποια είναι η καλύτερη περιοχή, ρωτήσαμε και ποιο είναι το καλύτερο, πιο φτηνό νησί για να πάτε διακοπές, για να μην μείνετε στην πόλη. Λοιπόν, το πιο φτηνό νησί των Κυκλάδων για διακοπές τον Αύγουστο. Μπορεί εμάς να μας πέφτουν μακριά οι Κυκλάδες, ωστόσο μπορούμε να πάμε Πειραιά και να πάμε από εκεί. Λοιπόν, όχι μόνο για καταλήματα, αλλά και για ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Να μην ληφθούν υπόψη οι κακές κριτικές, αλλά το συνολικό κόστος του ταξιδιού. Στην αρχή βγαίνουν Ηρακλιά, Σχοινούσα, Σίκινος, γιατί είναι οικονομικά, επειδή έχουν χαμηλότερες τιμές στη διαμονή ακόμη και μέσα στον Αύγουστο. Ωστόσο, όταν μπαίνουν το παιχνίδι στα ακτοπλοϊκά, τα μικρότερα νησιά συχνά εξυπηρετούνται με λιγότερα δρομολόγια, απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο ταξιδιού, κάτι που μπορεί να αυξήσει το κόστος. Έτσι, ο συνδυασμός μεταξύ των δύο βγάζει ως κορυφαίο προορισμό την Σέριφο. Παρότι δεν είναι ο φθηνότερος προορισμός όσον αφορά τη διαμονή, έχει εύκολη πρόσβαση, έχει επιλογές για ενοικιαζόμενα και μάλιστα οι τιμές παραμένουν αρκετά χαμηλές σε σχέση με άλλους προορισμούς όπως η Μύκονος και η Πάρος, και κάπως έτσι η Σέριφος αναδεικνύεται ως ο οικονομικότερος προορισμός των Κυκλάδων για αυτό το καλοκαίρι με αυτές τις δύο προϋποθέσεις. Άντε, καλές διακοπές!

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προθεσμία για την επόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Δύο άτομα συνελήφθησαν για τη φωτιά στην Ινούσα Σερών, οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά. Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 24 Ιουλίου έδωσε η ΑΔΕ. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι τέλη Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία. Θερινές εκπτώσεις στην αγορά από Δευτέρα 13 Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου. Κλειστά θα είναι σήμερα από 11 το βράδυ μέχρι 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα δύο ρεύματα στον περιφερειακό μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Η Αναστασία Κοστρομίτινα έγινε διάσημη εδώ και, να πω λίγες ώρες, να πω λίγες μέρες, δεν ξέρω, αλλά έγινε διάσημη για έναν παράδοξο λόγο. Γιατί μοιάζει τον Έρλινγκ Χάλαντ. Ναι, καλά ακούσατε. Και μάλιστα η ομοιότητα αυτή έκανε τη μητέρα της να την προτρέψει να ανεβάζει βίντεο στα social media, στα οποία μιμείται διάφορες γκριμάτσες ή διάφορα πράγματα που κάνει ο διάσημος Νορβηγός ποδοσφαιριστής. Πρόκειται για ένα μοντέλο που προσπαθεί να χτίσει πορτφόλιο και μοιάζει τώρα να διάσημο ποδοσφαιριστή. Καταλαβαίνετε πώς γίνεται. Ωστόσο, η ίδια πίστηκε και έκανε μερικά βίντεο από αυτά, αν και στην αρχή δεν ήταν καθόλου άνετη. Στην αρχή είπε ότι ήταν λίγο αρνητική σε όλο αυτό. Είδα το feed μου να γεμίζει με βίντεο από κορίτσια που προσπαθούσαν να του μοιάσουν και μετά σκέφτηκα γιατί όχι και εγώ, είπε. Και το έκανε και είδε ξαφνικά το feed μου, λέει, όπως ένα βίντεο να ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια views. Περίμενα μερικά likes, λέει, αλλά ποτέ δεν ανέμενα τέτοιο χαμό. Η αλήθεια είναι ότι η ομοιότητα είναι λίγο έως πολύ τρομακτική, ιδίως όταν η κοπέλα προσπαθεί να μιμηθεί τον διάσημο Νορβηγό και μπαίνουν τα βίντεο δίπλα-δίπλα.

διεκδικεί τον τίτλο του πιο πρωτότυπου κλέφτη που τουλάχιστον ξέρω εγώ που κάνω αυτή τη δουλειά περίπου 30 χρόνια. Ένας τύπος λοιπόν μπήκε σε ένα κοσμηματοπωλείο στο Λονδίνο, προσποιήθηκε τον πελάτη και κατάφερε να αρπάξει ένα πολύτιμο δαχτυλίδι αξίας 41.000 ευρώ, κατασκευασμένο από πλατίνα και διακοσμημένο με ένα μεγάλο διαμάντι και με μικρότερους πολύτιμους λίθους. Οι εργαζόμενοι διαπίστωσαν κατά τη διάρκεια της περιήγησής του υποτιθέμενου πελάτη ότι το διαμάντι είχε κλαπεί, το δαχτυλίδι είχε κλαπεί, άρχισαν να ψάχνουν τι γίνεται, μπήκαν στις κάμερες ασφαλείας για να δουν πώς κατάφερε να το κλέψει, τον εντόπισαν, του είπαν ότι άρπαξε το διαμάντι και του ζήτησαν να το επιστρέψει άμεσα και αυτός το έκανε. Πώς? Κάνοντας εμετό. Πήρε το δαχτυλίδι ο άνθρωπος και το κατάπιε. Μάλιστα προκειμένου να πιστοποιήσει την αρχικώς υιοθετημένη αθωότητά του, έλεγε ψάξτε με. Να ορίστε, δεν το έχω εγώ. Και μπήκαν λοιπόν οι άνθρωποι στις κάμερες ασφαλείας, είδαν τι έγινε, διαπίστωσαν ότι το δαχτυλίδι το κατάπιε και κατάλαβαν ότι έτσι το έκλειψε. Του ζητήσαμε να το επιστρέψει, έβαλε τα δάχτυλα στο λαιμό του και έκανε εμετό. Ούτε παρακεταμόλι δεν μπορώ να πάρω χωρίς νερό, οπότε δεν ξέρω πώς το έκανε, είπε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Θα μπορούσε να του γδάρει το εσωτερικό του λαιμού, ακόμα και να του, να του προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Να μπορεί να σταματήσει να αναπνέει. Και εμείς του μιλούσαμε και αυτός μας απαντούσε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν μπορούσες να καταλάβεις ότι είχε καταπιεί ένα ολόκληρο δαχτυλίδι με ένα διαμάντι. Να, με το συμπάθειο. Δημοσιοποίησαν το περιστατικό οι ιδιοκτήτες γιατί θεωρούν ότι πρόκειται για συστηματικό κλέφτη και έτσι να μην πέσουν και άλλοι θύματα του.

Λοιπόν, σε λίγη ώρα ξεκινά το Βέλγιο-Ισπανία και πάμε να δούμε μερικά πράγματα που ίσως δεν ξέρατε για το Βέλγιο, όπως διαβάζουμε στη σελίδα γεωγραφική στα social media. Λοιπόν, μπορείς να πίνεις μια βέλγικη μπύρα κάθε μέρα για 4 χρόνια.

Τηγανιτές πατάτες, η προέλευσή τους, για την προέλευση τους ερίζουν Γάλλοι και Βέλγοι, ωστόσο οι Βέλγοι υποστηρίζουν ότι η εφεύρεση του διάσημου εδέσματος είναι δική τους. Συνήθως τις τρώνε βουτώντας τες σε μαγιονέζα. Το ψηλότερο σημείο του Βελγίου βρίσκεται χαμηλότερα από το υψηλότερο κτίριο του κόσμου. Το Signal de Botrans, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, στο οροπέδιο Hauts-France του Ανατολικού Βελγίου φτάνει τα 694 μέτρα μόλις. Αυτό είναι το ψηλότερο σημείο του Βελγίου, τα 694 μέτρα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η Βλάστη νομίζω είναι διπλάσια σε ύψος. Ένα χωριό που είναι στην Ορδαία, αν δεν κάνω λάθος για το ύψος, γιατί προχθές το έβλεπα. Το Μπούρτζ Χαλίφα στο Ντουμπάι έχει ύψος 828 μέτρα και είναι ανθρώπινο δημιούργημα. Το Βέλγιο μαζί με την Ολλανδία, οι κάτω χώρες δηλαδή, και το Λουξεμβούργο, αυτές είναι γνωστές κάτω χώρες, και σαν να μην έφτανε αυτό, για να έχουμε για ένα ακόμα πολλοκέφαλο, η Βελγική επαρχία Λουξεμβούργο συνορεύει με το κράτος Λουξεμβούργο. Δηλαδή φεύγεις από το Λουξεμβούργο και πας στο Λουξεμβούργο. Τη χώρα Λουξεμβούργο, την επαρχία Λουξεμβούργο, αλλά αυτά θα τα βρούμε όταν περάσουμε τα σύνορα.

Κάπου εδώ και το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Τάσο Τριανταφύλου που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής των 102. Ο Βασίλης Μασούρας έρχεται για να πει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς θα δώσουμε ραντεβού για τη Δευτέρα στις 8 στον 102. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν 2 ομάδες, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι 2 συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συρροή. Οι 2 άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα για τον εμπρισμό το 2010, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πρόκειται για 2 42χρονους, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για μια γυναίκα, που επίσης της αποδίδεται ρόλο στον εμπρισμό, η οποία εδώ και χρόνια κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, η επανεκκίνηση της έρευνας ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμο email που ελστάλλει στο ελληνικό FBI. 2 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της διερεύνησης της πυρκαγιάς στην Ινούσα Σερών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 2 ημεδαπή 34 και 17 ετών προκάλεσαν από αμέλεια την πυρκαγιά όταν επιβαίνοντας σε γιο ταχύ κινήθηκαν εκτός οδικού δικτύου σε αγροτική έκταση. Κατά τη διέλευση του οχήματος από ανώμαλο σημείο, το όχημα προσέκρουσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να προκληθούν σμινθήρες και να αναφλεγεί ηξηρή βλάστηση. Στη Βουλή μεταφέρθηκε σήμερα η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα 2 ελληνικά διυλιστήρια για μείωση της τιμής των καυσίμων μέχρι τέλος Αυγούστου κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το κόστος ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει κοστολογήσει την πρότασή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανοίγει ο δρόμος για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα για τα F-35, σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ. Όπως αναφέρει η Άγκυρα, προχώρησε στην πώληση των S-400 σε χώρα του κόλπου και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας. Εν τω μεταξύ, το Αμερικανικό Κογκρέσο άνοιξε το δρόμο σχετικά με την πώληση των κινητήρων F-110 για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη Γαάν. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, η προβλεπόμενη περίοδος ελέγχου των 15 ημερών ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει απόφαση για μπλοκάρισμα της συμφωνίας. Με τη μαζική υποστήριξη των εργατικών, ο κύριος Άντι Μπέρναν αναμένεται να γίνει ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, διαδεχόμενος τον απερχόμενο Κιρ Στάρμερ. Στις εσωκομματικές διαδικασίες, ο Μπέρναν εξασφάλισε τη στήριξη 322 βουλευτών από τους 403 της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, δηλαδή περίπου 80% των εργατικών βουλευτών, ποσοστό πρωτοφανές και αρκετό ώστε να καταστήσει ουσιαστικά αδύναμη την εμφάνιση ισχυρού αντίπαλου υποψηφίου. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από δασική πυρκαγιά στην Νότια Ισπανία και άλλοι 23 αγνοούνται, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς οι πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο μία από τις πιο φωνικές πυρκαγιές στη χώρα. Οι αρχές λένε ότι τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 4 εκ των οποίων σοβαρά φέροντας εγκάβματα. Παράταση μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 24 Ιουλίου ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΔΕ, η απόφαση ελήφθη με στόχο να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή και στα 2 ρεύματα πορείας μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων θα εφαρμοστεί σήμερα σε 1 ώρα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της επομένης στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Στην αθλητική μας ενημέρωση ξεκίνησε ο αγώνας της Ισπανίας με το Βέλγιο για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ 2026. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η θερμοκρασία από 20 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Προθεσμία για την επόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Δύο άτομα συνελήφθησαν για τη φωτιά στην Ινούσα Σερών. Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι 24 Ιουλίου έδωσε η ΑΔΕ. Μείωση 10 λεπτών στην βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι τέλη Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Την προσδοκία της Άγκυρας για άρση των αμερικανικών κυρώσεων και επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 εξέφρασε ο Χακάν Φιντάν. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία. Θερινές εκπτώσεις στην αγορά από Δευτέρα 13 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου. Κλείνουν σε μισή ώρα μέχρι τις 5 τα ξημερώματα του Σαββάτου και τα δύο ρεύματα στον περιφερειακό μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετέωρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίνη, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί, οδηγήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη το απόγευμα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος τους. Διεθνές ένταλμα σύλληψης αποστέλλεται στις Βρετανικές Αρχές, ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας μία 46χρονη, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία και σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην υπόθεση. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και μία 26χρονη που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων. Ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι το εφετείο είχε η ποινή φυλάξης 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών αντίστοιχα, στην οποία καταδικάστηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία ένοχοι για βιασμό 19χρονης το 2022 στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Το δικαστήριο αναγνώρισε και στους δύο το ελαφρυντικό του σύνομου βίου, με αποτέλεσμα να αφαιθούν ελεύθεροι. Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο το πρωί. Ζήτησαν και έλαβαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι συνελήφθησαν για το βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αβεβαιότητα επικρατεί στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για αύριο έκτακτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτη Κουβέλη, ότι η έκτακτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, της Κεντρικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί κανονικά αύριο, άποψη με την οποία συντάσσονται ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική και τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Ο κύριος Τσίπρας χαρακτήρισε την εξέλιξη με τα F-35 εθνική ήττα, την οποία, όπως είπε, χρεώνεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Την προσδοκία της Άγκυρας για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 εξέφρασε από την άλλη ο Χακάν Φιντάν. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας σε κρατικό δίκτυο, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις μεταξύ συμμάχων στο ΝΑΤΟ και τόνισε ότι τα περισσότερα εμπόδια στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντιμετωπιστεί σε διοικητικό επίπεδο. Ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Χαλιμπάφ, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σημειώνεται ότι η Ουάσιγκτον κατηγόρησε την Τεχεράν για επιθέσεις σε τρία πλοία, ενώ έπλαιαν στο στενό του Ορμούζ και εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν. Η Τεχεράν απάντησε στοχοποιώντας συμμάχους των Αμερικανών στην περιοχή, ενώ Αίγυπτος και Κατάρ κάλεσαν και τις δύο χώρες να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις τους. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, στην Νότια Ισπανία. Ο αρμόδιος υπουργός για έκτακτες ανάγκες δήλωσε ότι στην πλειοψηφία τους τα θύματα είναι κατά κύριο λόγο ή και εξ ολοκλήρου ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την πύρινη λέλαπα εγκλωβίστηκαν. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας και της ταυτοποίησης. Στη Γαλλία, σε συνθήκες καύσωνα θα παραμείνουν και το Σαββατοκύριακο οι δυτικές περιοχές, ενώ είναι υπό έλεγχο μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία του νομού Ίντρ, η οποία έκαψε 900 στρέμματα βλάστησης. Σημειώνεται ότι στα πύρινα μέτωπα της Νότιας Γαλλίας επιχειρούν καθημερινά 21 Έλληνες πυροσβέστες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Παράταση μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 24 Ιουλίου ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΔΕ, η απόφαση ελήφθη με στόχο να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων σε ισχύ από τώρα μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης στο πλαίσιο των εργασιών του flyover. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι τέλη Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέχρι 24 Ιουλίου έδωσε η ΑΔΕ. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, στη Νότια Ισπανία. Την προσδοκία της Άγκυρας για άρση των αμερικανικών κυρώσεων και επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 εξέφρασε ο Χακάν Φιντάν. Θερινές εκπτώσεις στην αγορά από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου. Κλειστά και τα δύο ρεύματα στον περιφερειακό μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γαζάκια στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Πρόκειται για 2 άνδρες 29 και 24 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μία 26χρονη που συνελήφθη στα Χανιά. Η αστυνομία εκτιμά ότι στις επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί, οδηγήθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη το απόγευμα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους. Διεθνές ένταλμα σύλληψης αποστέλλεται στις Βρετανικές αρχές, ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας μία 46χρονη, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία και σύμφωνα με πληροφορίες εμπλέκεται στην υπόθεση. Νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο το πρωί ζήτησαν και έλαβαν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι συνελήφθησαν για τον βαρύτατο τραυματισμό του 20χρονου την περασμένη Τετάρτη στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας κύκλωμα που διακινούσε παράνομα αναβολικά και φαρμακευτικά σκευάσματα. Συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους ένας αστυνομικός, ενώ αναζητείται και ένας αλλοδαπός. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο αστυνομικοί και ένας γιατρός για επιμέρους αδικήματα. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 119.000 αναβολικά σκευάσματα, όπλα, χειροβομβίδες και μικροποσότητες ναρκωτικών, με την αξία των κατασχεθέντων να εκτιμάται στις 500.000 ευρώ. Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Η ΑΔΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι έλαβε υπόψη σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και άλλους φορείς. Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ τρέχει ήδη αντίστοιχη διαδικασία για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Συνολικά, περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προέκυψαν άλλες οφειλές από το 2024 μέχρι σήμερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, την προσδοκία της Άγκυρας για άρση των αμερικανικών κυρώσεων και επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 εξέφρασε ο Χακάν Φιντάν. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας σε κρατικό δίκτυο, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις μεταξύ συμμάχων στο ΝΑΤΟ και τόνισε ότι τα περισσότερα εμπόδια στις σχέσεις με τις ΗΠΑ έχουν αντιμετωπιστεί σε διοικητικό επίπεδο. Ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα τελειώσει ποτέ με παράδοση του Ιράν, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Χαλιμπάφ, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αίγυπτος και Κατάρ κάλεσαν και τις δύο χώρες να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις τους. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να μεταβεί αύριο στο Ομάν για να συζητήσει το ζήτημα των στενών του Ορμούς αλλά και τις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συγκροτεί μια χωριστή ειδική διοίκηση για να εστιάσει στα πλήγματα βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας. Επίσης ανέφερε ότι συγκροτούνται νέες δυνάμεις ταχείας αντίδρασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ομάδες κρούσες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στη βραδινή ομιλία του προς το έθνος, ο Ζελένσκι τόνισε ότι ο στόχος είναι η μείωση της πολεμικής ικανότητας της Ρωσίας ακόμη περισσότερο. Τουλάχιστον 12 νεκροί και 23 αγνοούμενοι στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία, στη Νότια Ισπανία. Ο αρμόδιος υπουργός για έκτακτες ανάγκες δήλωσε ότι στην πλειοψηφία τους τα θύματα είναι κατά κύριο λόγο ή και εξ ολοκλήρου ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν εγκλωβίστηκαν. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας και της ταυτοποίησης. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώνων σε ισχύ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και κατά τα άλλα θα είναι έθριος. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 20 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

αστέρια στήσανε χορό σαν ένα καρδιοχτύπι, μια ζωή πιο φωτεινή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.